Ακούω Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε σχολιάσει τα ειρηνικά λεγόμενα, τα 9 δηλαδή αιτήματα που απευθύνουμε ως σώμα στον Κύριο. Τώρα ακολουθεί μια ενότητα που την ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συχάρητη». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «Μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε νομίζω δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα, λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θεία Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια ή καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε αυτό πάνω που συζητάμε για τις μυστικές ευχές. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγελθούν αυτές οι ευχές και θα ακουστούν και ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τον 5ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητάει να εκφωνούνται τα αναγνώσματα εμελώς,
κάτι μάλιστα που αργότερα αναφέρεται σε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί εμελώς? Γιατί πρέπει να διαλυθεί η μορφή. Πρέπει να προηγηθεί το πνεύμα, όχι το γράμμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι διανόημα να το απαγγείλεις με στόμφο για να καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκει δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση, με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελώς λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο, παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια Θεία Λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει, χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί. Αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη.

Ας έρθουμε τώρα πάλι στα αντίφωνα. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας, κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας, δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης τη η χάριτη, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν. Δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο, της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι. Τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε, γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα, όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε. Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά Του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφόνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χοροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Είναι δηλαδή η έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης ημών Θεοτόκου ή πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο καταναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές.

0: Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα όταν έχουμε τις πρώτες περγαμινές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού, αν δεν υπάρχει διάκονος πηγαίνει ο πρεσβύτερος, ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ή ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Έξω από τη βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική της βασιλείας του Θεού. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή μια ιστορία. Παρουσιάζει μια ιστορία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη. Παραδείγματος χάρη, η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Στην παραβολή αυτή ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν μπορούν και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους σύμνους, τους κανόνες όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε, άναψε μέσα μας φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως». Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως, και άνοιξέ μας στους οφθαλμούς της διανοίας και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Δεν κατανοείται το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή. Αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας. Αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται αν δεν υπάρχει ένα φως που θα το στείλει ο ίδιος ο Θεός. Αν δεν φωτιστεί ο κάθε πιστός από τον Θεό να κατανοήσει το περιεχόμενο των ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Κάτι συμβαίνει εκεί. Στη Θεία Λειτουργία κάτι συμβαίνει. Μερικοί μεγάλοι, οι επαρκείς, που ήταν και οι διδάσκαλοι, κάθονταν και μελετούσαν στίχο-στίχο και έβγαζαν συμπεράσματα και ο λαός τους εμπιστευόταν. Είναι οι πατέρες μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι εσπερινές, παραδείγματος χάρη, ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις, δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές, από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές, και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα τρία, γιατί να τα διδαχθούμε και τα τρία? Το θέμα έχει απασχολήσει μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, και να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούρια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία. Αλλά αυτή η Σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με το Ευαγγέλιο και

Θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στη είσοδο του λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση? Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο μεγάλης βουλής άγγελος, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού του λόγου. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3, ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας τη νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ο λαός, Κύριε Ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος Θεέ μας και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα σε σένα, στο Γιο σου, στο Πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος, λέει «Ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «Ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε Αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο.

Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της Τρισάγιας Δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει. «Εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τη χερσήν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς. «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και υμνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ. «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική. «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να τα κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός, επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη. Την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Υιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση.

Αμέσως μετά το τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει γιατί μας είπε να προσέξουμε. Γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, θυμία μας προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής», και έχει αυτή τη συγκλονιστική έκφραση «Ο προσδεξάμενος το θυμίαμα εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα. Αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα,
υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μας οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των ευαγγελικών λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων. Σπάνια έβγαινε από το μικρό ξύλινο κελί του που ήταν στο Μελισσόνα. Ούτε και στην εκκλησία δεν πήγαινε συχνά, μα δεν του λέγανε τίποτα, γιατί το είχαν πάρει απόφαση πως ήταν πτωχός το πνεύματι και δεν του επέβαλαν τον γενικό κανονισμό. Όμως, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Γιατί έναν τέτοιον μεγάλο νηστευτή και σιωπητή που προσεύχονταν μέρα νύχτα, πολλές φορές τον έπαιρνε ο ύπνος έτσι γονατιστό, ήταν κάπως άπρεπο να τον αναγκάσεις να υποταχθεί στον γενικό κανονισμό τη στιγμή που ο ίδιος δεν ήθελε να τον εφαρμόσει. Αυτός είναι πιο άγιος από μας και εκτελεί άθλους μεγαλύτερους από εκείνους που προβλέπει ο κανονισμός, λέγανε οι καλόγεροι. Αν δεν πηγαίνει στην εκκλησία, αυτό θα πει πως ξέρει μοναχός του πότε πρέπει να πάει. Έχει δικό του κανονισμό. Έτσι λοιπόν, για να μην ακουστούν μεμσημυρίες και να αποφύγουν ένα σκάνδαλο, άφηναν τον πατέρα Θεράποντα στην ησυχία του. Τον Στάρετς Ζωσιμά δεν τον αγαπούσε καθόλου ο πατέρας Θεράπων και αυτό το ξέρανε όλοι. Και να λοιπόν που φτάνει ως το κελί του πως η κρίση του Θεού δεν συμφωνεί με την κρίση των ανθρώπων και πως ο Μακαρίτης είχε προτρέξει του φυσικού. Φαίνεται πως ο πρώτος που του έφερε την είδηση ήταν ο επισκέπτης από το Ομπντόρσκ που είχε μιλήσει και χτες μαζί του και είχε φύγει κατατρομαγμένος. Ανέφερα ακόμα πως ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν σταθερός και ακλόνητος πάνω από το φέρετρο και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Αν και δεν μπορούσε να δει ούτε και να ακούσει τι γίνονταν έξω από το κελί, τα μάντευε όμως όλα, γιατί ήξερε πολύ καλά το περιβάλλον του. Δεν είχε ταραχτεί. Περίμενε χωρίς φόβο το κάθε τι που θα μπορούσε ακόμα να συμβεί και που την έκβασή του την προέβλεπε με διαπεραστικό πνευματικό βλέμμα. Τότε, ξάφνου, άκουσε έναν ασυνήθιστο και ολότελα πια απρεπή θόρυβο από τον προθάλαμο. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και στο κατόφλι φάνηκε ο πατέρας Θεράπων. Από το κελί διακρίνονταν καθαρά πολύ καλόγεροι, ακόμα και άνθρωποι από την πολιτεία που τον είχαν συνοδεύσει και μένανε τώρα κάτω από το χαγιάτι. Όμως αυτοί δεν ανέβηκαν, μα μείνανε κάτω και περίμεναν να δουν τι θα πει και τι θα κάνει ο πατέρας Θεράπων. Γιατί προαισθάνονταν, και μάλιστα με κάποιο φόβο, παρόλο το θάρρος τους, πως δεν έχει έρθει έτσι, χωρίς λόγο. Ο πατέρας Θεράπων σταμάτησε στο κατόφλι και σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό. Κάτω από το δεξί του χέρι φάνηκαν τα διαπεραστικά και όλο περιέργεια ματάκια του επισκέπτη από το Ομπντόρσκ, που ήταν ο μόνος που δε βάσταξε και ακολούθησε από κοντά τον πατέρα Θεράποντα. Τόσο ήταν περίεργος. Οι άλλοι, όταν άνοιξε με κρότο η πόρτα, πισωπάτησαν ακόμα πιο πολύ από το φόβο τους. Σηκώνοντας τα χέρια του, ο πατέρας Θεράπων ξεφώνησε: «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα!» Και άρχισε να κάνει το σημείο του σταυρού, γυρίζοντας διαδοχικά προς όλους τους τοίχους και τις τέσσερις γωνιές του κελιού. Αυτή την πράξη του πατέρα Θεράποντα την κατάλαβαν αμέσως όσοι τον συνόδευαν, γιατί ξέρανε πως έτσι έκανε πάντα όπου και να έμπαινε και πως πουθενά δεν θα κάθονταν και ούτε θα βγάζε λέξη πριν διώξει τον σατανά. «Έξω από εδώ, σατανά, έξω από εδώ», ξανάλεγε κάθε φορά που έκανε ένα σταυρό στον αέρα. «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα», ξεφώνησε και πάλι. Φορούσε το χοντροκομμένο του ράσο και είχε δεμένη τη μέση του με ένα σκοινί. Κάτω από την μπουκαμίσα του, που ήταν φτιαγμένη από
καναβάτσο διακρίνονταν το γυμνό του στήθος, γεμάτο άσπρες τρίχες. Ήταν ξυπόλυτος. Μόλις άρχισε να κουνάει τα χέρια του, ακούστηκαν να κουδουνίζουν οι βαριές αλυσίδες που είχε κάτω από το ράσο του. Ο πατέρας Παΐσιος σταμάτησε την ανάγνωση. Προχώρησε. Στάθηκε μπροστά του και περίμενε. «Γιατί ήρθες? Γιατί αυτή η διατάραξη της τάξης? Γιατί σκανδαλίζεις το ταπεινό πίμνιο?» πρόφερε στο τέλος, κοιτάζοντάς τον αυστηρά. «Γιατί ήρθα? Τι ρωτάς? Ποια είναι η πίστη σου?» φώναξε ο πατέρας Θεράπων με ύφος μισοπάλαβο. «Ήρθα να διώξω από εδώ τους μουσαφύριδες, αυτούς που κουβάλησες, τους βρωμερούς αυτούς διαβόλους. Ήρθα να δω αν μαζέψατε πολλούς όλο τούτο τον καιρό που έλειπα εγώ. Θέλω να πάρω μια σημειδόσκουπα και να τους διώξω όλους. Διώχνεις το σατανά, ίσως όμως εσύ ο ίδιος να τον υπηρετείς», είπε άφοβα ο πατέρας Παΐσιος. «Ποιος μπορεί να πει για τον εαυτό του «Άγιος ημί»? Μήπως νομίζεις, πάτερ μου, πως είσαι εσύ? Βρωμερός είμαι και όχι άγιος. Δεν θα κάτσω ποτέ στην πολυθρόνα για να με λατρεύουν σαν είδωλο, σαν θεό», είπε με βροντερή φωνή ο πατέρας Θεράπων. «Οι άνθρωποι καταστρέφουν την ιερή μας πίστη τη σήμερον ημέραν. Ο Μακαρίτης, ο Άγιός σας», είπε γυρίζοντας τους άλλους και δείχνοντας με το δάχτυλο το φέρετρο, «έδιωχνε τους δαίμονες, έδινε και φάρμακα στους δαιμονισμένους. Μανά, που τώρα πληθύνανε εδώ πέρα σαν τις αράχνες, και σήμερα και ο ίδιος βρώμησε. Αυτό που βλέπουμε είναι θεϊκό σημάδι». Κάτι τέτοιο είχε συμβεί στα αλήθεια όσο ζούσε ο πατέρας Ζωσιμάς. Κάποιος καλόγερος άρχισε να βλέπει στον ύπνο του, ύστερα και στον ξύπνιο του, το σατανά. Όταν τα εξομολογήθηκε κατά τρομαγμένος στον Στάρετς, εκείνος τον συμβούλεψε να προσεύχεται ασταμάτητα και να νηστεύει. Μα όταν και αυτό δεν έφερε καμία καλυτέρευση, τον συμβούλεψε να πάρει κάποιο φάρμακο, χωρίς να παρατήσει όμως τις προσευχές και την νηστεία. Αυτό είχε σκανδαλίσει πολλούς τότε και το λέγανε μεταξύ τους, κουνώντας το κεφάλι, και περισσότερο από όλους ο πατέρας Θεράπων, γιατί αμέσως βρέθηκαν μερικοί που του γνωστοποίησαν τούτη την ασυνήθιστη συμβουλή του Στάρετς. «Έξελθε, πάτερ», είπε επιτακτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Δεν κρίνουν οι άνθρωποι, μα ο Θεός. Ίσως αυτό το σημείο να μην μπορείς ούτε κι εσύ να το καταλάβεις, ούτε κι εγώ, ούτε κανένας. Έξελθε, πάτερ, μη σκανδαλίζεις το πίμνιο», ξαναείπε επίμονα. «Δεν ίστευε όπως έπρεπε, γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Είναι ολοφάνερο πια και θα ήταν αμαρτία να το κρύβουμε», έλεγε ο ξέφρενος φανατικός, που ο ζήλος του ξεπερνούσε τα λογικά του. Υπέκυψε στον πειρασμό και έτρωγε ζαχαρωτά. Οι κυρίες του τα φέρνανε στις τσέπες τους. Γλυκαίνονταν και με τα τσάγια. Κατάντησε κοιλιόδουλος. Γέμιζε το στομάχι του με γλυκίσματα και το μυαλό του με σκέψεις αλαζονικές. Γι' αυτό υπέστη τώρα αυτή την κατεσχήνη. «Άφρονα τα λόγια σου, πάτερ», είπε και ο πατέρας Παΐσιος με δυνατή φωνή. «Εκτιμάω τις νηστείες σου και τον ασκητισμό σου, όμως κάτι τέτοια λόγια σαν αυτά που είπες, μονάχα ένα παιδί που ζει έξω από το μοναστήρι θα μπορούσε να τα πει. Ένα παιδί άμυαλο». «Εξήλθε, πάτερ, σε διατάζω», κατέληξε με βροντερή φωνή ο πατέρας Παΐσιος. «Εγώ να φύγω», πρόφερε ο πατέρας Θεράπων, και σαν να κλονίστηκε λιγάκι, μα με τον ίδιο θυμό. «Μας κάνετε τους σοφούς.
περηφανεύεστε για τη μόρφωσή σας μπροστά στη δική μου μηδενικότητα. Ήρθα εδώ πέρα αμόρφωτος, μα εδώ ξέχασα και αυτά που ήξερα. Ο ίδιος ο Θεός με φύλαξε και με προστάτεψε τον ταπεινό εμένα από τη μεγάλη σοφία σας. Ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν και περίμενε ακλόνητος. Ο πατέρας Θεράπων σώπασε για λίγο και ξαφνικά, κάνοντας το πρόσωπό του κλαψιάρικο και σκεπάζοντας το μάγουλό του με τη δεξιά παλάμη, πρόφερε μακρόσυρτα, κοιτάζοντας το φέρετρο του Στάρετς. Το πρωί θα του ψάλουν το «Βοηθέ και προστάτα», τον υπέροχο αυτόν κανόνα. Μα όταν θα ψοφήσω εγώ, θα πούν μονάχα το «Ω μακάρια ζωή», αυτό το ταπεινό τροπάριο, πρόφερε κλαψιάρικα και θλιβερά. «Είσαστε περήφανοι και αλαζόνες, τούτο το μέρος είναι καταραμένο», ξεφώνησε ξαφνικά σαν τρελός και κάνοντας μία χειρονομία γύρισε και κατέβηκε γρήγορα τα σκαλοπάτια. Το μπουλούκι που τον περίμενε κάτω δίστασε για μια στιγμή. Μερικοί τον ακολούθησαν αμέσως, άλλοι όμως κοντοστάθηκαν, γιατί η πόρτα του κελιού ήταν ακόμα ανοιχτή και ο πατέρας Παΐσιος φάνηκε στο κατόφλι και έμεινε εκεί ασάλευτος, παρακολουθώντας. Μα ο γεροφανατικός δεν είχε τελειώσει ακόμα. Όταν προχώρησε καμιά εικοσαριά βήματα, στράφηκε ξαφνικά προς τη μεριά του ήλιου που βασίλευε. Σήκωσε και τα δυο του χέρια στον ουρανό και σοριάστηκε χάμω, σαν θερισμένος, κραυγάζοντας. «Ο Κύριος μου νίκησε. Ο Χριστός νίκησε τον δίοντα ήλιο», ούρλιαζε παράφορα, σηκώνοντας προς τον ήλιο τα χέρια του και χτυπώντας το μέτωπό του στο χώμα. Άρχισε να κλαίει γοερά, με λυγμούς, σαν μικρό παιδί. Το κορμί του αναταράζονταν ολόκληρο από τα αναφιλητά και τα χέρια του ήταν απλωμένα. Τότε τρέξανε όλοι κοντά του, αντίχησαν φωνές, λες και είχαν χάσει όλοι τα λογικά τους. «Να ποιος είναι Άγιος, να ποιος είναι δίκαιος», ακούγονταν άφοβες πια οι φωνές. «Να ποιος αξίζει να γίνει Στάρετς», πρόσθεταν άλλοι με μανία. «Δεν θα θελήσει να γίνει, θα το αρνηθεί ο ίδιος. Δεν θα μπει στη δούλεψη του καταραμένου νεωτερισμού. Δεν θα θελήσει να μιμηθεί τις βλακίες τους», είπαν αμέσως κάτι άλλοι.

Και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ως πού θα φτάναν τα πράγματα αν δεν χτυπούσε η καμπάνα που καλούσε τους πιστούς στη λειτουργία. Όλοι άρχισαν αμέσως να σταυροκοπιούνται. Σηκώθηκε και ο πατέρας Θεράπων. Έκανε πολλές φορές το σημείο του σταυρού και προχώρησε προς το κελί του, εξακολουθώντας να φωνάζει. Μα οι κραυγές του τώρα ήταν ασυνάρτητες, εντελώς ασυνάρτητες. Μερικοί τον ακολούθησαν, όμως οι περισσότεροι διαλύθηκαν και τράβηξαν βιαστικά για την εκκλησία. Ο πατέρας Παΐσιος άφησε τον πατέρα Ιωσήφ να συνεχίσει στη θέση του το διάβασμα και κατέβηκε στον κήπο. Οι φωνές των φανατικών δεν μπόρεσαν να τον κλονίσουν, μα ένιωσε πως κάτι το ιδιαίτερο το έσφιγγε την καρδιά με θλίψη και μελαγχολία. Σταμάτησε και αναρωτήθηκε: «Γιατί έχω αυτή τη θλίψη που με κάνει να χάνω και το κουράγιο μου ακόμα?» Κατάλαβε τότε και απόρρισε πολύ πως τούτη η θλίψη προέρχονταν, καθώς φαίνεται, από την πιο ασήμαντη αιτία. Να τι είχε συμβεί. Μέσα στο μπουλούκι που είχε μαζευτεί έξω από την είσοδο του κελιού, είδε και τον Αλιώσα. Και θυμήθηκε τώρα που, μόλις τον είδε, ένιωσε αμέσως κάτι σαν πόνο στην καρδιά. «Ώστε τόσο μεγάλη σημασία έχει για μένα αυτός ο νέος?» αναρωτήθηκε με κατάπληξη. Εκείνη τη στιγμή, ίσα ίσα, ο Αλιώσα περνούσε από μπροστά του, λες και βιάζονταν να πάει κάπου. Δεν πήγαινε όμως προς το μέρος της εκκλησίας. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Ο Αλιώσα απόστρεψε τα μάτια του και τα χαμήλωσε. Ο πατέρας Παΐσιος μάντεψε από την έκφραση του προσώπου του τη μεγάλη αλλαγή που γίνονταν εκείνη τη στιγμή στην ψυχή του νέου. «Ώστε και εσύ λοιπόν αφέθηκες να παρασυρθείς από τον πειρασμό, ε?» αναφώνησε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. «Είσαι και εσύ λοιπόν με αυτούς τους ολιγόπιστους?» πρόσθεσε θλιμμένα. Ο Αλιώσα κοντοστάθηκε και κοίταξε κάπως αόριστα τον πάτερ Παΐσιο, μα πάλι απόστρεψε και χαμήλωσε τα μάτια. Ούτε καν γύρισε στον συνομιλητή του. Ο πατέρας Παΐσιος παρατηρούσε προσεκτικά. «Ε, πού πας έτσι βιαστικά? Η λειτουργία αρχίζει σε λίγο», του ξανάπε. Μα ο Αλιώσα πάλι δεν απάντησε. «Ή μήπως φεύγεις? Φεύγεις από τη Σκήτη? Μα πώς? Έτσι, χωρίς άδεια, χωρίς ευλογία?» Ο Αλιώσα χαμογέλασε ξαφνικά με ειρωνία. Κοίταξε παράξενα, πολύ παράξενα, τον πατέρα Παΐσιο, που σ' αυτόν τον είχε εμπιστευτεί ο δάσκαλός του λίγο πριν πεθάνει, ο πρώην κύριος της καρδιάς και της ψυχής του, ο αγαπημένος του Στάρετς. Και ξαφνικά, χωρίς και πάλι να απαντήσει, έκανε μια χειρονομία αδιαφορίας, λες και δεν τον ένοιαζε πια αν θα φερόνταν ή όχι με τον πρεπούμενο σεβασμό, και προχώρησε βιαστικά προς την έξοδο της Σκήτης. «Θα ξαναγυρίσεις», ψιθύρισε ο πατέρας Παΐσιος, κοιτάζοντάς τον με πικραμένη απορία. Βέβαια, ο πατέρας Παΐσιος δεν γελάστηκε όταν έκανε τη σκέψη πως το αγαπημένο του αγόρι θα ξαναγυρίσει. Ίσως μάλιστα, αν και όχι εντελώς, πάντως με πολύ διορατικότητα, κατάλαβε την πραγματική ψυχική κατάσταση του Αλιώσα. «Μολοτάφτα, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να παραδεχτώ πως μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω εκείνη την παράξενη και ακαθόριστη στιγμή στη ζωή του πιο αγαπημένου και του τόσο νεαρού ακόμα ήρωα της διήγησής μου. Στη θλιμμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου, είσαι λοιπόν και εσύ με τους ολιγόπιστους?» Θα μπορούσα φυσικά να απαντήσω σταθερά
για λογαριασμό του Αλιώσα. Όχι, δεν ήταν με το μέρος των ολιγόπιστων. Και όχι μονάχα αυτό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως συνέβαινε εντελώς το αντίθετο. Η ταραχή του προέρχονταν ίσα ίσα από τη φλογερή του πίστη. Ωστόσο αυτή η ταραχή υπήρχε και ήταν τόσο βασανιστική που και πολύ αργότερα ο Αλιώσα θεωρούσε εκείνη τη θλιβερή μέρα σαν μία από τις πιο ζωφερές και τις πιο μοιραίες της ζωής του. Αν με ρωτούσε κανείς, είναι ποτέ δυνατόν να αισθάνθηκε όλη τούτη τη θλίψη και την ταραχή μόνο και μόνο γιατί το σώμα του Στάρετς του υπέκυψε τόσο γρήγορα στην αποσύνθεση αντί να κάνει θαύματα και να γιατρέψει τους αρρώστους, τότε θα απαντούσα χωρίς δισταγμό. Ναι, πραγματικά γι' αυτό. Θα παρακαλούσα μονάχα τον αναγνώστη μου να μην βιαστεί ακόμα να γελάσει με σκοπό να ζητήσω να τον λυπηθείτε ή να προσπαθήσω να δικαιολογήσω την απλοϊκή του πίστη λέγοντας λόγου χάρη πως ήταν πολύ μικρός ακόμα ή πως δεν είχε μορφωθεί αρκετά ή άλλα τέτοια. Μα απέναντίας δηλώνω πως σέβομαι ειλικρινά τον χαρακτήρα του. Δε χωράει αμφιβολία πως ο κάθε νέος που θα έβαζε φραγμού στην καρδιά του, που έμαθε πια να μην αγαπάει φλογερά μα μονάχα χλιαρά, που το μυαλό του δουλεύει σωστά μα με πολύ για την ηλικία του σκεπτικισμό και γι' αυτό οι σκέψεις του είναι φτηνές, ο κάθε τέτοιος νέος, λέω, θα απόφευγε αυτό που συνέβη με τον δικό μου ήρωα. Όμως σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο τιμητικό να αφήσει κανείς τον εαυτό του να τον παρασύρει ένα πάθος, έστω και παράλογο, που να προέρχεται πάντως από μια μεγάλη αγάπη παρά να συγκρατηθεί. Για τους νέους αυτό είναι ακόμα πιο αληθινό, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε ένα νέο που συνεχώς λογικεύεται. Η γνώμη μου είναι πως ένας τέτοιος νέος δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως θα μου πούν ίσως οι λογικοί άνθρωποι, δεν μπορεί βέβαια ο κάθε νέος να πιστεύει σε μια τέτοια πρόληψη και ο δικός σας ο νέος να είναι διαφορετικός. Τότε εγώ θα απαντούσα και πάλι, ναι, ο δικός μου νέος πίστευε, πιστεύει και θα πιστεύει φλογερά και ατράνταχτα. Γι' αυτό είναι διαφορετικός. Τα βλέπετε όμως. Αν και δήλωσα παραπάνω βιαστικά ίσως πως δεν θα κάτσω να εξηγήσω και να δικαιολογήσω τον ήρωά μου, καταλαβαίνω τώρα πως είναι απαραίτητο να πω μερικά πράγματα για τη μελλοντική κατανόηση της διήγησής μου. Θα πω λοιπόν τούτο. Δεν ήταν τα θαύματα που περίμενε ο Αλιώσα. Η ανυπόμονη προσμονή του δεν ήταν καθόλου ελαφρόμυαλη, γιατί δεν τα περίμενε για να εδραιωθούν οι πεποιθήσεις του. Κάθε άλλο. Ούτε για να επαληθευθεί καμία προηγούμενη πεποιθησή του. Όχι, όχι, όχι. Πάνω από όλα αυτά βρίσκονταν η μορφή και μονάχα η μορφή του αγαπημένου του Στάρετς, του δίκαιου εκείνου που τον σέβονταν ως τη λατρεία. Όλη η αγάπη που είχε στη νεανική και άδολη καρδιά του για όλους και για όλα είχε συγκεντρωθεί εκείνο τον καιρό και όλο τον προηγούμενο χρόνο, ίσως αυτό να ήταν και κακό, σε ένα πλάσμα τουλάχιστον στις στιγμές των ενθουσιασμών του στον πολύ αγαπημένο του Στάρετς, που τώρα έχει πεθάνει. Η αλήθεια είναι πως αυτό το πλάσμα το έβλεπε από καιρό σαν ιδανικό του αναμφισβήτητο, έτσι που δεν μπορούσε παρά να συγκεντρώσει όλες τις εφηβικές του δυνάμεις και όλες του τις προσπάθειες για να το φτάσει. Τόσο που φορές ξεχνούσε όλους και όλα. Θυμόνταν αργότερα ο ίδιος πως εκείνη την καταθλιπτική μέρα είχε ξεχάσει εντελώς τον αδερφό του τον Δημήτρη,
που γι' αυτόν τόσες αγωνίες είχε δοκιμάσει την προηγούμενη μέρα. Είχε ξεχάσει ακόμα να πάει στον πατέρα του Ιλιούσετσκα τα 200 ρούβλια που είχαμε πει. Πράγμα που τόσο φλογερά το υποσχότανε να το κάνει μέχρι χθες. Και όμως, παρόλα αυτά, δεν του χρειάζονταν θαύματα, μα ποθούσε την ανώτερη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη που κουρελιάστηκε τόσο ξαφνικά, κατά τη γνώμη του, και που το κουρέλιασμά της πλήγωσε τόσο άσπλαχνα και αναπάντεχα την καρδιά του. Τι κι αν ήρθαν έτσι τα πράγματα, που τούτη η δικαιοσύνη πήρε τη μορφή των θαυμάτων που περίμενε ο Αλιώσα πως θα κάνει αμέσως το σώμα του λατρευτού του δασκάλου. Έτσι ακριβώς σκέφτονταν, και το ίδιο περίμεναν και όλοι οι άλλοι στο μοναστήρι. Άνθρωποι μάλιστα που ο Αλιώσα τους θαύμαζε γιατί ήταν μυαλωμένοι. Ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος λόγου χάρη. Έτσι λοιπόν και ο Αλιώσα, χωρίς να ταράζεται από αμφιβολίες, είχε δώσει και στις ελπίδες του τη μορφή που είχαν παραδεχτεί πια και οι άλλοι. Είχε ζήσει ένα χρόνο πια στο μοναστήρι και είχε συνηθίσει να προσμένει θαύματα. Όμως το σπουδαίο για αυτόν δεν ήταν τα θαύματα, μα η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Και να, που εκείνος που σύμφωνα με τις προσδοκίες του θα έπρεπε να δοξαστεί περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο, ταπεινώθηκε ξαφνικά και ντροπιάστηκε από όλους. Γιατί ποιος είχε κρίνει έτσι? Ποιος μπορούσε να κρίνει έτσι? Να τα ερωτήματα που καταβασάνισαν αμέσως την άπειρη και παρθενική καρδιά του. Δεν μπορούσε να μην προσβληθεί, να μην θυμώσει μάλιστα που ο πιο δίκαιος από τους δίκαιους παραδόθηκε στην ειρωνία και στο μοχθηρό χλεβασμό ενός επιπόλαιου πλήθους που ήταν τόσο κατώτερό του. Έστω, ας μην γίνονταν θαύματα, ας μην επαληθεύονταν οι προσδοκίες. Όμως γιατί αυτή η άδοξη ντροπή? Γιατί η τόσο γρήγορη αποσύνθεση που προέτρεξε του φυσικού, όπως λέγανε οι κακόβουλοι καλόγεροι? Και γιατί αυτό το σημείο που το επιδεικνύουν θριαμβευτικά αυτοί μαζί με τον πατέρα Θεράποντα? Και γιατί νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να βλέπουν έτσι τα πράγματα? Που είναι λοιπόν η Θεία Πρόνη, και γιατί νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να βλέπουν έτσι τα πράγματα? Που είναι λοιπόν η Θεία Πρόνοια και ο δάκτυλος του Θεού?

Να, γιατί μάτωνε η καρδιά του Αλιώσα. Φυσικά, όπως το είπα και πιο πάνω, τη μεγαλύτερη σημασία την είχε το πρόσωπο που είχε αγαπήσει πιο πολύ από κάθε τι στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς το πρόσωπο είχε ντροπιαστεί. Είχε ατιμαστεί. Ίσως αυτή η μεμψημυρία του νεαρού μου ήρωα να ήταν ελαφρόμυαλη και παράλογη. Μα εγώ το ξαναλέω για τρίτη φορά και παραδέχομαι από τώρα πως ίσως να είμαι κι εγώ ελαφρόμυαλος. Πως χαίρομαι γιατί ο έφηβος μου αποδείχτηκε πως δεν ήταν τόσο σόφρον σε μια τέτοια στιγμή. Και τούτο γιατί ο κάθε άνθρωπος που δεν είναι βλάκας έχει όλο τον καιρό να λογικευτεί. Όμως, αν και σε μια τέτοια εξαιρετική στιγμή δεν βρεθεί η αγάπη στην καρδιά ενός εφήβου, τότε πότε θα φανερωθεί? Δεν θέλω μ' όλο ταύτα να κρύψω σε αυτή την περίπτωση ένα παράξενο φαινόμενο που εκδηλώθηκε, αν και για μια στιγμή μονάχα, στο μυαλό του Αλιώσα εκείνη τη μοιραία και θολή γι' αυτόν στιγμή. Αυτό το καινούριο πράγμα που φανερώθηκε στιγμιαία στη σκέψη του ήταν μια βασανιστική εντύπωση από την κουβέντα που είχε χτες με τον αδερφό του τον Ιβάν και που τώρα την ξαναθυμόνταν αδιάκοπα. Ιδιαίτερα τώρα. Όχι πως κάποια από τις θεμελιακές, τις στοιχειακές ας πούμε πεπιθήσεις του είχε διασαλευθεί στην ψυχή του. Τον Θεό του τον αγαπούσε και πίστευε σε αυτόν ακλόνητα, αν και ξαφνικά άρχισε να μεμψημυρεί εναντίον του. Όμως παρόλα αυτά άρχισε και πάλι να πιέζει την ψυχή του κάποια θολή μα βασανιστική και μοχθηρή εντύπωση, καθώς ξαναθυμόνταν τη χθεσινή του κουβέντα με τον Ιβάν. Τον πίεζε όλο και περισσότερο και προσπαθούσε να έρθει στην επιφάνεια. Όταν άρχισε πια να σκοτεινιάζει, ώρα κίτην περνώντας από το πευκοδάσος και πηγαίνοντας από τη σκήτη στο μοναστήρι, είδε ξαφνικά τον Αλιώσα, ξαπλωμένο μπρούμητα, κάτω από ένα δέντρο. Έμεινε έτσι ακίνητος σαν να κοιμόνταν. Τον πλησίασε και του φώναξε. «Εδώ είσαι, Αλεξέη. Μα είναι δυνατόν κι εσύ?» άρχισε να λέει απορριμμένος, μα σταμάτησε χωρίς να τελειώσει τη φράση του. «Μα είναι δυνατόν κι εσύ να φτάσες ως αυτό το σημείο?»

ταμείο? Ο Αλιώσα και πάλι δε σήκωσε τα μάτια. Μα από μία του κίνηση ο Ρακίτιν κατάλαβε πως τον ακούει και τον καταλαβαίνει. «Μα τι έχεις λοιπόν?» εξακολουθούσε αυτός να απορεί. Όμως άρχισε κιόλας να χαμογελάει και το χαμόγελό του όσο πήγαινε γίνονταν και πιο ειρωνικό. «Ακουσέ με λοιπόν. Είναι 2 ώρες τώρα που σε γυρεύω. Ξαφνικά χάθηκες από εκεί πέρα. Μα τι κάνεις εδώ? Τι ανοησίες είναι αυτές? Μα κοίταξέ με τουλάχιστον!» Ο Αλιώσα σήκωσε το κεφάλι του, ανακάθισε και ακούμπησε στον κορμό του δέντρου. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό του ήταν πονεμένο και στα 2 του μάτια φαίνονταν κάποιος ερεθισμός. Ωστόσο, δεν κοίταξε κατάματα τον Ρακίτιν, μα κάπου πέρα μακριά. «Ξέρεις κάτι, το πρόσωπό σου άλλαξε εντελώς. Δεν έχεις πια εκείνη την περίφημη πραότητά σου. Μήπως θύμωσες με κανέναν? Σε πείραξαν?» «Παράτα με», πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να μην τον κοιτάζει, και έκανε μια βαριεστημένη χειρονομία. «Μπα, έτσι είμαστε. Αρχίσαμε, βλέπω, να τα λέμε σαν τους κοινούς θνητούς. Εσύ που ήσουν ένας άγγελος? Λοιπόν, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ μα την αλήθεια. Κι όμως είναι καιρός που δεν απορώ πια με τίποτα εδώ πέρα. Εγώ σε θεωρούσα μορφωμένο άνθρωπο». Ο Αλιώσα τον κοίταξε επιτέλους, μα κάπως αφηρημένα, λες και δεν τον καταλάβαινε καλά ακόμα. «Και όλα αυτά γιατί βρώμησε ο γέρος σου? Μα είναι δυνατόν να το πίστεψες κι εσύ στα σοβαρά πως άλλη σκοτούρα δεν είχε να αρχίσει να σκαρώνει θαύματα?» αναφώνησε ο Ρακίτιν, απορώντας και πάλι ειλικρινά. «Πίστευα, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και θα πιστεύω. Θες κάτι άλλο?» είπε νευριασμένα ο Αλιώσα. «Τίποτα απολύτως, φιλαράκο μου. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Σήμερα ούτε ένας μαθητάκος 13 χρονών δεν τα πιστεύει πια αυτά. Όμως εδώ που τα λέμε, ένας διάολος το ξέρει. Ώστε τώρα θύμωσες με το Θεό σου. Επαναστάτησες εναντίον του. Είναι, βλέπεις, γιατί δεν προβιβάσανε και δεν παρασημοφόρησαν όπως έπρεπε το γέρο σου. Έρε μυαλά που έχετε!» Ο Αλιώσα μισόκλεισε τα μάτια του και τον κοίταξε επίμονα. Κάτι έλαμψε ξαφνικά στο βλέμμα του. Όμως δεν ήταν ο θυμός του. «Δεν επαναστατώ ενάντια στο Θεό μου. Μονάχα που δεν αποδέχομαι τον κόσμο του», είπε ξαφνικά ο Αλιώσα με ένα στραβό χαμόγελο. «Πώς έτσι, δεν αποδέχεσαι τον κόσμο?» είπε ο Ρακίτιν, αφού σκέφτηκε λίγο. «Τις αχλαμάρες, μωρέ, είναι αυτές». Ο Αλιώσα δεν απάντησε. «Πολλά είπαμε για αυτά τα μικροπράγματα. Ας μιλήσουμε και σοβαρά. Έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν θυμάμαι. Ίσως έφαγα. Νομίζω πως ναι». «Πρέπει κάτι να φας να καρδαμώσεις. Αν κρίνω από το μούτρο σου, με πιάνει λύπη να σε βλέπω σε αυτό το χάλι. Ξαγρύπνησες και όλη τη νύχτα. Άκουσα πως είχατε συνεδρίαση εκεί πέρα, ε? Και ύστερα όλες αυτές οι φασαρίες και τα πασαλήματα. Σίγουρα, μονάχα ένα κομματάκι αντίδωρο θα μάσησες. Έχω στην τσέπη μου ένα σαλάμι. Το πήρα χθες από την πολιτεία για κάθε ενδεχόμενο, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα. Μονάχα που βέβαια εσύ δεν θα θελήσεις. Έτσι δεν είναι? Δώσε μου»,
Αχα. Έτσι, ε. Ώστε επανάσταση και οδοφράγματα. Τι να σου πω, αδερφέ μου. Κάτι τέτοια πράγματα δεν είναι να τα περιφρονεί κανείς. Έλα, πάμε στο σπίτι μου. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα κατέβαζα τώρα κανένα ποτηράκι βότκα. Είμαι ψόφιος από την κούραση. Όμως βότκα. Φυσικά δεν θα αποφασίσεις εσύ να πιείς. Ή μήπως τελικά θα πιείς. Δώσε. Δώσε και βότκα. Αυτό μάλιστα. Θαυμάσια. Εξαιρετικά, αδερφέ μου, είπε ο Ρακίτιν και τον κοίταξε με άγρια κατάπληξη. Ό,τι και να πεις, η βότκα και το σαλάμι είναι σπουδαία πράγματα και δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάζουμε. Έλα, πάμε. Ο Αλιώσα σηκώθηκε σιωπηλός και ακολούθησε τον Ρακίτιν. Αν το έβλεπε αυτό ο αδερφούλη σου, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Μια και το έφερε η κουβέντα, ο αδερφούλης σου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τράβηξε σήμερα το πρωί για τη Μόσχα. Το ήξερες? Ναι, ξέρω, πρόφερε αδιάφορα ο Αλιώσα και ξαφνικά θυμήθηκε για μια στιγμή τον αδερφό του Δημήτρη. Όμως αυτό κράτησε μονάχα για μια στιγμή. Και αν και του θύμισε κάποια βιαστική δουλειά που δεν έπρεπε να αναβληθεί πια ούτε για ένα λεπτό, κάποιο χρέος, κάποια τρομερή υποχρέωση, ούτε και αυτό δεν το έκανε εντύπωση. Δεν έφτασε στην καρδιά του και στη στιγμή ξεχάστηκε και πάλι. Όμως αργότερα το θυμόταν αυτό για πολύ καιρό ο Αλιώσα.

Ο αδερφούλης σας, ο Βάντσκα, είπε μια φορά για μένα πως είμαι ένας ανόητος, λιμπεραλιστικός λαπάς. Και εσύ δε βάσταξες κάποτε και μου έδωσες να καταλάβω πως είμαι άτιμος. Ας είναι. Τώρα θα δούμε την εξυπνάδα σας και την τιμιότητά σας. Αυτό το είπε ο Ρακίτιν ψιθυριστά, σχεδόν από μέσα του. «Άκου», ξαναείπε δυνατά, «καλύτερα να μην περάσουμε από το μοναστήρι. Ας πάρουμε το μονοπάτι που βγάζει ίσα στην πολιτεία. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να περάσω και από το σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβα. Της έγραψα όλα όσα έγιναν. Και φαντάσου, μου στέλνει ένα λεπτό σημείωμα γραμμένο με μολύβι. Αυτή η κυρία τρελαίνεται να γράφει σημειώματα. Και μου λέει πως ποτέ δεν το περίμενε πως ένας τόσο σεβάσμιος στάρετς όπως ο πατέρας Ζωσιμάς θα φέρονταν έτσι. Αυτό ακριβώς έγραψε. Έτσι όπως σου το λέω. Αλήθεια σου λέω. Πως θα φέρονταν έτσι δα. Και αυτή αγανάκτησε. Τρελάθηκε. Όλοι σας είστε... Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Εστάσου, φώναξε και πάλι αναπάντεχα. Σταμάτησε και πιάνοντας τον αλλιώς από τον ώμο, τον σταμάτησε και εκείνον. Ξέρεις αλλιώσα, είπε και τον κοίταξε εξεταστικά στα μάτια, κυριευμένος ολόκληρος από μια καινούργια ιδέα που του κατέβηκε έτσι ξαφνικά. Και αν και το πρόσωπό του έδειχνε γελαστό, ήταν φανερό πως φοβόνταν να πει φωναχτά τούτη την καινούρια και αναπάντηχη σκέψη του. Τόσο απίστευτη του φαίνονταν ακόμα η κατάσταση όπου έβλεπε τον Αλλιώσα. «Ξέρεις, Αλλιώσα, που θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε τώρα», πρόφερε δειλά και παρακλητικά. «Το ίδιο μου κάνει. Πάμε όπου θες». «Πάμε στην Κρούσεκνα. Ε, πάμε. Θα έρθεις», πρόφερε τέλος ο Ρακίτιν, τρέμοντας όλος από μια φοβισμένη προσμονή. «Πάμε στην Κρούσεκνα», απάντησε αμέσως ήσυχα ο Αλλιώσα. Αυτό πια καθόλου δεν το περίμενε ο Ρακίτιν. Αυτή τη γρήγορη και ήρεμη συγκατάθεση δηλαδή. Τόσο που λίγο ακόμα και θα τεινάζονταν προς τα πίσω από την έκπληξή του. «Αυτό πια! Μπράβο!» έκανε να φωνάξει κατάπληκτος, μα ξαφνικά άρπαξε τον Αλλιώσα από τον μπράτσο και αρχίσανε να προχωράνε στο μονοπάτι. Φοβόταν τρομερά πως ο Αλλιώσα θα χάσει την αποφασιστικότητά του. Προχωρούσαν σιωπηλοί. Ο Ρακίτιν φοβόταν και να μιλήσει ακόμα. «Και να ξέρες πόσο θα χαρεί», άρχισε να μουρμουρίζει. Μα ούτε και πήγαινε εκεί τον Αλλιώσα για να χαρεί η Κρούσεκνα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός και δεν έκανε τίποτα χωρίς συμφέρον. Τώρα είχε διπλό σκοπό. Από τη μια μεριά ήθελε να εκδικηθεί, να δει δηλαδή τον ντρόπιασμα του δικαίου και την πιθανή πτώση του Αλλιώσα όταν από Άγιος θα γίνονταν αμαρτωλός, πράγμα που το γλεντούσε από τα πριν. Από την άλλη είχε υπόψη του ένα κέρδος υλικό που γι' αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω. Ώστε λοιπόν μας παρουσιάζεται μία τέτοια στιγμή, σκέφτηκε χερέκακα, θα πρέπει να την αρπάξουμε γερά, γιατί μια τέτοια στιγμή είναι η κατάλληλη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Πρόσωπο με πρόσωπο με το δολοφόνο. Να ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων, κύριε κυβερνήτα. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα και να τα πει γρήγορα, καταλαβαίνετε. Το σίδερο το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα, γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα. Έβαλα μια ομάδα ανακριτών να τον ανακρίνουν συνέχεια. Από αυτούς που ξέρουν να κάνουν τους ύποπτους να ομολογούν, όπως ο Μωυσής έκανε την πέτρα να αναβλύσει νερό. Οι ανακριτές μου ξέρουν να κάνουν και τους μουγκούς να μιλάνε. Και τους πεθαμένους. Αν τους ζητήσω να κάνουν τις πέτρες και τα ξύλα να μαρτυρήσουν, θα το κάνουν. Είναι ακαταμάχητοι. Εκείνη τη στιγμή, στο κομψό γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, μπαίνει με συνοδεία δύο φρουρών ένας νέος άντρας, ψηλός, λεπτός, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Έχει αλυσίδες στα πόδια και χειροπέδες. Το πρόσωπό του, ο λαιμός του, τα αυτιά του είναι ματωμένα και πρισμένα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτώνα του κυβερνήτη. Είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύνεργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι η ιεροσιλία να τη φθείρεις. Ο γκάγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθροπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιές στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέστητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη», του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει, όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπεις αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς τούτη τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία.
έχει πλήρη αίσθηση της εικόνας που βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι ένας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. «Πόσων χρονών είσαι?» ρωτάει ο κυβερνήτης. Κάνοντας αυτή την ερώτηση, ο καθηγητής Ανδρέας Κρυμπάν μοιάζει να αποφεύγει με τρόπο το ουσιώδες. Κι όμως, αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Ρωτά τον φυλακισμένο την ηλικία του για να τον τοποθετήσει από την αρχή στην αληθινή του πατρίδα, στον πραγματικό του χώρο, την νεότητα. «Είμαι 23, κύριε». Έτσι παίρνει κουράγιο, ανακοινώνοντας την ηλικία του επαναπατρίζεται στη χώρα του, την νεότητα. Νιώθει ασφάλεια. Είναι σαν στο σπίτι του. «Από πού κατάγεσαι?» «Από το βορρά, κύριε. Γεννήθηκα στα βουνά, αλλά μένω στην πόλη». «Ποιο είναι το όνομά σου?» «Ονομάζομαι Ρολάνδος Πανσέλινος, κύριε». «Είναι πολύ όμορφο όνομα», λέει ο κυβερνήτης. «Ξέρεις τι σημαίνει Πανσέλινος?» «Είναι κύριο όνομα, κύριε. Είναι το επίθετό μου». «Πανσέλινος, αγόρι μου, σημαίνει στα ελληνικά το γεμάτο φεγγάρι. Σίγουρα κοιτάζοντας τα ξανθά μαλλιά σας, που είναι σαν το φεγγάρι, οι άνθρωποι σας έδωσαν το επίθετο Πανσέλινος, δηλαδή άνθρωπος με χρυσαφιά μαλλιά σαν το γεμάτο φεγγάρι. Δεν το ήξερες?» «Το ήξερα, κύριε». «Ξέρεις λοιπόν ελληνικά?» «Μέσες άκρες, κύριε». «Ποιο είναι το επάγγελμά σου?» «Είμαι βοηθός λογιστής στην Εθνική Τράπεζα, κύριε, εκεί όπου με συνέλαβαν». «Και πριν που εργαζόσουν?» «Ήμουν βοηθός λογιστής σε μια άλλη τράπεζα, την Εμπορική». «Πόσο καιρό έμεινες εκεί?» «Μόνο ένα μήνα, κύριε. Και πριν?» «Ήμουν στην Τράπεζα Βιομηχανίας». «Σου αρέσουν οι τράπεζες, βλέπω, αλλά δεν μένεις πολύ σε καμία. Μένεις στην καθεμιά τόσο όσο χρειάζεται για να μαζέψεις πληροφορίες και μετά ξαναγυρνάς τη νύχτα μαζί με τους συνενόχους σου για να παραβιάσεις τις πόρτες και τα χρηματοκιβώτια και να ξαφρίσεις τα λεφτά». Ο κακοποιός σωπαίνει. «Ομολογείς λοιπόν πως η ανάληψη υπηρεσίας στις τράπεζες δεν είχε άλλο σκοπό από την συγκέντρωση πληροφοριών για λογαριασμό της πείρας σου, των ληστών και φωνιάδων?» «Δεν ομολογώ τίποτα τέτοιο, κύριε». «Αλλά ούτε και το αρνείσαι, έτσι δεν είναι?» «Όχι, κύριε, δεν το αρνούμε. Από την ώρα που με συλλάβανε, έτσι και αρνηθώ κάτι με χτυπούν. Δυνατά. Μέχρι αίματος. Δεν αρνούμε πια τίποτα. Έτσι γλιτώνω τα χτυπήματα. Γλιτώνω τις πληγές». «Τι έκανε σήμερα το πρωί ώρα 5 στο κτίριο της τράπεζας?» Ο κρατούμενος σωπαίνει. «Δεν απαντάς?» Σιωπή. «Πού έβαλες τα κλειδιά με τα οποία μπήκες στο κτίριο όταν οι χωροφύλακες έριξαν κατά πάνω σου και σε τραυμάτισαν?» «Δεν έχω κλειδιά, κύριε». «Πώς μπήκες στην τράπεζα χωρίς κλειδιά?» «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε». «Η καγγελόπορτα ήταν ανοιχτή? Η πόρτα της εισόδου που ζυγίζει περισσότερο από τόνο και είναι θωρακισμένη ήταν και αυτή ανοιχτή? Όλες οι πόρτες σύμφωνα με τα λεγόμενά σου ήταν ανοιχτές? Δεν είχες παρά να τις πρόξεις και να μπεις, έτσι?» «Ναι, κύριε». «Άκουσε, αγόρι μου. Σε λυπόμουν. Αλλά βλέπω πως με κοροϊδεύεις. Πώς θέλεις να μη σε χτυπήσουν και να μη σε ποδοπατήσουν οι αστυνομικοί όταν τους λες ιστορίες για να τους πάρει ο ύπνος?» «Δεν λέω ψέματα, κύριε». «Τολμάς να επαναλάβεις πως οι πόρτες της Εθνικής Τράπεζας ήταν ορθάνυχτες? Εδώ και 3 εβδομάδες από τότε που εσύ και η συνένοχή σου τρομοκρατείτε την πόλη, κάθε τράπεζα φρουρείται νύχτα μέρα σαν φρούριο που είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Κάθε νύχτα όλοι οι αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή γύρω από τις τράπεζες. Ανέκαθεν οι τράπεζες κλείνουν και ασφαλίζονται σαν κάστρα. Ακόμα και ποντίκι είναι δύσκολο να τρυπώσει μέσα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν αγνοεί. Και έρχεσαι εσύ τώρα να μας πεις πως η μεγαλύτερη τράπεζα της πόλης έμενε τη νύχτα με τις πόρτες ορθάνυχτες? Αν θες να λες ψέματα, αγόρι μου, βρες τουλάχιστον ψέματα που να έχουν αληθοφάνεια. Μην χρεώνεσαι ψέματα που κάνουν έξαλλο και τον πιο υπομονετικό άνθρωπο. Τα ψέματά σου είναι προκλητικά.
Αν και κυβερνήτης, είμαι κατά της βίας, των βασανιστήριων και των ανακρίσεων. Ακόμα και όταν πρόκειται για εγκληματίες, για φωνιάδες. Αλλά στη δική σου περίπτωση, δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί οι αστυνομικοί χάνουν την ψυχραιμία τους, φτάνουν σε υπερβολές και σε τσακίζουν στο ξύλο. Λογικέψου και ομολόγησε πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξε την τράπεζα σήμερα το πρωί. Δεν έχω κλειδιά, κύριε, σας απάντησα κιόλας. Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Χάνετε τον καιρό σας, κύριε κυβερνήτη, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Πρέπει να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Σε μία ή δύο το πολύ ώρες θα πάψει να λέει παραμύθια. Θα μας τα πει όλα. Όλα. Έτσι θα είναι πιο ελαφρύς κρεμασμένος. Ο καθένας ό,τι σπέρνει θερίζει, νεαρέ μου, λέει ο κυβερνήτης. Σε λυπάμαι με την καρδιά μου. Αλλά εσύ αποφασίζεις για την τύχη σου μιλώντας απερίσκεπτα. Γιατί βλάπτεις τον εαυτό σου από μόνο σου? Τι θα κερδίσεις με ένα τέτοιο φέρσιμο? Θέλει να κερδίσει χρόνο, κύριε κυβερνήτη, λέει ο αρχηγός αστυνομίας. Τέτοιοι τύποι είναι πανούργοι. Πάντα κάτι σχεδιάζουν. Ξέρει ότι η συνένοχή του, αν μιλήσει, πολύ γρήγορα θα τον σκοτώσουν. Θέλει να κερδίσει μερικές ώρες ακόμα για να προλάβουν οι άλλοι να φτάσουν στην κρυψώνα τους και να κρύψουν τα κλεμμένα. Αλλά δεν θα τους περάσει. Θα τους προφτάσουμε. Πριν από το μεσημέρι, ο άνθρωπος θα έχει μιλήσει. Και αν τους πάσουμε τα κόκαλα, δεν θα το κάνουμε γιατί οι αστυνομικοί είναι σαδιστές και φέρονται σαθηρία, αλλά γιατί λέει συνέχεια ψέματα για να σώσει τους συνεργούς του και τα κλεμμένα. Ο δερμάτινος χιτώνας του θα ρηχτεί στην πυρά. Θα τον γδάρουμε ζωντανό. Θα τον ψήσουμε σε σιγανή φωτιά, χωρίς διακοπή. Και στο τέλος θα μας πει την αλήθεια, όπως τη λένε όλοι όσοι έρχονται εδώ. Μίλα, καημένο παιδί, παρακαλάει ο κυβερνήτης. Πες την αλήθεια, είναι για το καλό σου. Αλλιώτικα θα σε φάνε, μίλα. Οι πόρτες της τράπεζας ήταν ανοιχτές, κύριε, λέει ο κακοποιός. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρτε τον γρήγορα από εδώ, διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Καθαρίστε το πάτωμα από αυτό το σκουπίδι. Μόλις παίρνουν τον γκάγκστερ, ο κυβερνήτης σηκώνεται και φεύγει. Είναι αναστατωμένος, οργισμένος. Πρόκειται για τρομερή αποτυχία. Θα προτιμούσε να μην έχει δει το φωνιά. Έχει μόνο μια έγνοια. Να εγκαταλείψει όσο πιο γρήγορα γίνεται το αρχηγείο. Ας κάνουν οι αστυνομικοί τη δουλειά τους. Οι αστυνομικοί ξέρουν να μιλάνε στους φωνιάδες και τους εγκληματίες. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ούτε καν για τους πολύγλωσσους που μιλάνε όλες τις γλώσσες. Να μιλάς στους δολοφόνους και στους ληστές είναι αληθινά πράγμα δύσκολο. Ακόμα και ο φιλεύσπλαχνος Θεός δεν καταλαβαίνει το ιδίωμά τους. Ο Θεός τους έκλεισε στην κόλαση, για πάντα. Τι περισσότερο και καλύτερο από το Θεό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ένας κυβερνήτης?

Έρευνα της αστυνομίας στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Διέταξα έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία του γκάγκστερ, λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, περνώντας από τον κυβερνήτη κατά τις 6 ώρα. Κύκλωσα τη συνοικία. Θα πάω κι εγώ αυτοπροσώπως να διευθύνω επιτόπου την επιχείρηση. Στο μεταξύ θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες από όλους τους υπαλλήλους που τον γνώριζαν. Έστειλα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες. Θα προλάβω τους συνεργούς του προτού εγκαταλείψουν την πόλη και θάψουν στη γη τη λία τους. Η οικογένειά του, οι γείτονες, οι φίλοι του, το σπίτι του, ακόμα και τα προσωπικά του αντικείμενα θα μας πούν πολύ περισσότερα γι' αυτόν από ότι ο ίδιος. Καμιά φορά τα πράγματα μιλούν περισσότερο και καλύτερα από τους ανθρώπους. Και υπολογίζουμε πολύ στη γυναίκα του. Είναι λοιπόν παντρεμένος? Είναι παντρεμένος με την κόρη του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Το σπίτι του βρίσκεται σε ένα μάλλον ύποπτο καμπαρέ που το λένε το τέταρτο της Ελλήνης, σε ένα από τα πιο βρώμικα προάστια, σχεδόν έξω από την πόλη. Εκεί ελπίζω να βρω και τα κλεμμένα εκατομμύρια. Να τα βρω κρυμμένα κάτω από τα βαρέλια στην κάβα του Πανδοχείου. Αισιοδοξώ να σας ανακοινώσω πριν από το μεσημέρι, κύριε κυβερνήτα, την ανακάλυψη του θησαυρού και τη σύλληψη των μελών της πύρας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ή 6. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν φεύγει από το κυβερνείο μέσα σε μια ωραία μαύρη λιμουζίνα. Την ίδια ώρα, μεγάλα φορτηγά με στρατιώτες και αστυνομικούς κυκλώνουν το προάστιο που έμενε ο Ρολάνδος Πανσέλινος. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της πόλης. Μόλις έχει ξημερώσει. Τα φορτηγά της αστυνομίας μπαίνουν στο προάστιο. Οι εργάτες που περνούν βαδίζοντας πάνω στους χωματόδρομους, αγοροξυπνημένοι ακόμη, κοιτάζουν αδιάφορα τα φορτηγά της αστυνομίας που φτάνουν σε παράταξη και σταματούν μπροστά και γύρω από το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης. Αυτό που κάνει εντύπωση στους ανθρώπους είναι η σπουδαιότητα της επιχείρησης. Τόσους στρατιωτικούς και οχήματα δεν βλέπουν παρά μόνο στις παρελάσεις την ημέρα της Εθνικής Γιορτής. Δεν μοιάζει μια από τις συνηθισμένες εφόδους της αστυνομίας στη συνοικία. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι στο κέντρο του προαστίου. Έχει πορτόφυλλα από άσπρο ξύλο, μια σανιδένια βεράντα και στέγη από λεπτές, κατραμωμένες ξανίδες. Το καμπαρέ είναι ακόμα κλειστό. Δεν έχει τακτικές ώρες λειτουργίας. Ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τους πελάτες. Ο Κυριχριστάκης Κυριάκ, το αφεντικό του καμπαρέ, τους περιμένει μέρα και νύχτα. Ανοίγει πριν φτάσουν οι πελάτες. Παραφυλάει χωρίς ανάπαυλα τον ερχομό τους, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Τίποτα δεν δίνει στον Κυριχριστάκη μεγαλύτερη χαρά από την παρουσία ενός πελάτη στο μαγαζί του. Τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες, όπως υποδέχεται κανείς τα αδέλφια του. Ανάβει τη μεγάλη λάμπα πετρελαίου. Υπηρετεί τον πελάτη όπως υπηρετούμε τους βασιλιάδες με μεγάλους στεμενάδες. Το δυστύχημα είναι πως η συνοικία όπου βρίσκεται το καμπαρέ είναι πολύ φτωχική. Οι πελάτες δεν μπορούν να έρθουν όπως θα το θέλαν, γιατί τους λείπουν τα χρήματα. Ο Κυριχριστάκης δεν κάνει ποτέ πίστοση. Όμως μεγαλύτερος εχθρός από τη φτώχεια, εχθρός τρομερός του καμπαρέ και του Κυριχριστάκη είναι ο ύπνος. Ο ύπνος είναι ένας αναμφισβήτητος ανταγωνιστής. Ο ύπνος που σηκώνει τους πελάτες από το μπαρ. Συχνά ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν την ανάγκη του ύπνου και θα μπορούν να μένουν όλη νύχτα στο καμπαρέ του. Το προάστιο, που λέγεται και αυτό τέταρτο της Ελλήνης, βρίσκεται στη νότια πλευρά των συνόρων της πόλης. Η πόλη είναι στα βόρεια. Στα νότια υπάρχει μια τεράστια άδεια έκταση σειρματοπλεγμένη για χρήση του στρατού, όπου η είσοδος απαγορεύεται αυστηρά και που ανήκει στη βιομηχανία πυρομαχικών. Το στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών, τριγυρισμένο από ψηλούς τείχους σαν φυλακή, απέχει 2 χιλιόμετρα νότια από το καμπαρέ. Εδώ κατασκευάζουν πυρίτιδα, φυσίγκια, βόμβες, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά. Οι κάτοικοι του τέταρτου της Ελλήνης δουλεύουν, δουλεύανε και θα δουλεύουν όλοι στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Εξαρτάται μόνο από την ηλικία τους. Είναι μια δουλειά που οι φτωχοί την έχουν σε υπόλοιψη, γιατί σε αντίθεση με τα άλλα αφεντικά, ο στρατός πληρώνει τακτικά και χορηγεί συντάξεις όταν γεράσει κανείς και δεν μπορεί πια να φτιάχνει φυσίγκια. Και ύστερα είναι σταθερή δουλειά.
δεν υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η παραγωγή εκρηκτικών. Οι εργάτες δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Όταν τελειώνουν τη δουλειά, περνούν από το καμπαρέ, αλλά δεν μένουν πολύ. Επειδή νιστάζουν. Είναι πάντα κουρασμένοι. Όταν κανείς φτιάχνει όλη μέρα φυσίγγια, χειροβομβίδες, βόμβες, εκρηκτικά, δεν μπορεί να μείνει πολλή ώρα στο καμπαρέ. Πρέπει να πάει να πλαγιάσει. Και οι άνθρωποι βγαίνουν θλιμμένοι από το καμπαρέ, όπου υπάρχει ωραίος φωτισμός και μεγάλα άσπρα ξύλινα τραπέζια, για να πάνε να πλαγιάσουν στα χαμόσπιτά τους με τα σανίδια και τα χωματένια πατώματα, όπως είναι όλες οι τρόγλες των παραπηγμάτων. Γι' αυτό τον λόγο, ο κ. Χριστάκης μισεί τον ύπνο των πελατών του και αυτού του ίδιου. Ένας δραστήριος άνθρωπος, αν κι αυτόν, όσο κοιμάται, δεν κερδίζει τίποτε, ούτε παντάρα. Οι ώρες του ύπνου είναι ώρες χαμένες από τη ζωή του. Τούτο το πρωινό, οι εργάτες βλέπουν την αστυνομία να κυκλώνει το καμπαρέ του κ. Χριστάκη, σαν να πρόκειται να το πολιορκήσει. Οι στρατιώτες φορούν τα τσαλένια κράνη τους και κρατούν πολυβόλα. Ετοιμάζονται για την έφοδο. Οι άνθρωποι της συνοικίας χαμογελούν. Είναι βέβαιοι πως η αστυνομία γυρεύει πλαστά χαρτονομίσματα ή κλεμμένα αντικείμενα. Ίσως πάλι να μην είναι πάρα μια υπόθεση κλεπταποδοχής, μια υπόθεση για λεφτά. Το αφεντικό του καμπαρέ είναι άνθρωπος που αγαπάει το χρήμα, αλλά όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός το έχει για μοναδική και αποκλειστική του αγάπη, απροσμέτρητη, όπως κάθε αληθινή αγάπη. Αγνοεί και υποτιμά ό,τι δεν είναι χρήμα στη γη, στη θάλασσα, στον ουρανό και κάτω από τη γη. Στα όνειρά του ονειρεύεται λεφτά. Το καμπαρέ του είναι μέσω κατασκευής χρημάτων. Τα δυο του χέρια του τα έδωσε ο Θεός για να μαζεύει τα λεφτά, να στηβάζει λεφτά στο ταμείο. Ο κ. Χριστάκης έτρωγε πάντα με αηδία και αποστροφή. Γιατί να τρως σημαίνει να ξοδεύεις χρήμα. Να πίνεις σημαίνει να πετάς το χρήμα στο λαιμό σου και στην κοιλιά σου. Οι χαρές και οι λύπες υπάρχουν πάντα για τον κ. Χριστάκη σε σχέση με το χρήμα. Αν η αστυνομία κυκλώνει το καμπαρέ του πρωί-πρωί, δεν μπορεί παρά να πρόκειται για κάποια βρώμικη υπόθεση για τα ψωρολεφτά. Γι' αυτό οι άνθρωποι χαμογελούν και προσπερνάνε. Ο κ. Χριστάκης είναι χείρος. Έχει έρθει από την Πίνδο. Είναι ένας άντρακλας ψηλός, καλοκαμωμένος, με δυνατή κορμοστασιά. Είναι ολιγαρκής. Πολύ μετρημένος σε όλα, σχεδόν ασκητικός, έξυπνος, αδαής και ρεαλιστής. Ένας άνθρωπος σαν τους βράχους στα βουνά της γενέτειράς του. Ακούγοντας τα αυτοκίνητα να σταματάνε μπροστά στο καμπαρέ, ο κ. Χριστάκης σηκώνεται από το κρεβάτι του με τα βρώμικα σεντόνια πολυνάρια, τα τραχιά σαν το δέρμα του. Φοράει το σακάκι του από χοντρό μάλινο ύφασμα, με τον κλειστό γιακά σαν στρατιωτικός επενδυτής. Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια από ξύλο ελάτου για να ανοίξει. Χωρίς βιασύνη. Με άργητα μεγαλοπρέπειας και αντριοσύνης. Έχει καταλάβει πως κάτι τον θέλει η αστυνομία, αλλά ο κ. Χριστάκης δεν είναι σαν την καλαμιά στον άνεμο, είναι βράχος. Καθώς ο κ. Χριστάκης ανοίγει την πόρτα του καμπαρέ, φτάνει με φόρμα και σταματάει μπροστά στο τέταρτο της Σελήνης η μαύρη λιμουζίνα του αρχηγού της αστυνομίας. Ο κ. Χριστάκης βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρομερό συνταγματάρχη Αβρίλιο Πρετοριάν. Δεν υποχωρεί. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα αφήσει να τον τρομάξουν. Μπορεί να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο οποιονδήποτε. Δέχεται χωρίς να δείξει αδυναμία την αναμέτρηση με τον τρομερό αρχηγό της αστυνομίας, όπως δέχεται αν χρειαστεί την αναμέτρηση με τους ληστές των αυτοκινητόδρομων, τις αρκούδες, τους λύκους, το διάβολο ή τους αγγέλους του ουρανού. Είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει το κάθε τι. Υπάρχει, και αυτό σημαίνει πως πρέπει να δεχτεί να αντιμετωπίσει κάθε δύσκολη περίσταση που θα τύχει στη ζωή του. Αλλά όπως και να είναι, βλέποντας μπροστά του πρωί-πρωί αυτοπροσώπο στον αρχηγό της αστυνομίας, ταράζεται. Είναι σαν να δέχεται ένα οδυνηρό και απροσδόκητο χτύπημα ανάμεσα στα μάτια. Κατάμουτρα. Δεν παραπατάει. Αντικρίζει με σταθερή ματιά τον αρχηγό. Προσπαθεί στα γρήγορα να μαντέψει την κατηγορία. Αλλά για μεγάλη του λύπη, τίποτε δεν μπορεί να διαβάσει πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη Πρετοριάν. Στέκει σαν αναλφάβητος μπροστά σε ανοιχτό βιβλίο. Το πρόσωπο του αρχηγού της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη βιβλίο γραμμένο σε ξένη γλώσσα. Ο αρχηγός είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος.
προέρχεται από άλλη κοινωνική τάξη, από έναν κόσμο που είναι γι' αυτόν πιο μακρινός από τους πλανήτες του στερεώματος. Παρ' όλα αυτά ο κ. Χριστάκης πρέπει να μάθει, και μάλιστα σύντομα, τι γυρεύει η αστυνομία στο σπίτι του. Και καθώς δεν μπορεί να διαβάσει τίποτε πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη, κοιτάζει τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες που στέκουν ολόγυρα. Είναι πάνω από 12. Τον κατασκοπεύουν. Αλλά ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ δεν μπορεί να διαβάσει τις προθέσεις της αστυνομίας στα πρόσωπά τους. Αυτό τον κάνει να χάσει το κέφι του. Έχει συνειδήσει να μαντεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων από μακριά. Εδώ και 30 περίπου χρόνια, καθισμένος πίσω από το ταμείο, παρατηρεί τους ανθρώπους. Ξέρει τα πάντα για τους ανθρώπους. Εκεί στο ταμείο του μπορεί να διακρίνει από μακριά πόσα λεφτά έχει κάθε πελάτης πάνω του. Μπορεί να μετρήσει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα μέσα από το ύφασμα των ρούχων και το δέρμα των πορτοφολιών. Και αυτό γιατί κάθε άνθρωπος κινείται, μιλάει, ακούει με τέτοιο τρόπο που από τις χειρονομίες του και τη στάση του φαίνεται τι έχει στην τσέπη του. Ακόμα και με κλειστά μάτια, μόνο από τον τόνο της φωνής ο κ. Χριστάκης είναι ικανός να καταλάβει τι λεφτά έχει ο πελάτης. Αυτός που έχει 1000 φράγκα παραγγέλνει το ποτό του με εντελώς άλλο τρόπο από τον πελάτη με τις 10.000. Ποτέ δεν έπεσε έξω. Ακόμα και με τα αυτιά βουλωμένα θα το καταλάβαινε από τον τρόπο που κρατούν το κεφάλι, από τον τρόπο που ανοίγουν την πόρτα, από τον τρόπο που κάθονται και ανάβουν τσιγάρο. Αυτή η επιστήμη είναι μέρος της δουλειάς του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Χριστάκης δεν μπορεί να διαβάσει τίποτα στο πρόσωπο και στις χειρονομίες του αρχηγού της αστυνομίας. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν είναι πολύ διαφορετικός τύπος από εκείνους του τέταρτου της Ελλήνης. Είναι ξένο είδος για το προάστιο. Ακόμα και όταν κανείς γνωρίζει καλά όλα τα φυτά που έχει στον κήπο του, όταν του φέρουν ένα λουλούδι τροπικό ή ανταρκτικό, δεν θα ξέρει να το ονομάσει. Μπορεί να ξέρουμε πολύ καλά οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη γη, αλλά μόνο πάνω στη γη τη δική μας, τη γη στην οποία ζούμε, όχι στις άλλες. Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη ένας άνθρωπος από άλλη γη, με άγνωστη συμπεριφορά, παράξενη, ξένη. Για τους ανθρώπους του τετάρτου της Ελλήνης είναι κάποιος που έρχεται από άλλο πλανήτη, άλλης κοινωνικής τάξης και επιπέδου. Ένας άνθρωπος που τρώει άλλα φαγητά, μιλάει με άλλες λέξεις, φοράει άλλα ρούχα και ζει σε διαφορετικά σπίτια. Ακόμα και όταν μιλούν με αριθμούς, οι άνθρωποι του είδους του συνταγματάρχη Πρετοριάν εννοούν άλλα πράγματα από ότι οι άνθρωποι του τέταρτου της Ελλήνης. Γιατί για εκείνους 1000 φράγκα δεν είναι σπουδαίο ποσό, ενώ για τούτους εδώ είναι πολλά λεφτά. «Τι με θέλετε?» ρωτάει ο κ. Χριστάκης. «Γιατί έρχεστε να ταράξετε τον ύπνο μου τόσο πρωί, κύριε Πρετοριάν, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας?» Μην ξέροντας τις προθέσεις του αρχηγού, ο κ. Χριστάκης σκέφτεται πως ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσει είναι να τον προκαλέσει, να του κάνει πρώτος επίθεση. Γι' αυτό και τα λόγια του είναι επιθετικά. Αφού μίλησε, περιμένει την αντεπίθεση. Η μάχη άρχισε. Αν ο κ. Χριστάκης ήταν ερπετό, στη θέα του αρχηγού θα σερνόταν στη γη. Αν ήταν λαγός ή κουνέλι, θα λάκιζε βλέποντάς τον. Αλλά είναι άντρας. Άντρας από την Πίνδο. Δέχεται τον αγώνα. Οποιονδήποτε αγώνα. Και είναι αυτός που τον αρχίζει και περιμένει αντεπίθεση. Δεν αναρωτιέται αν θα είναι νικητής ή νικημένος. Στη διάρκεια του αγώνα, ο αγωνιστής μια έγνοια έχει μονάχα. Να αντέξει τα χτυπήματα που δεν μπορεί να αποφύγει και να καταφέρει ακόμη δυνατότερα. Στην Πίνδο κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άλλους ανθρώπους, με τα άγρια ζώα, με το διάβολο και με τους αγγέλους, αλλά χωρίς να υποχωρήσει ποτέ, όπως κάνει τώρα και ο κ. Χριστάκης. «Απαντήστε μου, κύριε αρχηγέ, τι ζητάτε από μένα? Γιατί κυκλώνετε το σπίτι μου με τους χωροφύλακες και με σηκώνετε από το κρεβάτι μου?» «Δεν ήρθαμε για εσάς εδώ, κ. Χριστάκη. Ήρθαμε για τον γαμπρό σου, τον άντρα της κόρης σου.» «Για τον Πανσέλινο?» ρωτά ο κ. Χριστάκης. «Για τον γαμπρό μου τον Πανσέλινο ήρθατε εδώ με τόσα καμιόνια γεμάτα αστυνομικούς, λες και θα πάρετε το κάστρο? Όλα αυτά για τον Πανσέλινο?»
Ο κ. Χριστάκης ξεσπάει σε ένα 38 γέλιο, όμοιο με τους παφλασμούς του καταράχτη. Ένα γέλιο καθάριο, τρομερό, σαν να ακούσε κρίξεις μπαρουτιού. Αντυχεί σαν τα χτυπήματα τσεκουριού πάνω σε βράχο από γρανίτη. Φέρατε λοιπόν το βαρύ πυροβολικό για να κυνηγήσετε λαγό, συνταγματάρχα μου. Κυνηγάτε σπουργίτια με κανόνια? Είναι η καινούργια τακτική της αστυνομίας. Γελάει και προσθέτει. Πρώτη μου φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δικαίωμά σας όμως. Αν θέλετε με κανόνια να κυνηγήσετε λαγό, είναι στο χέρι σας. Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει. Μπορείτε και βομβαρδιστικά να στείλετε για να κυνηγήσουν κουνούπια. Έχετε κάθε δικαίωμα.

Μάκης δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια του. Είναι στα κέφια του, σε μεγάλα κέφια. Γιατί όλα ξαναμπήκαν στη θέση τους. Γι' αυτόν είναι καθησυχαστικό να βλέπει ανθρώπους να ρίχνουν τα στρώματα στη φωτιά με τη σκέψη πως αν λείψουν τα στρώματα θα εκλείψει και η μοιχεία. Ή να βλέπει να φθάνουν καμιόνια φορτωμένα αστυνομικούς για να πιάσουν ένα γόρι που κρέμασε ένα κονσερβοκούτι στην ουρά μιας γάτας. Όσο πιο μεγάλη είναι η ανοησία, τόσο μεγαλύτερη σιγουριά νιώθει ο κ. Χριστάκης. Όσο πιο μεγάλη είναι η βλακεία των ανθρώπων, τόσο πιο φυσιολογικά κυλάει η ζωή. Νιώθει σιγουριά. Αφού ο κόσμος είναι ανόητος, καλά πάμε. Η ανησυχία και η αγωνία θα γεννηθούν μέσα του και θα αρχίσουν να τον βασανίζουν τη μέρα που οι αστυνομικοί θα δώσουν σημεία εξυπνάδας. Τότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις, ξεσπάσματα, ριζικές αλλαγές. Αλλά όσο η βλακεία είναι παρούσα, μπορεί κανείς να κοιμάται σαν αρνί. Θα τον αφήσουν ήσυχο. «Περάστε του τις χειροπέδες», διατάζει ο συνταγματάρχης. Ο κ. Χριστάκης χάνει το χρώμα του, αλλά μένει ασάλευτος. Ατενίζει ίσια μπροστά του, στο κατόφλι του καμπαρέ του. «Για μένα λοιπόν ήρθατε με ενισχύσεις», λέει. «Μου είπατε ψέματα μιλώντας για τον Πανσέλινο». «Βέβαια, έπρεπε να αμφιβάλλω. Αν ήταν για τον Πανσέλινο, δεν θα ερχόσασταν ούτε με δύο άντρες». «Για τον Πανσέλινο ήρθαμε», λέει ο συνταγματάρχης. «Και κατά δεύτερο λόγο για εσάς που είστε ασφαλώς συνένοχος του. Συνένοχος του γαμπρού σας». «Εγώ συνένοχος του Πανσέλινου», φωνάζει ο κ. Χριστάκης. Και ξαναβάζει τα γέλια. Ξεχνάει τις χειροπέδες. Είναι καθησυχασμένος παρά τη σύλληψή του. Η βλακεία των αστυνομικών ξεπερνάει τα όρια. Κατηγορούν αυτόν τον κ. Χριστάκη, το αφεντικό του καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, για συνένοχο του Πανσέλινου. Είναι το αποκορύφωμα της βλακείας. Είναι τόσο απίθανο όσο να θέλει κανείς να αναζωπυρώσει τη φωτιά ρίχνοντας νερό. Αυτό το χωρατό είναι τόσο όμορφο που διασκεδάζει τη στενοχώρια της σύλληψης. «Είπατε πως ο Πανσέλινος είναι συνένοχός μου και εγώ συνένοχος του Πανσέλινου. Σας αξίζει το ανώτερο παράσημο αφού φανταστήκατε τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να με του φεκίσετε. Θα πεθάνω ήσυχος, γιατί τόση χοντρή βλακεία δεν θα έβλεπα ακόμα κι αν ζούσε 1.000.000 χρόνια. Εμπρός, του φεκίστε με». «Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για εσάς, κ. Χριστάκη», λέει ο συνταγματάρχης. «Έχετε άδικο να τα παίρνετε έτσι αψήφιστα. Παίζετε με την κρεμάλα. Εξαιτίας του Πανσέλινου». «Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, ο γαμπρός σας, πιάστηκε σήμερα το πρωί κατά τις 5 παυτοφόρο. Αυτός είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Αυτός για τον οποίο όλος ο κόσμος μιλάει εδώ και 3 εβδομάδες. «Ε, όχι», λέει ο κ. Χριστάκης. «Πάει πολύ αυτό. Πάει πολύ». «Κ. Χριστάκη, παρακαλώ απαντήστε μου. Πού κρύβει ο γαμπρός σας τα κλεμμένα? Γνωρίζετε τους συνεργούς του? Αν μιλήσετε, ίσως γλιτώσετε την κρεμάλα. Αν σοπάσετε, θα έχετε την ίδια τύχη με το γαμπρό σας. Θα σας κρεμάσουν». «Ο Πανσέλινος ληστής και φωνιάς», λέει ο κ. Χριστάκης. «Είναι στα πρόθυρα να λιποθυμήσει. Σαν γυναίκα. Τέτοιο ταρακούνημα δεν το έχει ξαναπάθει. Αν αληθεύει πως ο γαμπρός του σκότωσε τους νυχτοφύλακες και διέραξε τα χρηματοκιβώτια, είναι εκατομμυριούχος. Και αυτός ο κ. Χριστάκης δεν πήρε μυρωδιά. Μα αυτό σημαίνει πως είναι νεκρός. Νεκρός χωρίς να το ξέρει. Αυτός που μπορεί να υπολογίσει, χωρίς ποτέ να πέσει έξω, το ποσό που περιέχουν οι τσέπες των πελατών του μέσα από τα ρούχα, τις γούνες, τα πορτοφόλια, αν έζησε δίπλα σε αμύθιτα ποσά μαζεμένα από το γαμπρό του χωρίς να μαντέψει τίποτα, δεν μπορεί να είναι ζωντανός. Έχει πεθάνει. Γιατί γι' αυτόν ζω σημαίνει ανακαλύπτω το χρήμα εκεί που κρύβεται και το φέρνω σε μένα». «Δεν έχω ιδέα, κύριε αρχηγέ. Ποτέ δεν είχα φιλικές σχέσεις με τον γαμπρό μου. Για μένα ήταν ένα πράγμα του σπιτιού, ένα πράγμα αγορασμένο. Η κόρη μου ήταν της Παντριάς και εγώ της αγόρασα ένα γαμπρό. Όπως της αγόρασα φορέματα, παπούτσια, πανοφόρια. Αυτό είναι όλο. Τίποτα περισσότερο». «Πάρτε τον και κάντε τον να μιλήσει», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Πρέπει να μας πει που κρύβουν τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνένοχοι. Και ό,τι άλλο ξέρει.

τα πάντα. Και το σπουδαιότερο, να μιλήσει γρήγορα. Γιατί σκοπεύω να βρω τα κλεμμένα και να πιάσω ολόκληρη τη σπήρα μέσα στη μέρα. Πηγαίνετε.

0: όλοι οι νυχτοφύλακες είναι Τούρκοι. Ενώ ο συνταγματάρχης Πρετοριάν βρίσκεται στο τέταρτο της Σελήνης, στο αρχηγείο της αστυνομίας, ο συνταγματάρχης Μπαλτάγ, δεξί χέρι του αρχηγού, ανακρίνει ξανά τον Πανσέλινο. «Από πότε είσαι παντρεμένος, Πανσέλινε?» «Εδώ και 2 χρόνια, κύριε». «Τι έλεγε η γυναίκα σου όταν έβγαινε τη νύχτα να ληστέψεις στις τράπεζες?» «Κοιμόσασταν στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κρεβάτι, έτσι δεν είναι?» «Μη μας πεις πως δεν είχε ιδέα».
1: «Δεν έβγαινα ποτέ τη νύχτα, κύριε. Έβγαινα πολύ νωρίς το πρωί».
0: «Σύμφωνοι. Έβγαινε στις 4 ή στις 5 το πρωί. Η γυναίκα σου δεν σε ρώταγε ποτέ που πας ξημερώματα?»
1: «Όχι, κύριε. Δεν με ρώτησε ποτέ. Το πρωί που έφευγα κοιμόταν».
0: «Δεν ξύπνησε ποτέ, είτε από περιέργεια είτε από ζήλια, να σε ρωτήσει για πού το έβαζες μέσα στη νύχτα, πολύ πριν σηκωθείς για να πας στη δουλειά σου?»
1: «Όχι, κύριε», απαντά ο Πανσέλινος με θλίψη και μελαγχολία. Γιατί στα αλήθεια η γυναίκα του ποτέ δεν ξύπνησε για να τον ρωτήσει οτιδήποτε. Ποτέ.
0: «Όλες οι γυναίκες είναι ζηλιάρες και περίεργες. Πανσέλινε, θες να πεις πως η δικιά σου δεν είναι?»
1: «Οι γυναίκες δεν είναι ποτέ ζηλιάρες το πρωί, κύριε».
0: «Τι θες να πεις?»
1: «Το ξέρουν όλοι, κύριε. Αν ο άντρας βγαίνει το βράδυ, νωρίς ή αργά ή το απόγευμα, η γυναίκα του μπορεί να τον ζηλεύει και να τον υποψιάζεται. Είναι φυσικό.
0: Ακόμα και οι πιο αδιάφορες γυναίκες γίνονται τότε περίεργες και καχύποπτες. Αλλά αν ο άντρας αφήνει το κρεβάτι του και φεύγει ξημερώματα, η γυναίκα του δεν ζηλεύει.
1: Όχι.
0: Μάλλον τον εμπιστεύεται περισσότερο. Δεν ξυπνάει. Ο ύπνος της γίνεται πιο βαθύς. Γιατί νιώθει καθησυχασμένη. Ξέρει πως ο άντρας της πάει για δουλειά. Γι' αυτό η γυναίκα μου δεν ξυπνούσε ποτέ όταν σηκωνόμουν και έφευγα τα χαράματα».
1: «Έστω», απαντά ο αστυνόμος.
0: «Δεν έχει τύχει να επαληθεύσω κάτι τέτοιο. Μπορεί να λες αλήθεια. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Τι έχεις κάνει το ξέρουμε. Εσύ όμως επιμένεις να μας λες παραμύθια. Δεν θα σε αφήσω να βγεις ζωντανός από εδώ αν δεν απαντήσεις με ειλικρίνεια στην ερώτηση. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες της τράπεζας?»
1: «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε. Το είπα κιόλας».
0: «Δεν θες να μου πεις?»
1: «Δεν έχω κλειδιά, κύριε. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές».
0: «Φέρτε μου τον νυχτοφύλακα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτόν που θα δολοφονούσες απόψε. Θα σας φέρουμε σε αντιπαράσταση».
1: Φέρνουν τον νυχτοφύλακα.
0: Ο Πανσέλινος τον κοιτάζει με μάτια πληγωμένου και παγιδευμένου ζώου. Ο νυχτοφύλακας τον κοιτάζει κι αυτός με αγωνία και πόνο.
2: «Το όνομά σου?» λέει ο αστυνόμος.
1: «Λέγομαι Μοχάμεντ Αλή», απαντάει ο φύλακας. «Είναι γέρος, μικρός όμως, αδύναμος και πολύ φτωχικά ντυμένος. Το σώμα του λίγο διαφέρει από το σώμα μικρού παιδιού. Είναι πολύ μελαμψός. Παρά το ισχνό του πρόσωπο, η μύτη του, τα χείλη, το οβάλ της μορφής του δείχνουν άνθρωπο από σώη. Ανήκει σε μια από τις φυλές που υπήρξαν κυρίαρχες και που εξουσίασαν όλους τους λαούς που συνάντησαν στο διάβα της ιστορίας, υποτάσσοντάς τους με φωτιά και τσεκούρι. Ο νυχτοφύλακας Μοχάμεντ είναι φτωχοντυμένος. Είναι κακοζωισμένος, αλλά κρατάει ακόμα μερικά σημάδια από την ευγένεια των περασμένων χρόνων. Οι προγονείς του υπήρξαν κοσμοκράτορες. Ο μικρός κόσμος στον οποίο ανήκει ο Μοχάμεντ Αλή φέρει ακόμη τα σημάδια του αρχαίου μεγαλείου. Ξαναβρίσκουμε κάτι από τη μεγαλοπρέπεια του άρχοντα στις χειρονομίες, στις λέξεις και στις συνήθειες των χωρικών της Ισπανίας, του Μαγκρέμ και ορισμένων χωρών της Ασίας.
2: «Είσαι Τούρκος?» «Αποκρίσου».
1: Ο Μοχάμεντ διστάζει. Θα έλεγε κανείς πως ντρέπεται να το ομολογήσει. Μοιάζει σαν ένα θρύψαλο από πολύτιμο βάζο που σπάσε. Είναι ένα κομμάτι του. Μια αντάβγη αυτού του πολύτιμου βάζου. Η απέραντη αυτοκρατορία του δεν υπάρχει πια. Οι συμπατριώτες του είναι σκορπισμένοι σε 3 υπήρους. Ακριβώς σαν τα θρύψαλα ενός σπασμένου βάζου.
2: «Είμαι μουσουλμάνος, κύριε», απαντά ο Μοχάμεντ Αλή.
1: Και προσθέτει, λες και θέλει να δικαιολογηθεί, «όλοι οι νυχτοφύλακες της πόλης είναι Τούρκοι».
0: Ο αστυνόμος Μπαλτάν ξαφνιάζεται. Δεν το ξέρε. Συλλογίζετε μήπως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην εθνικότητα των νυχτοφυλάκων και την αλυσίδα των δολοφονιών. Αλλά διώχνει μια τέτοια υπόθεση. Οι νυχτοφύλακες δολοφονήθηκαν εξαιτίας της δουλειάς τους και όχι εξαιτίας της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους. Πώς γίνεται και όλοι εσείς οι νυχτοφύλακες είστε Τούρκοι? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Όχι, κύριε, απαντάει ο Μοχάμεντ Αλή. Εμείς οι Τούρκοι είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πιάνουμε δουλειά όπου βρούμε. Και βρίσκουμε μόνο δουλειές που οι άλλοι, οι πιο τυχεροί, δεν τις καταδέχονται. Σας προτιμούν όμως εσάς τους Τούρκους για νυχτοφύλακες. Γιατί? Δεν ξέρω, κύριε. Λένε πως όλη η βοσκή της Αμερικής είναι Βάσκη. Εδώ οι νυχτοφύλακες είναι Τούρκοι. Δεν ξέρουμε γιατί. Ίσως γιατί είμαστε πρόσωπα εμπιστοσύνης. Αν μας εμπιστευτούν το σπίτι του αφέντη και μας πούν να το φυλάξουμε καλά, θα το κάνουμε με τίμημα ακόμα και τη ζωή μας. Είναι παράδοση αιώνων. Οι φύλακες των χαρεμιών και των παλατιών του Σουλτάνου κοιμούνταν στο κατόφλι της πόρτας και όποιος έμπαινε ή έβγαινε έπρεπε να περάσει πάνω από το κορμί του Τούρκου φύλακα κάθε φορά. Είμαστε πιο πιστοί και από τα σκυλιά. Ίσως γι' αυτό μας εμπιστεύονται τη φροντίδα της φύλαξης των τραπεζών, των καταθέσεων, των σπιτιών. Γνωρίζεις μήπως το ληστή που πιάσαμε? Όχι, κύριε, απαντά ο Μοχάμεν, κοιτάζοντας κρυφά και με αγωνία τον αλυσοδεμένο άντρα με τα αίματα. Αυτός είναι που θα σε σκότωνε απόψε, όπως σκότωσε και τους τέσσερις άλλους νυχτοφύλακες. Ήσουν τυχερός. Το ξέρεις δα. Αν η αστυνομία δεν τον έπιανε έγκαιρα, τώρα θα ήσουν στο νεκροτομείο μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου. Τούρκοι ήταν οι τέσσερις σκοτωμένοι? Ναι, Τούρκοι. Τους ήξερες? Ναι, κύριε. Γνωριζόμαστε όλοι. Είμαστε μια πολύ μικρή παροικία. Οι νεκροί ήταν φίλοι. Δύο ήταν συγγενείς μου, ξαδέρφια μου. Αυτός τους σκότωσε. Τα ξαδέρφια και τους φίλους σου. Και αυτός μπήκε σήμερα το πρωί στην τράπεζα για να σκοτώσει και σένα με τη σειρά σου. Ο Μοχάμεντ ακούει, προσεκτικά, συγκινημένος, αλλά καθόλου φοβισμένος. Πώς γίνεται και δεν τον γνωρίζεις? Ο ληστής είναι υπάλληλος της τράπεζας εδώ και δύο μήνες. Θα έπρεπε να τον γνωρίζεις. Μπορεί να είναι υπάλληλος της τράπεζας, αλλά δεν τον γνωρίζω. Οι υπάλληλοι της τράπεζας δουλεύουν τη μέρα και εγώ είμαι φύλακας τη νύχτα. Όταν οι υπάλληλοι φτάνουν στο γραφείο, εγώ δεν είμαι πια εκεί. Έτσι δεν βλέπω ποτέ τους κυρίους που εργάζονται στην τράπεζά μας. Ποτέ. Εκτός από τον ταμεία. Οι υπάλληλοι αρχίζουν τη δουλειά τους όταν η δουλειά του νυχτοφύλακα έχει τελειώσει. Εργάζεστε λοιπόν στον ίδιο τόπο και δεν συναντιέστε ποτέ, λέει ο αστυνόμος. Είστε σαν το φεγγάρι με τον ήλιο που δεν συναντιούνται ποτέ αν και κάνουν την ίδια διαδρομή στον ουρανό. Τώρα πες μου κάτι, Μοχάμεντ. Ο κακοποιός ισχυρίζεται πως ερχόταν συχνά στην τράπεζα το πρωί πριν ακόμα ανοίξουν τα γραφεία. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα, κύριε. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μπει στο κτίριο της τράπεζας πριν έρθει ο επιστάτης. Δουλειά μου είναι να μην αφήνω να περνάει κανένας, ούτε και ο γενικός διευθυντής ακόμα. Αν ήθελε να μπει πριν από την κανονισμένη ώρα. Είναι δυνατόν να μπει κάποιος στην τράπεζα χωρίς να τον δεις? Αδύνατον, κύριε. Την μέρα που συλλάβαμε το δράστη, τον είδες να μπαίνει? Δεν τον είδα, κύριε. Και δεν μπήκε μόνος του. Όλα τα καλώδια του συστήματος συναγερμού ήταν κομμένα. Κάποιος συνεργός του έφτασε πριν από αυτόν και κατέριψε το σύστημα ασφαλείας και συναγερμού. Γι' αυτό δεν τον είδα. Γιατί μόλις αγγίξει κανείς την κυρία είσοδο, οι σιρήνες αρχίζουν να ουρλιάζουν. Οι ληστές σήμερα το πρωί πριν μπουν μέσα τις αχρίστευσαν. Δεν ξέρω πώς. Κάτι τέτοιο μόνο από μέσα μπορεί να γίνει. Ο δολοφόνος ισχυρίζεται πως οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Ο συνένοχός του τις άνοιξε. Κατά τη γνώμη σου λοιπόν, ο συνένοχός του έχει τα κλειδιά? Σίγουρα, κύριε. Και σας βεβαιώνω πως δεν είναι καθόλου εύκολο να έχει κανείς κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες μας. Είναι κλειδιά μυστικά, φτιαγμένα αποκλειστικά για την τράπεζα. Κάθε δύο χρόνια αλλάζουν όλες οι κλειδαριές. Οι κατασκευαστές και οι εργάτες που τις τοποθετούν έρχονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό από το εξωτερικό. Αποκλείεται λοιπόν να έμειναν οι πόρτες ανοιχτές από λάθος? Γίνονται έφοδοι κάθε ώρα. Και ακόμα οι αστυφύλακες υπηρεσίας ελέγχουν αν οι πόρτες είναι καλά ασφαλισμένες. Οφείλουν να σημειώσουν το πέρασμά τους. Αυτή είναι η δουλειά των φυλάκων τράπεζας. Απόψε υπήρχαν επιπλέον οι έφοβοι της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Εγώ ο ίδιος έλεγχα κάθε τρεις ώρες όλες τις πόρτες. Ήταν καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες. Κανείς δεν μπορούσε ούτε να μπει ούτε να βγει. Πανσέλινε, ποιος σου άνοιξε τις πόρτες για να μπει στην τράπεζα? Ρωτάει ο αστυνόμος. Δεν ξέρω, κύριε. Έτσι τις βρήκα. Επιμένεις να λες πως έρχεσαι συχνά στο γραφείο σου το πρωί μεταξύ 4 και 5 για να προετοιμάσεις τις εξετάσεις σου και πως κάθε φορά βρίσκεις τις πόρτες ανοιχτές? Ναι, κύριε. Ο Πανσέλινος είναι κάτοχρος. Έχει φτάσει στο σημείο να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τα ψέματά του. Αφού μελετάς την τράπεζα, μπορείς να μας δείξεις τα τετράδια σου και τα βιβλία σου. Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείς τετράδια και βιβλία. Και θα πρέπει να είναι στο γραφείο σου, δεν είναι έτσι? Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Δεν θες να απαντήσεις? Ο Πανσέλινος χαμηλώνει τα μάτια. Δεν απαντά. Η δικιά σου γνώμη, Μοχάμεντ, είναι πως κάποιος άλλος κακοποιός μπήκε στην τράπεζα πριν από τον Πανσέλινο. Αυτό δεν λες? Δεν βρήκαμε κανέναν. Παρόλο που ψάξαμε όλη την τράπεζα, τη χτενίσαμε. Πού είναι ο δεύτερος κακοποιός? Δεν ξέρω, κύριε. Αλλά είναι βέβαιο πως έχει συνεργάτες, τουλάχιστον έναν. Η δουλειά έγινε ομαδικά. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Αυτός εκεί έχει συνεργάτες. Και τα κλειδιά τα έχουν εκείνοι. Τα έχει ο αρχηγός τους. Συλλάβατε τον Πανσέλινο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτόν τον συλλάβατε γιατί τον είδαν οι σκοποί της στέγης. Αλλά εκείνοι που δεν τους είδαν οι σκοποί της στέγης είναι οι πιο σπουδαίοι του κόλπου. Συμβαίνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει στη ζωή, κύριε. Τα πράγματα που βλέπουμε είναι μικρής σπουδαιότητας. Μολονότι σπαταλάμε όλο μας το χρόνο μόνο για αυτά. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι τα σπουδαία. Αρκετά, λέει ο αστυνόμος Μπαλτάκ. Μπορείς να φύγεις, Μοχάμεντ Αλή. Αν σε χρειαστώ θα σε ειδοποιήσω. Ο αστυνόμος απευθύνεται στον Πανσέλινο. Εξακολουθείς να μη θέλεις να πεις τίποτε? Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Κάντε τον να μιλήσει με το ζόρι, πάρτε τον. Στο τέλος θα μας πει ό,τι ξέρει. Γιατί τα παραμύθια που μας είπε μέχρι τώρα δεν τα πιστεύει ούτε και ο ίδιος. Αρχίστε ανάκριση.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να αναγνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού, Μανουήλ, κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραυτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί η υπηρέτης του αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολυήμερα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Πανβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου, ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Σμύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων, ράπτης στο επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αγχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αυριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει, φωνάζει «Αφήστε με κι εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θήρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στο Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως του Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50 ημέρος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλίνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλίνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλίνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζί Ραγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εγκβάλλει στη ξηρά, όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χορό των νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες. Όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάϊσμα των Αγίων. Το καύχημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Δυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή του στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. 3 ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με 1000 στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοεβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή,
αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος. Και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στο Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργεία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελέητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα, υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης Βασίλειος τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές. Οι ατιμώσεις φοβερές. Οι σφαγές ανήλαιες. Η αντίσταση των κατοίκων ηρωική. Η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα
από το στόμα το σαγόνι του. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημεί προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του Προεστού Βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λειψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθεια της Αγίας Ειρήνης, σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κηδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσχείριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλειπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεσοι. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρίο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ενανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό.

πολιτισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά, προσεύχεται γοερά, οικετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρα αυτά από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελιπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα. Η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη ευσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για τη Χίο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Εξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο κριτής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάρα αυτά. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

μόνο ήματος και το πονηρό ενώπιόν σου επίλυσα, όπως αν δικαίωση είχε τις λόγες της ενικήσης εν το πριν εμπέσει, ή του γάρε να νομίες είναι λύση και να μαρτύες εκείς εν ενικήσει μου, ή του γάρε έτσι ενηγάπησα στα άδυλα και τα κρίσια της σοφίας σου εδήλωσά μου. Ραντίς με ισόπως ή καθαριστήσω με, λυνείς με και υπέξιόν αλεσθαρτήσω με. Ακού τη ίδια αγαλία σου και εκροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσπρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάθη στο αυτονομία σου με σάλωσα. Καρδία σε χαρά μου πίσω με νεμή ο Θεός και πνεύμα εστέστε και έξω με τις εγκάτες μου. Μία πολύ συχνέ από τους προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιο μία πανερίσατε μου. Απόδοση την αγαλία σου στο σωτηρίου σου και πνεύμα την δαιμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επιτρέψεις. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστηκε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα κύρι μου ανοίξεις και το σώμα μου έγινε την ένεση σου, ότι η θέλη σας θεία έδωσα ολοκαυτώματα ούτε δοκί σου. Τη θεία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία της συντετριμένη και καταπιναμένη ο Θεός που θα τους ουδενώσει. Αγάπηνον, Κύριε, η ευδοκία σου την θειών και οικοδομητή των Δαδίου και Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκή θεία δικαιοσύνη, τα αναφορά σε ολοκαυτώματα, τότε ανοίξει την εκδοσική ευθύριό σου,

κληρονομίαν σου, πίστευσε τον κόσμο σου εν ελέγχε και εκτιρμήσει τους αγγέλας Χριστίαν των Ορθοδόξων και κατάπτωσον επί μας τα ελέγχη τα πλούσια, πρεσβείες παναγράντες ποινείς ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, εις και την κοίμησιν εορτάζομεν, την άμυ του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίου νεκουρανίου δυνάμεν ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου τροφής προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Κορυφαίων Πέτρου και Πάνου και πάντων Αγίων Αποστόλων, των Εναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμα, των Ασίων και Κυρίλου Ιωάννου του Ελέημου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρου, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίτου Μυροβλήτου, Θεοδόλου Τύρανος και Θεοδόλου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου και Θεράκοντος, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γυναικών, Θέκλα Βαρβάρας, Κυριακή Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής Εκατερίνης και Ειρήνης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Ομολογητού Δαβίτου, Ενεπία, τον Ιω του Μεγάλου Σάββατου, Υγειασμένων Ουφρίου, Αθανασίου του Ενάτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καψοκαλυμπίτου και Ιακώβου του Νέου του Ασκητού του Ενεπία, των Αγίων και Ιωματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμων και Ερμολάου, Σανξόν και Διομήνου, Μοκίου, Ανικίτης, Αλαλέου, Τρίφωνος και Παρθενίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, Ικετεύομεν σε μόνε πολύ ελεγκύριε, Πάφου των Ιμών,

μαζί, γυναίκα σε θνητήν αλήπε, Θεός και Μητέρα, Θεού ειδώτες πανάδομε, η κλινή Απόστολη, Πεθυκία, Σύπτον το χερσί,

Μακάρι εσμέντε ημείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός, πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύτρα της βασιλείας, εσέσι και εσύ εκκρατείνονται, διό ανυμνούνται σβοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μεγαλώνει.

0: και προστασίεσα μετάθε των ελπίδας, τάφος και νέκρωσης που πεκράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα, προς την ζωή μετέσχησεν. Ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
1: Ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
0: Τύχησόν μου τα στρένα στο πύρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άμφρα των μητέρας. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρες την ενιών αφήρωσόν με. Τι γαργοά των ετούντων πιστώσας αιτήσεις πληρούν, θείουν μη δόρη σε γλώτα, προφοράν, λογισμόν ακατέστηντον, πάσα γαρ δόση σε λάμψεως,

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την άμ. Γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, η και πα...

Χριστός έλεγε αυτά, πετάγεται μια γυναίκα από όλο το πλήθος που ήταν εκεί μαζεμένο και του λέει, είναι μακαρία η κοιλιά που σε γέννησε, ευτυχισμένη η μάνα που σε έκανε και είναι μακαρία και μακάρι και η μαστή από τους οποίους εθύλασες. Και ο Χριστός με απλότητα αλλά και με αλήθεια το επιβεβαίωσε. Τι είπε? Μενούνγε.

0: σταστήρας, σταστήρας, εν σοφία πρόσχομαι. Όλοι μαζί.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό,
0: Πατέρα Πατροκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών επάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.
2: Μοιάζει με το δέντρο το οποίο είναι φυτευμένο δίπλα σε μία δροσερή πηγή. Αυτό το δέντρο δεν πρόκειται ποτέ να μαραθεί και τα φύλλα του δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν και θα αποδώσει καρπούς. Γιατί? Γιατί είναι φυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό είναι μακριά από τη ζωή. Είναι στην ξηρασία. Και εκεί δεν μπορείς να περιμένεις ούτε δροσιά, ούτε φιλοσιά, ούτε σκιά, ούτε παράκληση, ούτε παρηγορία, ούτε καρποφορία. Σήμερα λοιπόν που τιμούμε την Παναγία, είναι ανάγκη να συντονιστούμε καρδιακά μαζί της και να αγωνιστούμε στη ζωή μας να την μιμηθούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό, να τον λατρέψουμε τον Χριστό όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τα έργα. Και όπως εκείνη φρόντιζε να μην χαλάει ποτέ μα ποτέ το χατήρι του Θεού, το ίδιο να πράξουμε κι εμείς. Γιατί ο Χριστός έρχεται όχι μόνον περιστασιακά, όχι μόνον επαιτειακά όπως σήμερα, έρχεται ανάμεσά μας, σε λίγο θα περάσουν τα Άγια και ο Χριστός θα πάει στην Αγία Τράπεζα να σφαγιαστεί και εν συνεχεία να προσφερθεί στον καθέναν από μας που έχει ετοιμαστεί για να κοινωνήσει το σώμα του και το αίμα του και να γίνει ο άνθρωπος τι, όπως η Παναγία, θεοφόρος, να φέρει μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ύπαρξή του τον ίδιο

μακαρίων δυνάμεων δέσπου τα φιλάνθρου που εγωώμεν και λέγομεν, Άγιος και Πανάγιος και ο μονογενής του Υιός και το Πνεύμος του Άγιον, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής.

0: προσφερομέν σε την λογική τάφη και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ιδιαιτέρων, κατάπερσον το πνεύμα σου το Άγιο δεχημάς και επί τα προκείμενα τώρα τάφη και ποιήσον των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου, το δε το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση της λήψης ηχής, της άφηση να μαρτυρώνει στην κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος της Βασιλείας του Ουρανών πλήρωμα, της παρησία την προσέμει εις κρίμα ή εις κατάρτημα, επί προσφερονέλης την λογική τάφη καρδία, υπέρ των ελπίστη εν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραφευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου.
1: Παναγίας.

κινημάτων, εις καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Θιέας και Βορείων Σποράδων, του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού,

της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των συνελθόντων εις την Ιερά

Σας παρακαλώ πολύ, ανοίξτε, απελευθερώστε τον κεντρικό διάδρομο. Θα έρχεστε μόνο από δεξιά και από αριστερά και θα φεύγετε από το κέντρο. Το προσκύνημα στο τέλος, όχι τώρα προσκύνημα της εικόνας. Τώρα είναι η Θεία Κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.

Thank you.

Thank you.

Είναι σαν το πάντες

ευχαριστούμε, Κύριε Θεό, εδώ άνθρωπος. Έλεγε πως έρωτε συνανομική κάτι για νέο παιδί. Και παρακαλούμε και θεώμε το Κύριε Θεό, θα κάτωσαν τον δέντρο σου τώρα και ετοιμάς και τον απροκίνημα τώρα. Και τι όσο τον μέγαν τον πλούτο είναι ο σώμα του Χριστού. Το δεύτερο το κυρίο τούτο είναι ο μέλμα του Χριστού σου. Με τα βελόν το πλέον να δεις το αγκύρο αφού όσο τελέσαι με τα βελόν. Σαν η βασιλεία σου να παντρεύει, η σφαλεσία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η σφαλεία να παντρεύει, η

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Πάντη μόνο και μόνο το επέσαμα σου, πατρός και

Αδελφοί μου, θα περάσει από μπροστά μας ένας δίσκος, ο οποίος αφορά την ενίσχυση του Γενικού Φιλοτόπου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Παρακαλώ πολύ να τον ενισχύσουμε όλοι από την καρδιά μας, διότι πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στην Ιερά μας Μητρόπολη καθημερινά, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια. Έχουμε υπηρεσία ο τόπος να είναι πάντοτε φυλά από την πιστοτική προσόδου μας, κυρίως δε, προς εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται τους συνδεείς αδελφούς μας. Είστε μεγάλοι,

Αντί να

Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ, Πατέρα και Μέγερ,

Και εις τους αιώνας των αιώνας.

Ευχαριστώ.

Oh.

Thank you.

από Ιουλίου προκειμένου να κοινωνήσουμε τα άρθρα των μυστήριων με απόλυτη εντάξει όπως αρμόζει σε αυτή την περίπτωση, τέσσερις πατέρες θα κοινωνήσουν. Δύο εδώ από την ωραία πύλη, οπότε θα έρθετε δεξιά και αριστερά. Όσοι είστε έξω από τον ναό, θα πείτε στο πλάι του ιερού βήματος, θα εξέλθει εκεί οι ιερές για να κοινωνήσετε. Και ο τέταρτος ιερέας, εκεί που βρίσκεται το αριστερό αναλόγιο, και θα αφήσουμε λίγο το διάδρομο ανοιχτό για να μπορούμε και από το πλάι να βγαίνουμε και να εξυπηρετηθούμε όλοι.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Oh.

Oh.

Thank you.

Το Πατρί και το Υιό

τους ευλογούντας οι Κύριε και αδιάβροντος ευρυσίπεθητώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου, σύν τους αντιδόξας ότι θεϊκή σου δυνάμω και μία καταλήψη μάθους ελπίζοντας εσέ. Ειρήνη του κόσμου σου πρόορισε, τις εκκλησίες, τις ιερές, τις άφους του λιγού, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάντα εδώ της αγαπή και πάντα όρημα τέλειον, άμαθεν εκεί καταβαίνουν, εξού του Πατρός των κόπων. Και δίδει γόνσα και ευχαριστία και προσκύνηση να απεγγόμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Thank you.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογής σας, τους πέντε τους εκείνο και εξ αυτό κατά της Κυρίους άνδρας ορτάσας, αυτός ευλογιζόν και τους άντρους του οδούς, των σύντων, των ίνων και των έδεων,

Ευλογία Κυρίω και Άσου έρχε τη μας, η αυτοπία χάρη και την ανθρωπία, πάντοτε μη και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η επίσημα δόξα εσύ, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Παναγράφου και Παναγίας αυτού Μικρός, εις την κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομαι, την άνθρωπη την ύπνη στο ποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάτων εσωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεπίπων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Πατρόσιμων Ιωάννου του Χρυσοστόλου, που και εμείς το παιδί του Ιωάννου,

έρχονται και τα δικά σας τα έργα να είναι πολλά, γεμάτα από τη χάρη και τη χαρά της Παναγίας μας.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βασιλικό της Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία, την οποία και τέλεσε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος. Καλό πρωινό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Μικρόφωνο ξανά η Ματίνα Κουβάρα και στον ήχο ασφαλώς ο Βαγγέλης Κρητικός. Σήμερα θα ταξιδέψουμε, θα διασχίσουμε το Αιγαίο και θα φτάσουμε στη Μικρά Ασία, στη νότιο-δυτική Τουρκία, στην περιοχή της Ατάλειας. Αυτή η περιοχή που βρέχεται από τη Μεσόγειο και που αντικρίζει την Κύπρο μας ονομάζεται περιοχή Πισιδίας. Εκεί υπήρχε Μητρόπολη παλιά, η Μητρόπολη της Πισιδίας, και τώρα, σήμερα, υπάρχει και Μητροπολίτης Πισιδίας, ο κύριος Σωτήριος, ο οποίος έγινε αφορμή να ζήσω και να μάθω και να σας διηγηθώ στη συνέχεια όλα αυτά που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Όσα θα σας πω, τα διάβασα στο βιβλίο της κυρίας Μαρίας Χρόνη, ιστόρησης της Θεοτόκου στα μικρασιατικά παράλια της Μεσογείου, αλλά πολλά από αυτά τα άκουσα με τα αυτιά μου και τα είδα με τα μάτια μου, και τις εικόνες για τις οποίες θα σας μιλήσω σήμερα τις προσκύνησα στο πρόσφατο ταξίδι μου στα Άγια Χώματα της Μικρασίας. «Μικρασία, χαίρε» είναι ο τίτλος ενός βιβλίου του Ηλία Βενέζη, του μεγάλου συγγραφέα μας που καταγόταν από εκείνα τα χώματα. Μαζί του ας χαρούμε και εμείς το ευλογημένο ταξίδι. Μουσική συντροφιά από το Αιγαίο των Αγγέλων, για να ταξιδέψουμε πάνω από το Αιγαίο και να φτάσουμε στη Μικρασία. Ελάτε λοιπόν να ανάψουμε το κεράκι μας μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας μας. Ελάτε λοιπόν να ανάψουμε το κεράκι μας μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας. Στην εικόνα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας. Το λέει και το όνομά της. Πισιδιώτισσα, δηλαδή εικόνα της Παναγίας από την περιοχή της Πισιδίας. Η εικόνα που κρατάω στα χέρια μου είναι ένα αντίγραφο φυσικά σε χαρτόνι, και την κοιτάζω, την καμαρώνω και σας την περιγράφω. Είναι μια ασυνήθιστη εικόνα, πραγματικά ασυνήθιστη. Βλέπουμε την Παναγία μας βρεφοκρατούσα. Κρατάει τον Ιησού βρέφος. Αλλά πώς τον κρατάει? Στο αριστερό της χέρι. Στο αριστερό της χέρι κρατάει το Χριστό μας, ο οποίος φοράει ένα ολόλευκο ένδυμα γεμάτο όμορφες πτυχώσεις, και πάνω στο άσπρο ξεχωρίζει μία ζώνη στη μέση. Είναι μία κορδέλα κόκκινη που είναι δεμένη μπροστά. Ένα κόκκινο πολύ φωτεινό, ένα λαμπρό κόκκινο. Ο Χριστός μας σε αυτή την εικόνα, καθώς βρίσκεται καθισμένος στο αριστερό χέρι της Παναγίας μας, με το ένα του χεράκι κρατάει ίσα ίσα τα ρούχα της Παναγίας, και το αριστερό του χέρι το έχει σηκωμένο προς τα πάνω, σαν να δέεται και αυτό, σαν να προσεύχεται, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αυτή τη στάση. Γύρω από το κεφάλι του Χριστού μας υπάρχει το φωτοστέφανο με τρία γράμματα μέσα σε αυτό. Ένα όμικρον επάνω, κεντρικά, πάνω από το κεφάλι του, ένα ωμέγα από τη μια πλευρά και ένα νι από την άλλη. Πώς τα διαβάζουμε αυτά? Διαβάζουμε ο «ον». Το «ο» είναι το άρθρο, το όμικρον, και το «ον» είναι μια άλλη λεξούλα, μια μετοχή. Τα παιδάκια της πέμπτης, της έκτης ξέρουν τι θα πει μετοχή. Και αυτή η φράση, ο «ον», σημαίνει αυτός που υπάρχει. Αυτό το όνομα ο ίδιος ο Θεός μας το έδωσε για τον εαυτό του μέσα στις Άγιες Γραφές. Αυτός που υπήρχε, που υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Και δίπλα γράφει και τα γράμματα Ιώτα Σίγμα, Ιησούς, το πρώτο και το τελευταίο, και Χ Σίγμα Χριστός, Ιησούς Χριστός λοιπόν. Αυτός ήταν ο Χριστός μας στην αγκαλιά της Θεοτόκου. Και η Θεοτόκος που τον κρατάει, α, εδώ να δείτε παιδιά μου. Έχει σκυμμένο ελαφρά το κεφάλι της η Παναγία μας προς τον Χριστό, τον κρατάει στο αριστερό της χέρι και το δεξί της χέρι είναι σηκωμένο προς τα πάνω και ευλογεί. Είναι πολύ περίεργη αυτή η απεικόνηση της Παναγίας μας. Σπάνια τη βλέπουμε να ευλογεί με το χέρι της. Και όταν λέμε ευλογεί, εννοούμε ότι στο χέρι της είναι ενωμένος ο αντίχειρας με τον παράμεσο. Παράμεσος, ξέρετε παιδιά ποιος είναι, έτσι, το δαχτυλάκι που είναι πριν το μικρό. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, τους μάθαινα πώς λέμε τα δαχτυλάκια. Εσείς το έχετε μάθει? Για να το πούμε λοιπόν, αντίχειρας είναι το μεγάλο μας το δάχτυλο. Το αμέσως επόμενο είναι ο δείκτης που δείχνει. Μετά είναι ο μέσος, το μεσαίο, ο παράμεσος και ο μικρός. Έτσι λοιπόν, το χέρι το δεξί της Παναγίας μας σε στάση ευλογίας. Ας δούμε και τα ρούχα της, τα ενδύματά της. Ένα μπλε φόρεμα φοράει η Παναγία μας, με όμορφες πτυχές. Σκούρο το χρώμα, αλλά κάπου σε ορισμένα σημεία φαίνεται πιο ανοιχτό και δίνει μια ζωντάνια στο ύφασμα. Και γύρω από το λαιμό, αλλά και στην άκρη του μανικιού, κοντά στον καρπό του χεριού, υπάρχει μια πολύ όμορφη διακόσμηση. Είναι πορτοκαλί με άσπρα στρογγυλά σχήματα που κάνουν έτσι ένα όμορφο περίγραμμα. Και ενδιάμεσα υπάρχουν κόκκινα, στρογγυλά διακοσμητικά και άλλα σε μπλε χρώμα που σχηματίζουν ρόμβους. Το κεφάλι της Παναγίας μας είναι σκεπασμένο με ένα κάλυμα, το οποίο από τη μια μεριά ξεκινάει από το δεξί της ώμο και από την άλλη σκεπάζει και όλο της το χέρι και φτάνει να την κυκλώσει και μέχρι τη μέση. Αυτό το κάλυμα είναι σε βαθύ βυσσινή χρώμα και στην άκρη του γύρω υπάρχει ένα χρυσό σιρίτι, μια χρυσή γραμμή. Στο κεφάλι της Θεοτόκου, στο μέτωπο, αλλά και δεξιά και αριστερά στους ώμους βρίσκονται τα γνωστά μας πια τρία χρυσά αστεράκια που συμβολίζουν την παρθενία της Θεοτόκου μας. Η Παναγία μας ήταν παρθένος και πριν γεννήσει το Χριστό μας και την ώρα που τον γεννούσε, αλλά και μετά. Το πολύ περίεργο σε αυτή την εικόνα, που είναι επίσης ασυνήθιστο, είναι ότι η Θεοτόκος πάνω από το κάλυμα αυτό το υφασμάτινο που σκεπάζει το κεφάλι και τους ώμους της, φοράει και μία βασιλική κορώνα, ένα αυτοκρατορικό στέμμα. Και αυτό σε χρώμα πορτοκαλί, μαζί με κόκκινο και με διακόσμηση χρωματιστή από σχήματα μπλε, κόκκινα, λευκά. Και αυτή η κορώνα στο πάνω μέρος καταλήγει σε έναν σταυρό. Όλο το πρόσωπό της μαζί και η κορώνα βρίσκεται μέσα στο φωτοστέφανο. Και πάνω ψηλά στην εικόνα, δεξιά και αριστερά, το πρώτο και τελευταίο γράμμα από τις λέξεις «Μήτυρ» Θεού, δηλαδή η μητέρα του Θεού μας. Αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας, που όπως σας είπα βρισκόταν στην περιοχή της Πισιδίας που βρίσκεται στη σημερινή Τουρκία, στη νότιο-δυτική Μικρά Ασία. Τώρα να πούμε ότι αυτή την εικόνα την έχουμε σήμερα σε αντίγραφο, αλλά η πρώτη εικόνα αυτή της Πισιδιώτισσας βρισκόταν σε μια πόλη της Πισιδίας που λεγόταν Σοζόπολη. Σήμερα η πόλη αυτή στα τουρκικά λέγεται Ουλούμπορλου, που σημαίνει ωραία πόλη. Εκεί λοιπόν, στην Σοζόπολη, βρισκόταν αυτή η εικόνα της Παναγίας. Και πού το ξέρουμε εμείς αυτό? Το ξέρουμε από τα συναξάρια. Στο βίο του Αγίου Θεοδόρου του Σικαιώτου, που είναι ένας Άγιος που έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία και ελπίζω σε μια επόμενη εκπομπή να μ' αξιώσει ο Θεός να σας την διηγηθώ. Στο βίο λοιπόν του Αγίου Θεοδόρου του Σικαιώτου διαβάζουμε ότι στο ναό της Παναγίας της Σοζόπολη αυτή η συγκεκριμένη εικόνα έκανε πάρα πολλά θαύματα. Γιατρεύοντουσαν άνθρωποι που είχαν χρόνιες αρρώστιες, γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, κατάφεραν να γεννήσουν τελικά, άλλοι που ήταν τραυματισμένοι θεραπεύονταν και το πιο σημαντικό ότι από το δεξί χέρι της Παναγίας μας που ευλογούσε έβγαινε μύρο. Έτσι λοιπόν η Παναγία ήταν και θαυματουργός και μυροβλήτησα. Θα σας διηγηθώ ένα θαύμα που έγινε με τον Άγιο Θεόδωρο το Σικαιώτη. Αυτός είχε σκοπό να πάει στη Σοζόπολη και όταν έφτασε εκεί ήταν έτοιμος να μπει στο ναό. Εκεί μπροστά στην πόρτα του ναού καθόταν ένας άνθρωπος που ήταν παράλυτος. Όλοι νόμιζαν ότι αυτός ο παράλυτος είχε μια αρρώστια και δεν μπορούσε να περπατήσει. Όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν δαιμονισμένος. Ο δαίμονας του είχε επιφέρει αυτή την παράλυση. Όμως κανείς δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει, το ακάθαρτο πνεύμα δεν φανερωνόταν. Η Παναγία μας όμως παραχώρησε να φανερωθεί αυτό το γεγονός την ώρα που πλησίαζε ο Άγιος Θεόδωρος στο ναό. Εκείνη την ώρα χοροπήδηξε, πετάχτηκε απάνω ο παράλυτος άνθρωπος και άρχισε να φωνάζει. Όχι αυτός βέβαια, το δαιμόνιο που ήταν κρυμμένο μέσα του. Φώναζε λοιπόν: «Τι ήρθες εδώ πέρα, βρε σιδηροφάγε? Ήρθες μαζί με τον Γιώργιο από την Καπαδοκία για να με τιμωρήσεις? Τόσα χρόνια εγώ κρυβόμουν και τώρα εσύ με φανερώνεις». Όσοι ήταν εκεί γύρω και το είδανε, τα χάσαν, έμειναν έκπληκτοι. Ο δε Θεόδωρος μίλησε αυστηρά στο ακάθαρτο πνεύμα και το διέταξε να φύγει από τον άνθρωπο, κάνοντας συγχρόνως και προσευχή, αλλά και σημειώνοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού στον άρρωστο άνθρωπο που ήταν μέχρι τότε παράλυτος και που άρχισε κιόλας να περπατάει. Και αφού έγινε αυτό, μπήκε μέσα στο ναό της Παναγίας μας ο μακάριος Θεόδωρος, και η Παναγία μας, για να δείξει τη χαρά της αλλά και την ευαρέσκειά της στον Άγιο, τι έκανε? Την ώρα που έφτασε μπροστά στην εικόνα της και ήταν έτοιμος να προσευχηθεί μπροστά της ο Θεόδωρος, πετάχτηκε από το χέρι της σαν να έσκασε μια φούσκα με υγρό το μύρο και ράντισε το πρόσωπο και τα μάτια του Αγίου μας και τον έλουσε ολόκληρο. Έτσι ήταν σαν άλεγε η Παναγία: «Πράγματι αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι άξιος δούλος του Θεού». Πολλά ήταν τα θαύματα του Αγίου του Θεοδόρου του Σικαιώτου, και γι' αυτό όταν οι άνθρωποι μάθαιναν ότι από κάπου θα περνούσε, έβγαιναν να τον προϋπαντήσουν ή έτρεχαν να του ζητήσουν βοήθεια. Έτσι λοιπόν, μια άλλη φορά που πάλι ταξίδευε προς τη Σοζόπολη ο Θεόδωρος και είχε φτάσει κοντά σε μια γέφυρα, τη γέφυρα της Ταυταενδίας, κάποιος άνθρωπος που είχε εκεί κοντά ένα πανδοχείο, τον έλεγαν Φερεντίνο, έστειλε να τον ειδοποιήσουν τον Θεόδωρο και να τον παρακαλέσουν να έρθει στο πανδοχείο του για να προσευχηθεί για χάρη του, επειδή ήταν άρρωστο στο κρεβάτι εδώ και πολύ καιρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το πρόσωπό του ήταν στραμμένο προς τα πίσω. Είχε στραφεί το πρόσωπό του, είχε στραβώσει όλο το κορμί. Πράγματι λοιπόν, ο Θεόδωρος δεν το παρέβλεψε, μόνο έφτασε εκεί στο πανδοχείο και ρώτησε τον άνθρωπο πώς το έπαθε αυτό. Και είπε ο Φερεντίνος που είχε το πανδοχείο: «Εγώ, πάτερ μου, καθόμουν έξω από το πανδοχείο. Εκείνη την ώρα ήρθε ένα μαύρο σκυλί, στάθηκε μπροστά μου και χασμουρήθηκε και αμέσως έγινε άφαντο από τα μάτια μου. Αμέσως με έπιασε πυρετός βαρύς, έπεσε στο κρεβάτι και το πρόσωπό μου στράφτηκε προς τα πίσω. Αν μπορείς, δούλε του Θεού, βοήθησέ με. Γιατί παλιότερα, όταν τα άλογά μου ήταν άρρωστα και πέθαναν, εσύ προσευχήθηκες και έκτοτε δεν έχασα ούτε ένα άλογο. Σε παρακαλώ λοιπόν, προσευχήσου και τώρα για μένα». Πράγματι, ο Θεόδωρος προσευχήθηκε και φύσηξε 3 φορές μέσα στο στόμα του Φερεντίνου. Και ύστερα ευλόγησε νερό και του δώσε να πιει και του έδωσε και μύρο από την εικόνα της Παναγίας, της πισιδιώτισσας, και του είπε να αληφθεί. Και του λέει: «Αυτό που φανερώθηκε μπροστά στο σκυλί ήταν ο δαίμονας, αλλά στο όνομα του Χριστού πιστεύω ότι μέχρι να γυρίσω από την εκκλησία που θα πάω να προσκυνήσω, εσύ θα έχεις γίνει καλά». Και πράγματι έτσι έγινε. Σε ένα άλλο συναξάρι πάλι διαβάζουμε για την Παναγία την πισιδιώτισσα. Πρόκειται για το βίο του Αγίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Ευτυχίου. Διαβάζουμε στο βίο αυτό ότι υπήρχε ένα ζευγάρι, δύο άνθρωποι, οι οποίοι δεν κατάφεραν να αποκτήσουν παιδί, γιατί όλα τα παιδιά που κυοφορούσε η σύζυγος γεννιόντουσαν πεθαμένα. Τα μωρά λοιπόν ήταν θνησυγενή, θνησυγενή δρέφη. Λοιπόν, ο Πατριάρχης Ευτύχιος, αφού προσευχήθηκε, πήρε μύρο από την εικόνα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας και τους άλυψε και τους δύο και τους σταύρωσε με αυτό το μύρο της Θεοτόκου και τους προφήτευσε ότι θα γεννήσουν ένα παιδάκι και μάλιστα θα είναι αγόρι, και τους πρότεινε να το ονομάσουν Πέτρο. Έτσι και έγινε. Γεννήθηκε γερό το παιδάκι, βαφτίστηκε με το όνομα Πέτρος, και στη συνέχεια το ζευγάρι αυτό απέκτησε και άλλο παιδάκι, το οποίο επίσης ο Άγιος το έχρισε με το μύρο της εικόνας και τους πρότεινε να το βαφτίσουν Ιωάννη. Το ίδιο ακριβώς έγινε. Αυτό το διπλό θαύμα που έγινε στην περιοχή της Αμάσιας, της Μικράς Ασίας, έκανε ώστε πάρα πολλοί άνθρωποι να τρέχουν εκεί στη Σοζόπολη, στην εικόνα της Παναγίας Πισιδιώτισσας, για να πάρουν μύρο και με αυτό να θεραπεύονται από τις αρρώστιες τους. Με το ίδιο μύρο, ο Πατριάρχης Ευτύχιος θεράπευσε τον κοφάλαλο γιο ενός ιερέα, θεράπευσε πολλά μωρά παιδιά στην περιοχή της Αμάσιας, τυφλούς και άλλους τους έκανε να βλέπουν και να ακούν και δαιμόνια έδιωξε από ανθρώπους που είχαν αυτή την ταλαιπωρία. Στο βίο του Αγίου Ευτυχίου πάνω από 30 φορές διαβάζουμε τη φράση «Με το Άγιο Λάδι της Παναγίας μας τους θεράπευσε». Η τελευταία πληροφορία που έχουμε για την εικόνα της Πισιδιώτισσας έρχεται από τον 8ο αιώνα. Εκεί ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο Γερμανός στέλνει ένα γράμμα σε έναν άλλο επίσκοπο, τον Θωμά, τον επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως, και στο γράμμα του λέει ότι ποιος θα μπορούσε να έχει αντίρρηση για το αν πρέπει να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, αφού όλοι ξέρουν για την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στη Σοζόπολη της Πισιδίας και όλοι γνωρίζουν το πόσα θαύματα γίνονται από το μύρο που αναβλύζει από τη ζωγραφισμένη παλάμη της. Αυτό το θαύμα είναι σίγουρα σε πολλούς γνωστό. Αυτό το γράμμα, παιδιά μου, αυτή η επιστολή, διαβάστηκε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο και ήταν το βασικό επιχείρημα κατά της εικονομαχίας και υπέρ της απόδοσης τιμής στις Άγιες εικόνες. Αυτό θέλω να το εξηγήσω λίγο περισσότερο για τα μικρά παιδιά που ίσως δεν έχει τύχει να μάθουν για την εικονομαχία. Παιδιά μου, πριν από πολλά χρόνια υπήρξαν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να προσκυνούμε τις εικόνες, γιατί το να προσκυνάς μια ζωγραφιά, ένα ξύλο ζωγραφισμένο, είναι σαν να προσκυνάς κάποιο είδωλο. Δεν έχει νόημα να προσκυνάμε τα ξύλα, έλεγαν εκείνοι. Το λέω απλά για τα μικρά παιδάκια. Όμως πολλοί άλλοι χριστιανοί έλεγαν ότι μα δεν προσκυνάμε τα ξύλα και τις ζωγραφιές, προσκυνάμε και τιμούμε το πρόσωπο που είναι ζωγραφισμένο στις εικόνες, το Χριστό μας, την Παναγία μας, τους φίλους του Χριστού, τους Αγίους. Υπήρξε μεγάλη μάχη γύρω από αυτό και αυτή τη μάχη τη λέμε εικονομαχία. Υπήρχαν αυτοί που υπεράσπιζαν τις εικόνες και τους λέγαμε εικονολάτρες και αυτοί που δεν ήθελαν να υπάρχουν εικόνες και λέγονταν εικονομάχοι. Όλη αυτή η περιπέτεια της Εκκλησίας μας κράτησε περίπου 100 χρόνια και έληξε όταν έγινε Οικουμενική Σύνοδος, δηλαδή συγκεντρώθηκαν σε ένα μέρος πολλοί επίσκοποι από όλη την Οικουμένη και συζήτησαν για το τι έπρεπε τελικά να κάνουν. Και στην απόφαση που κατέληξαν έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτή η εικόνα της Παναγίας Πισιδιώτισσας, η οποία θαυματουργούσε και λέγανε πώς είναι δυνατόν μια ζωγραφιά λοιπόν να βγάζει από το χέρι της μύρο και το μύρο να κάνει θαύματα. Είναι δυνατόν αν αυτό μια απλή ζωγραφιά, μια απλή εικόνα? Όχι, αυτή είναι η χάρη της Παναγίας μας. Έτσι λοιπόν στην 7η Οικουμενική Σύνοδο αποφασίστηκε ότι εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι τιμούμε τις Άγιες εικόνες και τις προσκυνούμε και με τον τρόπο αυτό δείχνουμε την αγάπη μας, την τιμή μας και την ευλάβεια που έχουμε στα πρόσωπα που εικονίζονται. Όλα αυτά με αφορμή την εικόνα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας. Η εικόνα αυτή μετά τον 8ο αιώνα χάθηκε. Δεν έχουμε πληροφορίες για το πού βρισκόταν αυτή η εικόνα, τίποτε άλλο. Ξαναβρίσκουμε όμως τη φράση και το όνομα της Παναγίας Πισιδιώτισσας τώρα στη Ρωσία, πολλούς αιώνες αργότερα, τον 17ο αιώνα, όταν η μητέρα του τσάρου Μιχαήλ Ρωμανόφ, η Ξένια, που αργότερα έγινε μοναχή με το όνομα Μάρθα, είχε μια εικόνα αντίγραφο της Παναγίας Πισιδιώτισσας και προσευχόταν σε αυτήν. Μετά το θάνατο αυτής της γυναίκας, της μητέρας του τσάρου, η εικόνα δωρήθηκε στον ναό του Σωτήρος στη Μόσχα και έμεινε εκεί μέχρι το 1917. Το 1917 ξέσπασε η Επανάσταση στη Ρωσία και οι κομμουνιστές που επικράτησαν δεν ήθελαν όχι μόνο εικόνες να υπάρχουν αλλά ούτε καν εκκλησίες και έτσι γκρέμιζαν ναούς, φυλάκιζαν ιερείς, σκότωναν τους χριστιανούς και πολλές, πάρα πολλές εικόνες και κοιμήλια της εκκλησίας χάθηκαν. Έτσι χάθηκε πάλι η εικόνα της Παναγίας Πεσιδιώτισσας, το αντίγραφό της πια που λέμε ότι υπήρχε στη Ρωσία. Και ενώ η Παναγία μας ήταν άφαντη, να που φανερώθηκε ξανά μετά από τόσους αιώνες, το 2014. Πώς φανερώθηκε, θα σας πω. Καταρχάς, ο Μητροπολίτης Πεισιδίας, ψάχνοντας στα ημερολόγια, διαπίστωσε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τα θαύματα της Παναγίας Πεισιδιώτισσας και συγκεκριμένα γιορτάζουμε το θαύμα που έγινε με το παιδάκι που σας ανέφερα, τον Πέτρο, που ενώ οι γονείς του δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί και γεννούσαν μωρά πεθαμένα, γέννησαν εν τέλει τον Πέτρο και μετά τον Ιωάννη. Άρα λοιπόν η Παναγία μας προστατεύει τα βρέφη. Εφόσον λοιπόν υπήρχε γιορτή της Παναγίας Πεισιδιώτισσας και ο Μητροπολίτης ήταν Μητροπολίτης Πεισιδίας και είχε στο νου του ότι ήθελε να χτιστεί ένας ναός εκεί στη Μικρά Ασία, σκέφτηκε να αφιερώσει το ναό στην Παναγία την Πεισιδιώτισσα και παρήγγειλε σε μία γεωγράφο στην Ρωσία να φτιάξει, να ζωγραφίσει ένα αντίγραφο της Παναγίας, έτσι όπως είχαμε τις πληροφορίες ότι ήταν αυτή η εικόνα. Να λοιπόν που η εικόνα που κρατάω στα χέρια μου είναι ζωγραφισμένη, αγιογραφημένη, θα πρέπει να πω πιο σωστά, στην Ρωσία. Και την εικόνα αυτή την έφεραν στην περιοχή της Ατάλια και συγκεκριμένα έξω από την πόλη Αλάνια, σε μια περιοχή που τώρα λέγεται Μαχμουτλάρ και παλιά εκεί βρισκόταν η περιοχή Σελήνιο, η τοποθεσία Λαέρτης, η αρχαία Μητρόπολης Σιέδρων. Και εκεί χτίστηκε ένας ολοκένουργιος ναός, ορθόδοξος, εκ θεμελίων, δεν υπήρχε εκεί ναός παλιός, δημιουργήθηκε ένα ορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο και μέσα σε αυτό το κτίριο υπάρχει ο ναός της Παναγίας μας. Τα θυρανίξια του καινούργιου ναού τα έκανε ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στις 15 Νοεμβρίου του 2015. Εκεί μέσα στο ναό υπάρχει μια μεγάλη εικόνα της Παναγίας της Πεισιδιώτισσας, την προσκύνησα, είχα αυτή την ευλογία και ευλογία του Πατριάρχη μας ήταν και η εικόνα που σας έφερα και που σας έδειξα και που ανάψαμε το κεράκι μας και προσκυνήσαμε σήμερα στην εκπομπή μας. Επειδή μάλλον σας κούρασα με τόσα πολλά που σας είπα και απανωτά, θέλω να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Σήμερα μιλήσαμε για την Παναγία την Πισιδιώτισσα, για μια εικόνα που βρισκόταν στην περιοχή της Πισιδίας της Μικράς Ασίας, στη Σοζόπολη, που χάθηκε τον 8ο αιώνα, που βρέθηκε αντίγραφό της στη Ρωσία τον 17ο αιώνα, που χάθηκε με την Ρωσική Επανάσταση, που ξαναβρέθηκε μια καινούρια εικόνα, αντίγραφο και που μπήκε τώρα σε έναν καινούριο ναό στην σημερινή Τουρκία, στην περιοχή της Αλάνιας, της Μικράς Ασίας. Θέλω να σας πω ότι στο ταξίδι αυτό που έκανα στην Αλάνια και έμαθα για το πρώτο από τα καινούργια θαύματα της Παναγίας μας, που έγινε το 2014 στην Αθήνα. Λοιπόν, τον Αύγουστο του 2014, μία μητέρα που ήταν έγκυος, στο υπηρχογράφημα που έκανε για να δει αν είναι γερό το μωρό στην κοιλιά της, διαπίστωσε ότι το μωράκι αυτό είχε πρόβλημα στον πνεύμονα. Οι γιατροί είπαν ότι έχει όγκο στον πνεύμονα και ότι θα είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς θα γεννηθεί το μωρό, να το κρατήσουν στη ζωή. Η μητέρα στεναχωρέθηκε βέβαια πάρα πολύ και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό και στην Παναγία μας. Είχε μάθει εκείνες τις μέρες ότι υπάρχει η Παναγία η Πισιδιώτισσα και μάλιστα της είχαν φέρει μια εικόνα χάρτινη της Παναγίας Πισιδιώτισσας. Παρακαλούσε λοιπόν την Παναγία και μάλιστα και ο Μητροπολίτης Πισιδίας που της έδωσε την εικόνα, γιατί αυτόν γνώριζε και από εκείνον πήρε την πληροφορία, της είπε ότι η Παναγία μας αυτή προστατεύει ιδιαίτερο στα βρέφη και να μην χάνει την ελπίδα της. Πράγματι λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα και γεννήθηκε το μωράκι, η μητέρα δεν το κράτησε καθόλου στα χέρια της, οι γιατροί το πήραν κατευθείαν και το έβαλαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας των βρεφών. Το συνέδεσαν αμέσως σε μηχάνημα που δίνει οξυγόνο στους πνεύμονες και σκέπτονταν τι θα έπρεπε να κάνουν και πώς θα μπορέσουν να το χειρουργήσουν το παιδάκι για να αφαιρέσουν τον όγκο από τους πνεύμονες. Η μητέρα προσευχόταν θερμά και μάλιστα της έδωσαν και την παράκληση της Παναγίας Πισιδιώτισσας και έκανε αυτή την προσευχή. Οι γιατροί αποφάσισαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί το παιδί με όλο τον κίνδυνο που υπήρχε, γιατί ένα τόσο μικρό βρέφος θα έμπαινε σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Είπαν στη μητέρα ότι δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει το παιδάκι να τα καταφέρει με αυτό το χειρουργείο. Η αγωνία κορυφώθηκε και την παραμονή της εγχείρησης που είχε οριστεί από τους γιατρούς στις 3 Σεπτεμβρίου του 2014, οι γιατροί έκαναν ένα τελευταίο υπερηχογράφημα για να διαπιστώσουν πώς είναι η υγεία του μωρού και εκεί είδαν έκπληκτοι ότι δεν πρόκειται για όγκο, αλλά για κάποια μικρότερη βλάβη, η οποία δεν ήταν ανάγκη να χειρουργηθεί άμεσα, αλλά θα μπορούσε να χειρουργηθεί και όταν το παιδί θα μεγάλωνε, το οποίο θα ήταν βέβαια και πιο ασφαλές. Μεγάλη ανακούφιση βέβαια των γονέων, αλλά το παιδάκι δεν μπορούσε ακόμη να αναπνεύσει μόνο του, ανέπνεε μόνο με τη βοήθεια των μηχανημάτων. Την επόμενη μέρα, 3 Σεπτεμβρίου, που είναι η γιορτή της Παναγίας Πισιδιώτισσας, οι γιατροί έκαναν μια ακόμη προσπάθεια να αποσυνδέσουν το βρέφος από το μηχάνημα που υποβοηθούσε την αναπνοή του. Και ότου θαύματος το παιδάκι μπόρεσε, ανέπνευσε μόνο του και η μητέρα στις 3 Σεπτεμβρίου στη γιορτή της Παναγίας Πισιδιώτισσας το κράτησε για πρώτη φορά στα χέρια της. Ένα μήνα αργότερα ξαναέκαναν υπερηχογράφημα και διαπίστωσαν ότι στο πνεύμα του μωρού δεν υπήρχε καμία βλάβη. Μεγάλη χάρη της Παναγίας μας της Πισιδιώτισσας. Την ευχαριστούμε, την αγαπούμε και στο πίσω μέρος της εικόνας που κρατάω έχει γραμμένο το απολυτίκιό της και θέλω να σας το διαβάσω, παιδιά. Λέει, δώρον τίμιον της Πισιδίας, την εικόνα σου Παρθενομήτωρ, προσκυνούμεν Θεωτό και πανύμνητε και εκ παντίον κινδύνων λυτρούμενη, αναβοόμεν προς σε μεταπίστεως, χαίρε Δέσποινα, χριστιανών η βοήθεια. Μη επιλάθου της πείμνης σου άχραντε, που πάει να πει μεγάλο δώρο από την Πισιδία είναι για μας η εικόνα σου, μητέρα του Θεού μας. Σε προσκυνούμε πανύμνητε Θεοτόκε και γλιτώνουμε από τον κάθε κίνδυνο με τη βοήθειά σου

Και έτσι, με μεγάλη πίστη, σου λέμε «Χαίρε, Δέσποινα, εσύ που είσαι η βοήθεια όλων των χριστιανών. Σε παρακαλούμε, άχραντε, μην ξεχνάς την πίμνη σου, μην μας ξεχνάς τα προβατάκια στο κοπάδι σου. Δικά σου παιδιά είμαστε, Παναγία μου, μην μας ξεχνάς». Αυτή ήταν η Παναγία, η πισιδιώτισσα. Να όμως που στο ίδιο ταξίδι που έκανα προσκύνησα και άλλη μια υπέροχη, θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Την Παναγία, την Αταλιώτισσα ή αλλιώς την Τζίκο Παναγιά. Αυτό ξέρω πως δεν το είχατε ακούσει κι εσείς ποτέ, ούτε κι εγώ το είχα ξανακούσει. Πρώτη φορά την ακούω αυτή την Τζίκο Παναγιά. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι η Τζίκο Παναγιά και πώς την γνώρισα και πού βρίσκεται. Λοιπόν, η εικόνα αυτή, όχι βέβαια το πρωτότυπο, αλλά ένα αντίγραφο αυτής της εικόνας της Τζίκο Παναγιάς, βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αλυπίου, ο οποίος είναι χτισμένος στην Ατάλεια της Μικράς Ασίας, όπως σας είπα, στα παράλια τα τουρκικά, απέναντι σχεδόν από την Κύπρο μας. Αυτός ο ναός ήταν ένα κλεισάκι μέσα σε μια αυλή ενός σπιτιού. Όταν το 1924, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι κάτοικοι της Ατάλειας αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους και μπήκανε σε καράβια και ήρθανε άλλοι στην Ελλάδα και άλλοι πήγανε στην Κύπρο, πρόσφυγες, οι Τούρκοι πήραν τα σπίτια τους και το συγκεκριμένο εκκλησάκι που ήταν στην αυλή, όπως σας είπα, ενός σπιτιού, ο Τούρκος που τα αγόρασε το έκανε αποθήκη. Όταν μετά από πολλά πολλά χρόνια, το 2011, ο Μητροπολίτης Πισιδίας αγόρασε αυτό το αποθηκάκι που είχε καταλάβει ότι είναι ναός, το ανακαίνισε και τον έκανε ναό αφιερωμένο στον Άγιο Αλύπιο, γιατί από τότε αυτό ήταν το όνομα της εκκλησίτσας αυτής, του ναού, και συγχρόνως το αφιέρωσε και στον Απόστολο Παύλο. Εκεί, σε αυτή την εκκλησία μέσα, υπάρχει η Παναγία η Αταλιώτισσα, που οι κάτοικοι της Ατάλειας την έλεγαν επίσης και Τζίκο Παναγιά. Αυτή η εικόνα ήταν θαυματουργή και είναι θαυματουργή, και στο κέντρο της παρουσιάζεται η Θεοτόκος, που κρατάει στο δεξί της χέρι το Χριστό και έχει το πρόσωπό της στραμμένο προς το γιο της. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας απεικονίζεται η μορφή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος είναι στραμμένος προς τη Θεοτόκο και κρατάει ένα καλάμι ή ας πούμε ένα πινέλο με το οποίο είναι έτοιμος να ζωγραφίσει, γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι αυτός που αγιογραφούσε τις εικόνες, και μάλιστα κάποιες εικόνες της Θεοτόκου, λένε και για αυτήν την εικόνα της Παναγίας ότι την έχει φτιάξει ο Άγιος Λουκάς, δείχνει λοιπόν τον Άγιο Λουκά να είναι έτοιμος να ζωγραφίσει την εικόνα. Δεξιά και αριστερά από το κεφάλι της Θεοτόκου είναι ζωγραφισμένοι οι δύο αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ. Και στο πάνω μέρος της εικόνας απεικονίζεται η Αγία Τριάδα σαν να είναι καθισμένη σε ένα θρόνο, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και γύρω γύρω από αυτό το σύνθρονο, ας το πούμε, είναι ζωγραφισμένοι πολλοί άγγελοι, τα αγγελικά τάγματα. Όλη αυτή η εικόνα είναι σκεπασμένη με ένα ντύμα ασημείο, ένα ασημένιο πουκάμισο όπως το λέμε, και σε μερικά σημεία πάνω από το σήμα υπάρχει χρυσό, είναι επιχρυσωμένο. Στο κεφάλι της Παναγίας μας επάνω είναι ανάγλυφο ένα βασιλικό στέμμα που είναι στολισμένο με πολύτιμους λίθους, με πολύτιμες πέτρες. Αυτή λοιπόν η εικόνα έχει και μία επιγραφή στο κάτω μέρος, στα ελληνικά, και γράφει «Δέησης των δούλων του Θεού, των συνδρομητών και Ορθοδόξων Χριστιανών, 1875, Μαρτίου 20». Στην αριστερή πλευρά της εικόνας υπάρχει άλλη μια επιγραφή, η οποία είναι γραμμένη σε καραμανλίδικη γραφή και φέρνει μια ημερομηνία 1719. Τώρα τι θα πει καραμανλίδικη γραφή? Θα σας εξηγήσω. Είναι τουρκικές λέξεις, γραμμένες όμως με το ελληνικό αλφάβητο και μάλιστα με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Τη γραφή αυτή τη χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Τουρκίας, που ήταν μεν Έλληνες αλλά μιλούσαν τουρκικά και ξέραν την ελληνική γραφή, αλλά γράφαν τα τουρκικά με ελληνικά γράμματα. Οι Τούρκοι λοιπόν έλεγαν ότι αυτοί που έχουν τη μαύρη πίστη, δηλαδή την πίστη που δεν μοιάζει με τη δική τους, είναι οι χριστιανοί.
και η γραφή αυτών των χριστιανών ήταν η Καραμανλίδη και η γραφή. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Παναγίας της Αταλιώτισσας με το ασημένιο της Πουκάμισο δεν βρίσκεται σήμερα στον Άγιο Ολύπιο. Εκεί έχουμε ένα αντίγραφο αυτής της Παναγίας που είναι σκέτη αγιογραφία. Την έχουν αγιογραφήσει στην Κύπρο στο μοναστήρι της Παναγίας του Κίκου και γράφει επάνω η εικόνα «Παναγία του Κίκου η Ελεούσα». Αυτήν την εικόνα προσκύνησα εγώ. Αυτή η παλιά με το ασημένιο πουκάμισο βρίσκεται σήμερα στην περιοχή της Αθήνας που λέγεται Ταύρος και συγκεκριμένα στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η περιοχή Ταύρος είναι μια περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από την περιοχή της Ατάλιας. Και η περιοχή δεν λεγόταν Ταύρος, της έδωσαν οι πρόσφυγες το όνομα Ταύρος, γιατί Ταύρος ονομάζεται η μεγάλη οροσειρά που βρίσκεται πίσω από την Ατάλια και την Αλάνια και σκεπάζει και προστατεύει όλη αυτή την περιοχή. Το όνομα λοιπόν της οροσειράς του Ταύρου έχει πάρει η περιοχή που βρίσκεται στην Αθήνα, κοντά στο Μοσχάτο, κοντά στην Καλυθέα, και εκεί βρίσκεται και ο ναός της Θεοτόκου, της Κοιμήσεως Θεοτόκου, όπου βρίσκεται η Παναγία η Αταλιώτισσα, η εικόνα της. Την λένε και Τζίκο Παναγιά, γιατί οι άνθρωποι εκεί της περιοχής της Ατάλιας, οι Μικρασιάτες, ήθελαν να πούνε Παναγία του Κίκου και το Κάπα το λέγανε κάπως πιο βαριά οι Κύπροι, δεν το λέγανε Κίκο, το λέγανε Τζίκο, και έτσι έγινε η Τζίκο Παναγιά. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Παναγίας μας είναι επίσης πολύ παλιά εικόνα. Λένε ότι ήταν μία από τις τρεις εικόνες που ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο, ούτε είναι αποδεδειγμένο. Εκείνο που είναι σίγουρο όμως και το λένε και πολλά αρχαία χειρόγραφα, είναι ότι σε αυτήν την εικόνα που βρισκόταν στην Ατάλια και μάλιστα στο ναό του Αγίου Νικολάου της Ατάλιας, η αυτοκράτηρα Πλακίλα, σύζυγος του αυτοκράτερου Θεοδοσίου του Πρώτου, έκανε ένα δώρο. Είχε μεγάλη αγάπη στην Παναγία, ποιος ξέρει τι θαύμα θα της έκανε αυτή η συγκεκριμένη εικόνα της αυτοκράτηρας, και έστειλε δώρο ένα πολύτιμο ύφασμα. Το ύφασμα αυτό το ονομάζανε με διάφορες ονομασίες. Το λέγανε ημάτιο πορφυρού, το λέγανε χιτώνα, το λέγανε ομοφόριο. Αυτό το αφιέρωμα ο επίσκοπος το είχε κρεμάσει στο κέντρο του ναού, σε ένα ψηλό σημείο. Τι γινότανε όμως? Εκεί στο ναό αυτό, πάνω από την εικόνα της Παναγίας της Αταλιώτισσας, σε κάθε θεία λειτουργία που γινόταν στο ναό, συνέβαινε το εξής φοβερό. Την ώρα που ο διάκονος έλεγε τα λόγια «πρόσχομεν» και ο ιερέας «τα Άγια της Αγίας», ξαφνικά γέμιζε με Άγιο Πνεύμα εκείνος ο πορφυρούς χιτώνας, εκείνο το ύφασμα, και έλαμπε και ακτινοβολούσε μέσα στο ναό. Αυτό γινόταν σε κάθε θεία λειτουργία. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος το έκανε. Και ενώ επί τόσα χρόνια ακτινοβολούσε αυτό το ύφασμα, δεν έχασε καθόλου το βαθύ κόκκινο χρώμα του και αντίθετα με το πέρασμα των χρόνων έλαμπε όλο και περισσότερο. Αυτό το θαύμα γινόταν κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία και δεν είναι περίεργο. Παρόμοιο θαύμα γινόταν και στην Παναγία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη κάθε Παρασκευή, που εκεί φυλασσόταν το ομοφόριο της Θεοτόκου. Αυτό το ομοφόριο της Θεοτόκου, σαν να το φύσαγε ένας αέρας, κινείτο μέσα στο ναό. Αυτό το θαύμα τώρα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας που γινόταν σε κάθε Θεία Λειτουργία το είχε μάθει, μετά από χρόνια βέβαια, και ένας Τούρκος σουλτάνος, Σελτζούκος μάλιστα σουλτάνος λέει εδώ το βιβλίο που διαβάζω. Και όταν αυτός κατέλαβε την Ατάλια το 1207, ήθελε να πάει και να δει αν πράγματι έτσι γίνεται. Όταν λοιπόν μπήκε αυτός ο σουλτάνος μέσα στο ναό, ήρθε η ώρα να πει τα λόγια αυτά ο διάκονος, το πρόσχομεν, και ο επίσκοπος να πει τα Άγια της Αγίας, αλλά ενώ όλος ο λαός περίμενε ότι θα λάμψει το ημάτιο της Θεοτόκου, δεν έγινε τίποτα. Ο επίσκοπος Βαρνάβας, που τελούσε τη Θεία Λειτουργία εκείνη την ώρα, κατάλαβε ότι η παρουσία των μουσουλμάνων που ήταν μέσα στο ναό εμπόδιζε το να γίνει το θαύμα. Παρακάλεσε λοιπόν τον σουλτάνο και τη συνοδεία του να βγουν από το ναό. Εκείνοι βγήκαν και τότε ο επίσκοπος, αφού προσευχήθηκε μόνος του για αρκετή ώρα, είπε στον διάκονο να επαναλάβει το πρόσχομεν και ο ίδιος επανέλαβε τα Άγια της Αγίας. Και τότε το θαύμα επαναλήφθηκε και εκτός από την ακτινοβολία του ηματίου,
Ακούστηκε και ένας εκοφαντικός θόρυβος, ο οποίος ήταν τόσο δυνατός που τον άκουσαν μέχρι έξω από τον ναό οι μουσουλμάνοι που ήταν συγκεντρωμένοι, και άρχισαν τότε να φωνάζουν όλοι εκείνοι «Μεγάλη η πίστη των χριστιανών». Ο Σουλτάνος και οι αξιωματούχοι του έπεσαν στο έδαφος τρομαγμένοι και χρειάστηκε να τους βοηθήσει ο επίσκοπος για να σηκωθούν, γιατί τους είχε καταλάβει μεγάλος φόβος. Το θαύμα λοιπόν αυτό έκανε τον Σουλτάνο να δώσει φορολογική ατέλεια σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, δηλαδή να μην πληρώνουν φόρους εξαιτίας αυτού του θαύματος της Θεοτόκου. Η εικόνα της Παναγίας της Αταλιώτισσας χάθηκε από την περιοχή της Ατάλειας. Λέει η παράδοση και οι πληροφορίες που έχουμε ότι μεταφέρθηκε στην Κύπρο, στη Μονή του Κύκου, για να είναι πιο ασφαλής, γιατί στην Κύπρο υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ στην περιοχή της Ατάλειας υπήρχαν πάρα πολλοί Τούρκοι, λιγότεροι χριστιανοί, και έτσι η εικόνα πήγε στη Μονή του Κύκου και η Μονή του Κύκου έστειλε μια καινούργια εικόνα, αυτήν που μοιάζει με αυτήν που προσκυνούμε τώρα, και έχει ζωγραφισμένο και τον Άγιο Λουκά δηλαδή στην εικόνα, και αυτή την εικόνα όταν έφτασε η μικρασιατική καταστροφή, όπως σας είπα, έπρεπε να την αφήσουν οι κάτοικοι της Ατάλειας εκεί στον τόπο τους και να φύγουν με τα ελάχιστα πράγματα που μπορούσαν να σηκώσουν. Μάλιστα ο Τούρκος Πασάς έδωσε τη διαταγή να μην πάρουν τίποτα μαζί τους οι χριστιανοί που θα έφευγαν. Όμως ένας θαραλέος Αταλιώτης δεν ήθελε να φύγει χωρίς την Παναγιά. Λεγόταν Παναγιώτης Χατζιεσμέρης, και αυτός μαζί με τον παπά Παγκράτιο πήγανε νύχτα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, εκεί που βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας μας, και την πήραν στο σπίτι τους και θέλησαν να τη συσκευάσουν μαζί με τα πράγματα που θα έπαιρναν, τα ελάχιστα πράγματα που θα έπαιρναν μαζί τους. Αυτό που θα σας πω τώρα δεν το έχω διαβάσει στο βιβλίο, αλλά σε προηγούμενο ταξίδι μου στην περιοχή μου το διηγήθηκαν κάποιοι που κατάγονται από την Ατάλεια και που το έχουν ακούσει σαν παράδοση από τους παππούδες και τους προπαππούδες τους. Μου είπαν ότι η εικόνα της Παναγίας της Αταλιώτισσας φαίνεται κομμένη στα δύο και είναι πράγματι σχισμένη. Όταν έβγαλαν οι συντηρητές των εικόνων το ασημένιο πουκάμισο, είδαν από κάτω ότι πράγματι είναι κομμένη στα δύο εικόνα. Είπαν λοιπόν αυτοί οι Αταλιώτες ότι αυτός ο Παναγιώτης Χατζιεσμέρης την έκοψε στα δύο την εικόνα, ή μπορεί να ήταν και σπασμένη και την έκανε δύο διαφορετικά κομμάτια, και τη χρησιμοποίησε σαν βάση για να τυλίξει πάνω τα πράγματά του και την έβαλε στην πλάτη του μαζί με τα πράγματα. Δηλαδή έφτιαξε ένα μικρό είδος, σαν μικρό φορείο και σαν ένα μικρό σαμαράκι δηλαδή, με την εικόνα, με τα δύο κομμάτια της εικόνας, και το φορτώθηκε στην πλάτη και έτσι την πήρε μαζί του και την έφερε στην Ελλάδα. Ήρθαν στον πύργο της Ηλίας οι κάτοικοι της Ατάλειας, άφησαν την εικόνα τους σε ένα ναό εκεί που κατά σύμπτωση ήταν πάλι ναός του Αγίου Νικολάου, και ύστερα σκόρπισαν σε διάφορα μέρη. Στους πρόσφυγες έδωσε το ελληνικό κράτος σε άλλους χωράφια, σε άλλους οικόπεδα για να χτίσουν σπίτια, και όταν οι Αταλιώτες έμαθαν ότι σώθηκε και η εικόνα της Παναγίας, τους πήραν μεγάλο κουράγιο, μεγάλο θάρρος, και ζήτησαν μετά από χρόνια να φέρουν την εικόνα στην περιοχή την καινούργια που έχτισαν τα σπίτια τους, στον Ταύρο, όπως σας είπα προηγουμένως, και έβαλαν την εικόνα εκεί, την εικόνα της Παναγίας. Την εικόνα αυτή τη γιορτάζουν οι κάτοικοι της Ατάλειας, τη γιορτάζουν την Κυριακή των Μυροφόρων, γιατί τότε είχε κάνει ένα θαύμα η Παναγία μας, είχε θεραπεύσει μια παράλυτη κοπέλα, και αυτό είχε γίνει βέβαια πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Έτσι, κάθε χρόνο την Κυριακή των Μυροφόρων γίνεται μεγάλο πανηγύρι, και σήμερα ακόμη εκεί στον Ταύρο. Μία γυναίκα που είναι απόγονος μικρασιατών διηγείται έτσι πάρα πολύ όμορφα πόσο της άρεσε αυτό το πανηγύρι. Συγκεντρωνόντουσαν όλοι οι κάτοικοι, οι παλιοί της Ατάλειας, και βρισκόντουσαν και γλεντάγανε και κερνούσαν τα ωραία τα μικρασιάτικα εδέσματα. Και θυμάται με πολύ συγκίνηση αυτή η γυναίκα ότι όταν έφευγαν τα παιδιά από το σπίτι για να πάνε κάπου, οι παλιοί, οι παππούδες, τους χαιρετούσαν και τους σταύρωναν από μακριά και τους έλεγαν χαϊδευτικά «Τζίκο εις Μαρλαντίκ», δηλαδή «Η Τζίκο Παναγιά μαζί σου».
Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Παναγίας της Ατάλειας, της Τζίκο Παναγιάς. Ήρθε η ώρα νομίζω να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή, αυτό το ταξίδι στην περιοχή της Ατάλειας, ένα πανέμορφο τόπο, πολύ έφορο τόπο. Μάλιστα μια γιαγιά αταλιώτησε έλεγε ότι είναι τόσο έφορα τα μέρη αυτά που αν φυτέψεις άνθρωπο, άνθρωπος θα βγει. Και πραγματικά είναι ένας τόπος με πάρα πολλά νερά, με πάρα πολλά δέντρα, με ποροφόρα, με περιβόλια και βέβαια τώρα και με πάρα πολλά ξενοδοχεία. Είναι, λένε, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και να ευχηθώ σε όλους να είναι η Παναγία προστάτης μας, όποια Παναγία, η μία και μοναδική Παναγία μας, όποια εικόνα της και να προσκυνούμε, την χάρη της Θεοτόκου επικαλούμαστε και εύχομαι όλοι να την έχουμε κοντά μας. Σας χαιρετώ.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα.

0: Πεντάυγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος, ελπίδα, πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδων.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειος Ποράδων, στην τακτική εκπομπή Γλωγραφικές Αναφορές. Ο Γιώργος Αγγέλος στο μικρόφωνο, η έφορος του Τμήματος Λογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδος, στα αριστερά μου, κυρία Ράπογλου. Ως ήθιστε άλλωστε, καλώς ήρθατε, κυρία Ράπογλου. Είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Προχωράμε στο καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι κυλάει ομαλά, θα έλεγα.
1: Είπαμε όμως να συναντηθούμε και πάλι.
0: Και αν και φαντάζομαι σε λίγο, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον ημερολογιακά το καλοκαίρι. Είμαστε στον Αύγουστο, είμαστε στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε την Παναγιά, την κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Θα είμαστε... Είπαμε λοιπόν να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη
0: στη Θεομή τώρα, έτσι. Να πούμε πάντως ότι η Παναγία, όταν αισθάνθηκε ότι θα φύγει από τον κόσμο αυτό, προσευχήθηκε στο οροστόν Ελαιών, όπως έκανε και ο μονάκριβος γιος της και Θεός μας, ετοιμάστηκε και πληροφόρησε το γεγονός στους Αποστόλους, και επειδή κατά την ημέρα της κοίμησης δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Την τοποθέτησε λοιπόν στο μνήμα της Γεστημανής και μετά από τρεις μέρες ο τάφος ήταν άδειος, επειδή η υπεραγία Θεοτόκος μετέστη προς ουρανών.
1: Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον κύκλο του 15 Αύγουστου. Ο κύκλος είναι ένας εορταστικός κύκλος, καθαρά ελληνικός και ορθόδοξος. Βέβαια γιορτάζουν και οι καθολικοί, αλλά εμείς είμαστε οι πρώτοι.
0: Την ευλαβούν πολύ την Παναγία,
1: ναι,
0: οι καθολικοί.
1: Ο κύκλος του 15 Αύγουστου αρχίζει από την 1η Αυγούστου με τις παρακλήσεις και τα δεκαπεντίσματα στις εκκλησιές, στα μοναστήρια, και κορυφώνεται με τα προσκυνήματα και τις ολονύκτιες της Μεγάλης Καλοκαιρινής Μέρας στις 15 Αυγούστου, και προεκτείνεται έως τις 23 με την απόδοση ή τα αντίμερα, όπως λένε, τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Πανηγυρίζει εδώ η Παναγία, φανερωμένη.
1: Ακριβώς. Είναι πανελλήνιος εορταστικός κύκλος με τις αναρρύθμιτες στα βουνά και στα νησιά εκκλησίες της Παναγίας του 15 Αύγουστου. Είναι μια θρησκευτική ανασυγκρότηση της λαϊκής βιομέρημνας μέσα στο καλοκαίρι, που συνδυάζει την νηστεία με τα πολλά φρούτα και με τα κηπευτικά, του περιβολάρι το Πάσχα, λέμε.
0: Βολάρε το Πάσχα.
1: Ναι, την κατάνοιξη με την ψαλμοδία και με το ρεμβασμό, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, και το προσκύνημα με το ταξίδι ή την πορεία στην Τίνο, στην Παναγία της Σουμελά, στην Αγιάσο και με την εκδρομική περιπέτεια.
0: Στην Πάρο, το μεγάλο προσκύνημα.
1: Ναι, είπαμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά, θα τα πούμε και παρακάτω. Ξεκινάει λοιπόν ο κύκλος με τις παρακλήσεις. Έτσι ονομάζεται, και λαϊκότερα ονομάζονται και παράκλησες, η σειρά των καθημερινών ακολουθιών του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνος.
0: Ψάλλονται εναλλάξεις εκκλησίες, μια μεγάλη παράκληση, μια μικρή, έτσι.
1: Είναι ημνογραφικά ποίηματα του 9ου και του 13ου αιώνα αντίστοιχα οι παρακλήσεις, που ψάλλονται τα απογεύματα ή τα βράδια των δύο εβδομάδων του 15 Αύγουστου στις εκκλησίες. Τα λυρικά και λογοτεχνικότητα τροπάρια τους απευθύνονται στην Παναγία με πνεύμα λυτρωτικό από περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες, και θυμίζουν με την ομαδική συμμετοχή όσο και με τη διληνή ώρα τους αντίστοιχους χαιρετισμούς της Άνοιξης, της Μεγάλης Σαρακοστής.
0: Ωραία.
1: Σαρακοστή βέβαια έχουμε και τώρα, αλλά μικρή, του 15 Αύγουστου.
0: 14 ημερών η Σαρακοστή.
1: Μάλιστα. Φέρνει την κατάνοιξη και την κάποια οποιαδήποτε προσδοκία στις ευαίσθητες ψυχές. Τα τροπάρια και των δύο αυτών παρακλήσεων που ψάλλονται εναλλακτικά βράδυ παραβράδυ στις εκκλησίες μας παρουσιάζουν μια αμεσότητα προσευχής, ένα ειλικρινές άνοιγμα καρδιάς προς την Παναγία. Τα μέν της μικρής παράκλησης με συντομότερο και αρχαιοπρεπέστερο λόγο, τα δε της μεγάλης με εκτενέστερο και πιο παθητικό. Σημασία έχει η μελωδικότερη ψαλτική των τροπαρίων αυτών, που είναι και ταχύρυθμη και πιο οικία στο λαϊκό αίσθημα, ώστε να σιγοψάλλονται από όλους. Συνηθίζουν ιδιαίτερα οι πιστοί να συμμετέχουν σιγανά στις απανωτές εκκλήσεις προς την Παναγία και ψέλουν όλοι μαζί στις παρακλήσεις όσοι συμμετέχουν. Είναι λοιπόν τα βράδια αυτά του Αυγούστου γεμάτα συναισθήματα, όπως εκείνα των χαιρετισμών, και οι παράκλησες συνεχίζουν για τις γενιές μας την ατμόσφαιρα της νεανικής νοσταλγίας και της πατριδικής συντροφικότητας. Οι καμπάνες των οποιονδήποτε σημασίας εκκλησιών, μικρών, μεγάλων, μοναστηριακών, αντιχούσαν πάντα και αντιχούν ακόμη στην ελληνική ύπαιθρο με ένα γλυκύτατο τόνο τοπιακής προσαρμογής και θειοανθρώπινης επικοινωνίας. Και τώρα πάμε λοιπόν, μπαίνουμε στη γιορτή της Παναγίας. Της Παναγίας η Κοίμηση λένε και είναι από τις μεγαλύτερες θεομητορικές μας γιορτές και τις πιο πανηγυριζόμενες στην Ελλάδα. Μέσα στον παραγωγικό και καρποφόρο Αύγουστο, η γιορτή της Παναγίας μοιάζει με Πάσχα ύστερα από τη δεκαπενθήμερη νηστεία της, αλλά και σαν κορονίδα των γιορτών του καλοκαιριού, αφού έπειτα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Το γεγονός του θανάτου της Παναγίας δεν δημιουργεί πένθυμη ατμόσφαιρα όπως ο θάνατος του Χριστού, γιατί εκτός από τις ήρεμες και γερασμένες συνθήκες της, η μητέρα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μετέστη προς την ζωή. Υπάρχουν πολλές συναξαρικές διηγήσεις για το θάνατο της Παναγίας, αλλά ανεξάρτητα από όλες αυτές τις διηγήσεις και παραδόσεις, ο ελληνικός λαός λατρεύει την Παναγία σαν θνητή μητέρα του Χριστού και σκέφτεται το θάνατό της ανθρώπινα. Σήμερα μάλιστα στα μεγάλα πανηγύρια της, τα χαρούμενα και καλοκαιρινά, με τα ελεύθερα φαγοπότια, ούτε αυτό το θάνατο συλλογίζεται. Η Παναγία ζει πάντα, αιώνια, μητρική θεότητα στη σκέψη του, με θαυματουργικές παρεμβάσεις στη ζωή, με οπτασιακές εμφανίσεις, με ιάσεις, με ιερά ζώα που ευνοεί, όπως παραδείγματος χάρη τα φίδια της Κεφαλονιάς.
0: Πολύ γνωστή ιστορία αυτή, με τα φίδια.
1: Με αγιάσματα και άλλα. Τα μεσάνυχτα και τα μεσημέρια της γιορτής, με τις ολονυχτίες και τους συμποσιακούς πανηγυρισμούς σε ολόκληρο την ελληνική ύπαιθρο, κυριαρχεί η δυναμική παρουσία της, γι' αυτό και μέσα στα 24 ώρα των πανηγυριών της αποκλείεται κάθε δαιμονική παρουσία και εξωτικού στους κάμπους και στα βουνά ή στα ποτάμια και στις θάλασσες με τα ξοκλήσια. Μεγάλο προσκύνημα έχουμε στην Αιγαϊκή Ελλάδα. Στενοί δεσμοί συνδέουν τους νησιώτες με την Παναγία, συχνή και η επίκλησή της σχεδόν αυθόρμητη συναντιέται στα νανουρίσματα, σε τραγούδια αγάπης, γάμου, ξενιτιάς, μυρολόγια, παρακλήσεις, σε κρίσιμες στιγμές για ένα θαύμα, για υγεία, ίαση ασθενειών, στέριωμα γάμων, απόκτηση απογόνων. Στη Λέρο, ο ξενιτεμένος ζητά από την Παναγιά να τον παρηγορήσει. Ξένος εδώ, ξένος εκεί και μέσα στα μαύρα ξένος, τη μάνα μου αναζητώ, μα παραπονεμένος. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα με καρδιά μου. Από τις 6.000 προσωνυμίες του λαού μας για τη Θεοτόκο, πολλές είναι εκείνες που συναντιόνται στις κοινωνίες των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και σχετίζονται με τις ιδιότητές της, τα χαρακτηριστικά της εικόνας και του ναού της, τη θέση και την παράδοση της ίδρυσης της εκκλησίας της. Παναγία η Θαλασσινή ονομάζεται στην Άνδρο και η εκκλησία της είναι χτισμένη σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Θεοτόκησα στην Τύλο, πρωτόθρονη και δροσιανή στην Άξο, βλεφαριώτησα στην Αστυπάλαια, καλόπετρα, τσαμπίκα, κρεμαστή, λουβιαρίτησα, επειδή στα κελιά της έμεναν οι λουβιάριδες, οι λεπροί του νησιού.
0: Τσαμπίκα τη λένε στην Ρόδο την Παναγία.
1: Ναι, αλλά και γαλατούσα γιατί βοηθά τις λεχόνες με πρόβλημα φθυλασμού στη Ρόδο. Καβουριανή ή καβουράδαινα και κυρά στη Λέρο.
0: Και Παναγία του Χάρου επίσης.
1: Ναι, κυρά ψηλή στην Κάλυμνο, γκρεμιώτησα στην Ίω, χρυσοπολίτησα στην Άξο. Των μαγαζιών στη Σύρο, από μαγαζάτορες που έκαναν επίκληση στη βοήθειά της, Παναγία του Κήπου στη Μήλο και της Άμμου στη Σύφνο. Η κανάλα στην Κύθνο, γιατί στην τοποθεσία κανάλι βρέθηκε η εικόνα της. Παναγία Πελαγιανή, Θαλασσομαχούσα, Συντριανή στην Καία, Σκοπιανή στη Σέριφο, Κουμάνα και Διασώζουσα στην Πάτμο, Παντάνασα στους Αρκιούς. Επίθετα δίδονται και λόγω της ημερομηνίας εορτής της Παναγίας. Στη Σύφνο η Παναγιά η Δεκαπεντούσα γιορτάζει το 15 Αύγουστο, στη Σαντορίνη η Τριτιανή την τρίτη μέρα του Πάσχα, ονόματα διακριτικά, όλα τους δείχνουν οικειότητα και εφευρέθηκαν από την ανάγκη των νησιωτών να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τη μορφή της Παναγίας, να τη φέρουν πιο κοντά τους. Το όνομα της Παρθένου Μαρίας είναι γνωστό και με τα επίθετα μεγαλόχαρη και φανερωμένη εξαιτίας των εικόνων τους που φανέρωσαν την ύπαρξή τους με κάποιο θαύμα ή όραμα. όραμα σαν αυτό που εμφανίστηκε στη μοναχή Πελαγία το 1823 και άλλαξε την ιστορία της Τίνου για πάντα. Η Παναγία της υπέδειξε τον τόπο που ήταν θαμμένη η θαυματουργή εικόνα της και ζήτησε την ανέγερση ναού σε εκείνο το σημείο. Η έβρεση της εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι για την καλή έκβαση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Η παράδοση θέλει ως κτήτορες του ναού της Παναγίας της Εκατεταπολιανής ή Καταπολιανής, όπως είναι η ανεπίσημη ονομασία της στην Πάρο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Ο Θρύλος αναφέρει πως 99 φανερές πόρτες έχει η Καταπολιανή. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί αυτή η πόρτα και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη.
0: Αυτό το όραμα πια και ο διακαής πόθος των Ελλήνων να πάρουν την Κωνσταντινούπολη, το πώς το μεταφράζουμε εμείς.
1: Η Παναγιά του Χάρου, η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το θείο βρέφος αλλά τον εσταυρωμένο Χριστό, βρίσκεται στο μοναστήρι της Παναγίας στο νησί των Λειψών.
0: Είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή της Παναγίας του Χάρου.
1: Το έχετε δει?
0: Ναι, ναι, με τον εσταυρωμένο στην αγκαλιά.
1: Χρονολογείται το 16ο αιώνα και γιορτάζει στις 23 Αυγούστου η Παναγία του Χάρου. Η Παναγία η Χοζοβιώτισσα, η Κυνηγημένη,
0: στην Αμοργό αυτή,
1: είναι η ονομασία του μοναστηριού στην Αμοργό και πανηγυρίζει στις 21 Νοεμβρίου, χτισμένο σε απροσπέλαστη πλαγιά βράχου από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό το 1088, προς τιμή τις σχεδιασμένες από τον Ευαγγελιστή Λουκά εικόνες της Παναγίας.
0: Ωραίο μοναστήρι αυτό, δίζωθος βέβαια ο τόπος εκεί, στο απέραντο γαλάζιο και στον απόκριμνο βράχο. Και πανηγυρίζει το χειμώνα, όπως είπατε, στα ισόδια.
1: Ναι, στις 21 Νοεμβρίου.
0: Αλλά γίνεται και ένα πανηγύρι, βέβαια, το 15 Αύγουστο, ναι. Γιατί είναι μια περίοδος με πολλούς τουρίστες στο νησί της Αμοργού, οπότε είναι και εύκολα επισκέψιμο το μοναστήρι.
1: Η παράδοση θέλει, στον καιρό της οικονομαχίας, να ρίχτηκαν τρεις εικόνες στη θάλασσα από το Χόζοβο της Παλαιστίνης για να σωθούν από την καταστροφή. Εκείνη της Παναγίας βρέθηκε στις ακτές της Αμοργού. Ατέλειωτα αγλέντια και πανηγύρια γίνονται στις γιορτές της Ορθοδοξίας με αποκορύφωμα τον Αύγουστο μήνα επιστροφής των ξενιτεμένων στους τόπους μας, μήνα γιορτής της Παναγιάς, ευκαιρία εντάμωσης γλεντιού σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Τότε εκπληρώνονται και πολλά από τα τάματα των πιστών, κατοχυρώνοντας έτσι τη βοήθειά της. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού, ψέλλονται επίσης και εγκόμια όμοια με εκείνα της Μεγάλης Παρασκευής. Ζωντανά και μεγάλα πανηγύρια στείνονται το 15 Αύγουστο, συνοδευόμενα από κοινό γεύμα, ενώ παλιότερα στον χορό, στο χοροστάσι, στο προάβλιο χώρο δηλαδή της εκκλησίας, ξεκινούσε ο ιερέας.
0: Δεν υπάρχει πόλης και χωριό που να μην έχει
1: που
0: πανηγύρι.
1: Να μην έχει πανηγύρι.
0: Στην Παναγία.
1: Στην Πέρα Παναγιά της Κάσου, το 15 Αύγουστο, το πανηγύρι ζωντανεύει με τους ήχους της παραδοσιακής λύρας και του λαού του στα βήματα της σούστας και του ζερβού. Σε κάποια μέρη μάλιστα τα πανηγύρια κρατάνε δύο μέρες. Ακόμη και σήμερα η θαυματουργή εικόνα όταν γιορτάζει περιφέρεται από σπίτι σε σπίτι σε όλο το χωριό για να ευλογήσει τα μέλη κάθε οικογένειας και να τους χαρίσει υγεία και ευημερία όλη τη χρονιά. Στην Κάρπαθο έχουμε ο 15 Αύγουστος αποτελεί ευκαιρία για μεγάλες γιορτές.
0: Έχουν και ένα πολύ ωραίο χωριό στην Κάρπαθο, ορεινό, την Όλυμπο.
1: Να, αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Η Όλυμπος είναι...
1: Σε περιοχές όπως η Όλυμπος, οι Μενετές, οι Πύλες και το Απέρι γίνονται πανηγύρια όπου οι χωροί με λαούτο, λύρες και τσαμπούνα κρατούν μέρες και ώρες. Στους Αρκούς οι λιγοστοί κάτοικοι κάνουν εκεί στα 9 μέρα της Παναγίας το μεγαλύτερο πανηγύρι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Στη Λέσβο το 15 Αύγουστο γιορτάζει η Παναγιά η Μεγαλόχαρη. Μεγάλο προσκύνημα γίνεται στην Παναγία της Αγιάσου. Δεν συναντιέται αλλού το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο. Όσοι έχουν να κάνουν το τάμα τους, ανακατεμένοι με τους άλλους που ξεκινάνε για ευχαρίστηση και παίρνουν το δρόμο με τα πόδια ίσα με το χωριό της Αγιάσου, κάπου 25 χιλιόμετρα από
0: ωραία,
1: τη Μυτιλήνη.
0: Πολύ ωραία Μυτιλήνη, κυρία.
1: Έχετε πάει
0: παλαιότερα στο μέρος αυτό, όχι.
1: Άλλοι πονεμένοι, άλλοι ξυπόλοιτοι, άλλοι δεμένοι με τα χέρια πίσω, με λαμπάδες φορτωμένοι σαν τον πόη της, τραβούν το βράδυ για την παρήγορη Παναγία. Και εκεί πάνω η Παναγία η Αγιασότησα, όπως κάθε χρόνο, θα δείξει τη χάρη της και θα γιατρέψει το σακάτι, τον τυφλό, τον κάθε πονεμένο. Τώρα μπορούμε να πούμε λίγα λόγια για τα φίδια της...
0: Πάμε στο Ιόνιο τώρα, στην
1: Κεφαλονιά. Θα
0: προτείνω να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να αναφερθούμε στα φιδάκια της Παναγίας, τα οποία βγαίνουν αυτή την περίοδο,
1: ναι,
0: τα μικρά και τα άκακα, εκεί στο μεγάλο και όμορφο αυτό νησί.
1: Θεωρείται θαύμα αυτό που γίνεται εκεί στην Κεφαλονιά, που βγαίνουν τα φίδια και δεν βγαίνουν άλλοι μόνο αυτή την ημέρα.
0: Οπότε λοιπόν βάζουμε μια ανατελεία, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Λογραφικές Αναφορές, ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων. Γιώργος Αγγέλης στο μικρόφωνο, Ελευθερία Ράμπογλου στο έτερο μικρόφωνο. Κυρία Ράμπογλου, αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Παναγιάς, μιας που τον Αύγουστο γιορτάζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από άκρη σ' άκρη αυτού του τόπου, η Ελλάδα και η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη πανηγυρίζει αυτό το μεγάλο γεγονός. Πάμε στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, μιλήσαμε για τις Κυκλάδες, για το Αιγαίο. Τώρα ας πάμε και λίγο στο Ιόνιο.
0: Ασύλληπτης ομορφιάς νησί, ναι. Καταπράσινο με μοναδικές παραλίες.
1: Και εκεί συμβαίνει ένα απίστευτο
0: παράδοξο γεγονός.
1: Είναι βέβαια απίστευτο, όμως συμβαίνει σε ένα χωριό της Κεφαλονιάς, στο Μαρκόπουλο. Μέσα στην εκκλησιά, τις ώρες της ακολουθίας του πανηγυριού, σε όλες τις γωνιές, στα έπιπλα και στα στασίδια, περπατάνε φίδια ζωντανά, 20 και 30 πολλές φορές, που ανεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους, με όλη τους την άνεση, ξεθαρεμένα, ακίνδυνα, υποτακτικά. Η εκκλησιά είναι χτισμένη χαμηλά στο πρώτο μικρό ίσχυμα μιας ρεματιάς. Το καμπαναριό της, παλιό δυτικοϋπειρώτικου τύπου, πλατιμέτωπο και γερά θεμελιωμένο, στέκει μακριά από την εκκλησιά, πάνω στην όχθη της ρεματιάς, κολλητά στο δημόσιο δρόμο. Γκρίζο, ξεφτισμένο από το χρόνο, γεμάτο τρύπες στη βάση, μιλάει για κάποια παλιά ιστορία. Η Παναγιά του Μαρκόπουλου είναι γνωστή στην περιφέρεια εκεί με το όνομα Λαγκουβάρδα. Η λέξη θυμίζει το βυζαντινό θέμα της Λογομβαρδίας ή Λομβαρδίας του 7ου αιώνα, στο οποίο υπαγόταν η Κεφαλονιά.
0: Λομβαρδία είναι επαρχία στην Ιταλία.
1: Μοναστήρι της Λογκοβάρδας υπάρχει παρόμοιο και στην Πάρο. Γκρίζο, λοιπόν, το καμπαναριό έχει μια παλιά ιστορία. Ακόμη και οι καμπάνες του δεν παίζονται με το χέρι όπως οι άλλες ορθόδοξες του νησιού. Δεμένες με σκοινιά από οριζόντιους μοχλούς, χοροπηδάνε ολόκληρες όταν σημαίνουν όπως οι καθολικές. Μέσα από αυτό το καμπαναριό, λοιπόν, μέσα από τις τρύπες και τα βάτα του, βγαίνουν αυτά τα φίδια.
0: Είναι μικρά φιδάκια, έτσι.
1: Μικρά. Άλλες μέρες, έξω από αυτές του 15 Αύγουστου, κανείς δεν μπορεί, όπως λένε, να βρει πουθενά ένα τέτοιο φίδι. Το ξέρουν τα παιδιά και ο κόσμος, και μόνο από την ημέρα του Σωτήρος ψάχνουν να το βρουν. Από την ημέρα του Σωτήρος βγαίνουν τα φίδια.
0: Στις 6 Αυγούστου.
1: Στις 6 Αυγούστου. Εκείνα βγαίνουν λιγοστά, βέβαια, στην αρχή, γι' αυτό και οι χωριανοί τα βρίσκουν κάπως δύσκολα. Ψάχνουν με τα κεριά το βράδυ γύρω από το καμπαναριό και παίρνουν στα χέρια τους και τα φέρνουν στο χωριό. Ευγήκανε τα φίδια, φωνάζουν χαρούμενα, γιατί πιστεύουν πως η τακτική τους εμφάνιση είναι εγγύηση για την εφημερία του χωριού και την καλοχρονιά.
0: Βέβαια, το συσχετίζουν έτσι την εμφάνιση, δηλαδή, των φιδιών.
1: Κάποιοι, οι πολλοί μαρκοπουλιώτες, είπανε μια ιστορία ότι τον Αύγουστο του 1940 δεν βγήκαν τα φίδια για το πανηγύρι τους. Και αυτό ήταν ένα δυσίνο προμήνυμα του πολέμου που ακολούθησαν. Ακόμη το 1924, που έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, ο κόσμος περίμενε να κανονίσει τη στάση του από τα φίδια. Εκείνα βγήκαν με τις νέες ημερομηνίες και έτσι δεν έμεινε κανείς παλαιομερολογήτης στην περιφέρεια.
0: Ναι, οπότε είχε κάποιο νόημα, δηλαδή.
1: Είχε κάποιο νόημα.
0: Συμβολισμό.
1: Και όταν, λοιπόν, όταν φτάσει η κοίμηση το βράδυ της παραμονής, ύστερα από το κάθισμα του ήλιου, καθώς οι καμπάνες χτυπάνε απανωτά και ο κόσμος γεμίζει τη ρεματιά, τα φίδια ξετρυπώνουν πια άφθονα. Βλέπεις τους χωριανούς να γυρνάνε με λιανοκέρια και να τα μαζεύουν. Εκείνα, ατρόμαχτα, τυλίγονται στα χέρια των ανθρώπων και αφήνονται πρόθυμα να κουβαληθούν μέσα στην εκκλησία. Γυρίζουν πάνω στα στασίδια, την ώρα της λειτουργίας, στις εικόνες, στην εικόνα της Παναγίας γυρίζουν γύρω-γύρω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαινόμενο αυτό και θεωρείται ότι είναι θαύμα αυτό που γίνεται στην Κεφαλονιά.
0: Πολύ ωραίο. Θα μας ταξιδέψετε κάπου αλλού? Πήγαμε στο Ιόνιο, πήγαμε και στο Αιγαίο.
1: Στο Ιόνιο, τώρα θα έλεγα να περάσουμε στη δική μας την περιοχή.
0: Στα Καθημάς, στην Εύβοια, έτσι.
1: Να περάσουμε στα Καθημάς.
0: Να μην ξεχάσουμε τον τόπο μας.
1: Στην Κύμη, Περισσότερο εδώ στον τόπο μας έχουμε την περιοχή της Νοτίου Ευβοίας, mm-hmm. την Κίμη. Στην Κίμη ξεχωρίζουν τώρα τα πανηγύρια στα χωριά στον Οξύλινθο και στους Καλημεριάνους, με τους κατοίκους να μαγειρεύουν όλο το βράδυ πάνω από τα καζάνια το παραδοσιακό στιφάδο.
0: Παλιότερα, όλη η Εύβοια το φτιάχνει έτσι, αλλά κυρίως όμως η Κίμη. Εγώ στο πατρικό μου θυμάμαι από την εποχή της γιαγιάς μου και του παππού μου ότι αυτές τις μέρες φτιάχναμε στιφάδο. Εσείς δεν ξέρω τι φτιάχνετε εκείνη τη μέρα και εσείς στιφάδο.
1: Και στο βασιλικό υπάρχει πανηγύρι, βέβαια δεν ξέρουμε τι πανηγύρι.
0: Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Ναι, είναι η κοίμηση, έχω πάει πολλές φορές. Στην Κίμη παλιά ήταν φημισμένο το πανηγύρι της Παναγίας της Λεουτσάνησας, το οποίο όμως δυστυχώς πέρασε προπολού στο παρελθόν. Θα ήθελα όμως να αναφερθούμε, γιατί είναι ένα παλιό πανηγύρι αυτό, και θα ήθελα να αναφερθούμε για το πανηγύρι της Παναγίας της Λεουτσάνησας.
0: Πολύ ωραία.
1: Με αίσθημα βαθιάς νοσταλγίας γυρίζουν προς τα περασμένα ηλικιωμένοι κουμιώτες και θυμούνται και αναπολούν το πανηγύρι της Παναγίας. Και οι νεότεροι που ακούνε τις αφηγήσεις των παλιών θέλουν και αυτοί να μάθουν τα περιστατικά του πανηγυριού, τη ζωή που διάβηκε, τις δεκαετίες που πέρασε και έσβησαν και έμεινε μονάχα πικρός καημός και γλυκιά ανάμνηση και αγιάτρευτη νοσταλγία. Μετά την νηστεία του 15 Αυγουστού, που την τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια οι παλιοί, ερχόταν το στιφάδο της Παναγίας. Τότε η νηστεία περνούσε ευχάριστη, γιατί είχαν άφθονα φρούτα, τα φρούτα της εποχής, τα σίκατα, τα σταφύλια,
0: λαχανικά έτσι, όσπρια,
1: μπόλικα ζαρζαβατικά, ντομάτες κλπ. Στο λαϊκό πανηγύρι της Παναγίας της Λεουτσάνησας κατέφθαναν από την Αθήνα και τη γύρω περιοχή της Κίμης κάπου 3 έως 4.000 ξένοι. Εκτός από τους ντόπιους κουμιώτες και τους ναυτικούς καπεταναίους και πληρώματα που το είχαν τάμα και έρχονταν να προσκυνήσουν, τα κουμιώτικα καράβια σημεοστόλιστα σαν σε ιερή παράταξη έφθαναν στην παραλία της Κίμης.
0: Είναι και γη καπεταναίων.
1: Ναι.
0: Κίμη.
1: Το ένα κατόπιν του άλλου, λογής πλεούμενα και σκαριά, μπάρκα και μπαρκομπέστια, μπρατσέρες και τρεχαντήρια, σακολέδες και καραβόσκαρα, στολίδια της θάλασσας που άφηναν τα λιμάνια του Αιγαίου, της Μεσογείου και του Εύξηνου Πόντου και έρχονταν στο πανηγύρι της Παναγίας της Λεουτσάνησας.
0: Από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδος η Κίμη.
1: Και
0: παραδοσιακή
1: ναυτικός τόπος.
0: Και με πολύ ωραία γαστριμαργικά δημιουργήματα.
1: Δημιουργία, εσείς έχετε συμπάθει. Από την παραμονή φτάναν οι γυναίκες από τα χωριά, έστρωναν τις ανδρομίδες και κοιμόντουσαν στον περίβολο της εκκλησιάς και γύρω και κάτω από τις ελιές. Κόσμος πολλής μαζευότανε. Το πανηγύρι ήταν ονομαστό. Ο καθένας είχε τάμα να παρευρεθεί. Πολλές χρονιές από την παραμονή της Παναγίας ερχότανε και βαπόροι. Για πολλά χρόνια τη γραμμή Πειραιά Λαυρίου Καρίστου Κίμης εξυπηρετούσε το καλοτάξιδο κουμιώτικο μικρό ατμόπλιο η Παναγία. Πολλές χρονιές από την παραμονή της Παναγίας, είπαμε λοιπόν, ερχόταν και το βαπόρι αυτό η Παναγία, ειδικά ναυλωμένο από τον Πειραιά, όπως και τώρα πηγαίνουν βαπόρια το 15 Αύγουστο στην Τίνο. Κατά τους υπολογισμούς των παλαιοτέρων, 10 και πλέον χιλιάδων προσκυνητών κατέκλυζαν το χώρο εκείνο των μεταξύ των ναών κοιμήσεων της Θεοτόκου και Αγίου Ιωάννου. Οι προσκυνητές φιλοξενούνταν στα κουμιώτικα σπίτια. Μια χρονιά ήρθε σαν προσκυνητής και ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο αρχοντικό του Σεραφιανού. Υπάρχουν διάφορα αρχοντικά
0: εκεί,
1: το αρχοντικό του Σεραφιανού, το αρχοντικό του Βάμβα. Όλοι τρώγαν, εφραίνονταν, ευοχούνταν κυριολεκτικά. Το πανηγύρι γινόταν με τη φροντίδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και τη συμπαράσταση πολλών ευσεβών χριστιανών, αδρών και γυναικών. Από την Άνοιξη ακόμη και από τον Απρίλιο μήνα δημοσίευαν στην τοπική εφημερίδα Κίμη και ζητούσαν την οικονομική συνδρομή του κάθε κουμιώτη. Η εφημερίδα με διευθυντή τον εκδότη Δημήτρη Κωστίδη γράφει: «Δια την πανήγυρη της 15 Αυγούστου συνομολογούνται στην βάση κοινωνία το ωφέλιμον και σκόπιμον της κατέτους τελωμένης εν Κίμη θρησκευτικής πανηγύρεως, αντιληφθέντες επί σειρά ετών τους σκόπους και μόχθους, τους οποίους καταβάλουν οι εκάστοτε επιτροπές προς εξοικονόμηση χρημάτων». Αυτά ήταν το 1800 και το 1900. Επικαλούμεθα τη συνδρομή παντός φιλοέρτου και φιλοθρίσκου κημαίου, ιδίεν τη ξένη ζώντων, όν τα περί αγνά υπερπατρίδος αισθήματα, παντός άλλου κάλλιον γνωρίζομαι και εκτιμόμαι. Οι κουμιώτες που βρίσκονταν στο εξωτερικό ανταποκρίνονταν με προθυμία στην έκκληση της εφημερίδας και στα γράμματα που τους έστειλε η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ταχυδρομούσαν επιταγές με μεγάλα ποσά για το πανηγύρι. Επιπλέον οι πλειοκτήτες πρόσφεραν στο Εκκλησιαστικό Ταμείο της Θεοτόκου το δέκατο των κερδών τους. Η προσφορά ανάγεται στους χρόνους της ακμής της εμπορικής ναυτιλίας της Κύμης ή της στο τέλος του περασμένου αιώνα και στην πρώτη δεκαετία του 20ου. Επίσης, την 1η Αυγούστου, πριν από 15 μέρες από το πανηγύρι, περνούσε από τις γειτονιές η Εκκλησιαστική Επιτροπή, ρωτούσε την κάθε νοικοκυρά αν μπορούσε να δώσει με επιστροφή τον μπακυρένιο χάλκινο καζάνι της για να βράσουν το στιφάδο. Την άλλη μέρα στέλνανε δύο άντρες με τα ζώα, άλογα ή μουλάρια, για να πάρουν τα καζάνια, για να τα γνωρίζουν ότι όταν τα επέστρεφαν, προσάρμοζαν στο χερούλι των καζανιών μια μικρή τσίγκινη επιγραφή με το όνομα του ιδιοκτήτη. Φωνάζανε κατόπιν τους γανοτίδες και τα γανώνανε στο χωράφι της Παναγίας, αλλά και πολλοί νοικοκυρέοι και νοικοκυρές πρόσφεραν έτοιμα τα καζάνια γανωμένα. Αφού μάζευαν τα καζάνια, άρχιζε νέα εξόρμηση με τα ζώα. Αυτή τη φορά γύριζαν να συγκεντρώσουν τα υλικά. Τα προορισμένα για το στιφάδο που ήσαν πολλά και διάφορα.
0: Κρεμμύδια και κρέας. Και
1: αυτά όλα ήταν τάματα. Άλλος έδινε ταξί. Τα προορισμένα για το στιφάδο που ήσαν πολλά και διάφορα.
0: Κρεμμύδια και κρέας.
1: Και αυτά όλα ήταν τάματα. Άλλος έδινε τα ξύλα για τη φωτιά, άλλος τα

0: κουνούπια και κατσίκια και αρνιά. Τα έφερναν στολισμένα στο κεφάλι με κόκκινες κορδέλες και κλαδιά από σκήνο. Όπως θα πάνε σήμερα τα σφαχτά, όπως γίνεται στα αναστενάρια επάνω στην Αγία Ελένη Σερών, όταν γίνονται τα σφαχτά που κάνουν και εκεί, τα πάνε έτσι στολισμένα.
1: Τα κεφάλια εννοείται.
0: Ναι. Όλα αυτά τα είχαν τάξει στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εκτινοτρόφη, η γεωργή της περιοχής και η ναυτική της Κύμης. Σπάνια αγόραζαν κρέας για το στιφάδο της Παναγίας και αν τύχαινε να χρειαστούν θα ήταν πολύ λίγο. Κάτω από τις ελιές, έξω στο προάβλιο της εκκλησίας στα Γιάννη, είχαν ετοιμάσει τις φωτιές αράδα-αράδα. Από τα παραμονή, ευλαβείς και φιλόθρες και σκουμιώτισες μαζεύονταν και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Οι άνδρες είχαν ετοιμάσει το κρέας και το είχαν κομματιάσει σε μερίδες από βραδείς πριν αρχίσει η αγρυπνία, ήταν όλα έτοιμα και νοικοκυρεμένα.
1: Γιατί θέλει πολλές ώρες να παρασκευαστεί αυτό.
0: Και καθώς άρχισαν οι παπάδες να ψάλουν, τότε άναβαν τις φωτιές.
1: Για να σιγομαγειρευτεί το πανηγύρι, έτσι.
0: Όλη τη νύχτα έβραζε σιγά σιγά το στιφάδο. Σιγόβραζε που λέμε, γι' αυτό γινόταν και πολύ νόστιμο. Στα καζάνια δεν πλησίαζε η γυναίκα. Οι άντρες είχαν το νου τους στη φωτιά και στο μαγείρεμα του στιφάδου.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από κάθε καζάνι στέκονταν ζωσμένοι στην άσπρη ποδιά, κρατώντας κουτάλες και ανακατεύοντας το κρέας. Πρόσεχαν φωτιά και φαγητό. Το πρωί, όταν τελείωνε η λειτουργία, ήταν και το στιφάδο έτοιμο. Κατέβαζαν από τις παραστιές τα καζάνια και το τοποθετούσαν ένα γύρο κυκλικά. Φέρναν την εικόνα της Παναγίας, στη μέση ο δεσπότης ή ο πρεσβύτερος ιερέας, περιστοιχισμένος και από άλλους ιερείς, θα ευλογούσε. Πρώτα γινόταν η ευλογία
1: του
0: από τον δεσπότη και από, ή από τον πρωτοπρεσβύτερο και μετά άρχιζε το σερβίρισμα. Περνούσαν πρώτα δύο άντρες κρατώντας το καζάνι και ο τρίτος σκένωνε με την κουτάλα. Πρώτα στον πρωτοπρεσβύτερο και στους παπάδες το σερβίρισμα. Καθόνταν όλοι σταυροπόδι κάτω από τις ελιές και πάνω στις φτέρες.
1: Ωραία εικόνα αυτή.
0: Και φρένονταν από το νοστιμότατο στιφάδο το καλομαγειρεμένο και ευλογημένο.
1: Έκανε και ζέστη.
0: Έπιναν και κρασάκι όσοι το είχαν προβλέψει. Ήταν πράγματι αληθινή μυσταγωγία. Θύμιζε τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και τις αγάπες των πρώτων χριστιανών. Οι πανηγυριώτες αφού έτρωγαν άφηναν τα καβάθια μπρούμτα, ανάποδα δηλαδή, και έφευγαν και εύχονταν και του χρόνου με υγεία και χαρά. Οι άντρες μαζεύανε τα καβάθια και οι γυναίκες τα έπλαιναν και τα τοποθετούσαν και τα φύλαγαν για την επόμενη χρονιά, γιατί όπως είπαμε ανήκαν στην εκκλησία. Στα μισά του φαγητού, δύο άντρες συνήθως επίτροποι περνούσαν από τους πανηγυριώτες, κρατούσαν ένα πανέρι και απευθύνονταν στον καθένα να δώσει μια μικρή χρηματική συνδρομή.
1: Για την παρασκευή του φαγητού, δηλαδή.
0: Τώρα έχουμε, μπορούμε να πούμε, ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Λαουτσάνησας έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και περίπου από το 1965 έχει χαρακτηριστεί, χτίστηκε το 1849 και δεν ανήκει το σχέδιό του σε κανένα ρυθμό εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Είναι βασιλικού ρυθμού και έχει διαστάσεις, έχει μήκος 20 μέτρα και πλάτος 12,5 και ύψος 18. Είναι μεγαλοπρεπής ναός. Το τέμπλο του ναού είναι έργο του Ιωάννη Χαλεπά, πατέρα του Γιαννούλη Χαλεπά, του διάσημου γλύπτη της Κυμωμένης. Επίσης έχουμε και ορισμένους θρύλους. Το όνομα Λαουτσάνησα το πήρε από την παλιά οικογένεια Λαούτσι ή Λαουτσάνου. Παραλλαγή της, αυτό είναι η μάμη του Δημήτρη Βάχλα, λέγανε πως είδαν κάποιοι στον ύπνο τους την εικόνα της Παναγίας κρυμμένη σε κάτι θάμνους και αφού πήγανε τη βρήκανε και εκεί έκτισαν την εκκλησία. Αυτό λέει ο θρύλος ότι έτσι. Παραλλαγή υπάρχει της ίδιας παράδοσης που αναφέρει ότι βρέθηκε η εικόνα πάνω σε ένα πρινάρι στον τόπο που χτίστηκε η εκκλησία. Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις για το πώς χτίστηκε, λοιπόν. Διάφορες εκδοχές. Ωραία. Για το πώς χτίστηκε αυτή η εκκλησία της Παναγίας της Λαουτσάνησας. Σήμερα όμως διατηρείται αυτό, μπορεί να εξέλιπε το έθιμο αυτό της Λαουτσάνησας στην Κύμη, αλλά το ίδιο έθιμο εξακολουθεί να είναι στην Κύμη και στους Καλημεριάνους, στον Οξύλινθο και στους Καλημεριάνους.
1: Το στιφάδο εννοείται.
0: Ναι, στον Οξύλινθο γίνεται κάτι παρόμοιο δηλαδή, είναι και εκεί πολύ παλιό το έθιμο. Το έθιμο αυτό έρχονται εκεί

0: Τενοξύλινθο πάρα πολύ κόσμος από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά για στιφάδο και για κρασί. Είναι πολύ παλιό λοιπόν το έθιμο και διατηρήθηκε και στην κατοχή αυτό το έθιμο, αλλά αντί για στιφάδο πρόσφεραν στους προσκυνητές μελιτζάνες, γιατί το βοδινό κρέας δεν υπήρχε στην κατοχή, ήταν δυσέβρετο. Η Επιτροπή λοιπόν της Πανηγύρεως και εκεί στον Οξύλινθο φροντίζει για τον ευπρεπισμό του χωριού, μαζεύει και εκεί τα καζάνια, οι κάτοικοι δανείζουν και τα στέλνουν για γάνομα, τα ίδια που γινόντουσαν και στη Λιαοτζάνσα, για να πληρούνται οι προϋποθέσεις υγιεινής. Αυτά γίνονται δηλαδή και τώρα. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, χρειάστηκαν 155 καζάνια για το περσινό πανηγύρι που έγινε.
1: Πολύ φαγητό, μεγάλη ποσότητα.
0: 155 καζάνια για 7 τόνους στιφάδο. Φτιάξανε 7 τόνους στιφάδο. Και φιλοξενούν, πέρσι παραδείγματος χάρη πάλι, φιλοξενήθηκαν 3.000 προσκεκλημένοι. Πιστεύουν ότι φέτος θα έχουν περισσότερους, από ό,τι μου είπαν εκεί που ρώτησα ορισμένους κατοίκους από τον Οξύλινθο. Οι κάτοικοι εκεί δίνουν και αυτοί που κάνουν προσφορές, το κρέας, τα κρεμμύδια, και δίνουν όμως και χρήματα. Και υπάρχουν και καθορισμένες θέσεις που πάνε και...
1: Πού θα καθίσει ο καθένας?
0: Προπληρώνουν, από το βράδυ δίνουν τα χρήματα. Οι άλλοι έχουν νοικιάσει τις θέσεις που κάθονται εκεί. Αυτοί που έχουν πάρει και έχουν νοικιάσει παίρνουν ένα χαρτάκι, και αυτοί που παίρνουν το χαρτάκι για τη θέση τους δεν μπορεί να πάει να κάτσει άλλος.
1: Είναι
0: νοικιασμένη η θέση. Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι και αυτός κτισμένος και αγιογραφημένος το 13ο αιώνα. Εορτάζει, όπως είπαμε, στις 15 Αυγούστου, και γίνεται και εκεί, εξακολουθεί να γίνεται το πανηγύρι όπως την Παναγία τη Λαουτζάνσα.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο κλείσιμο της εκπομπής.

0: Φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Λογογραφικές Αναφορές. Αναφερόμαστε στη μεγάλη πανήγυρη του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού, στην ημέρα κοιμήσεως της Θεοτόκου και πώς τελικά ο τόπος μας έχει ταυτιστεί με το όνομα της Παναγίας, θέλει να την οικειοποιηθεί ως μητέρα του και πώς βέβαια πανηγυρίζει σε διάφορα μέρη, τα έθιμα. Μιλήσαμε για το πολύ γνωστό πανηγύρι της Παναγίας Τελιαουτσάνησας στην περιοχή της Κίμψης, για τον οξύλιθο
1: που διατηρείται του
0: το στιφάδο, το παραδοσιακό, κυρία Ράπογλου. Πριν περάσουμε σε αυτό που θέλετε να μας πείτε σχετικά με τα έθιμα του 15 Αυγούστου, να θυμίζουμε τάχει εδώ σε ποιες περιοχές της Μητροπόλεως μας υπάρχουν πανηγύρια. Έχουμε λοιπόν στη δική μας εδώ την ευρύτερη γειτονιά, έχουμε μεγάλο πανηγύρι στο Αφράτι, έχουμε εκεί κοίμη στη Θεοτόκου, στο Βασιλικό, έχουμε στο Γυμνό, έχουμε στο Δοκό, θα σας τα πω εντάχει όπως τα βλέπω και εγώ μπροστά μου, έχουμε στο Κοντοδεσπότη, στο Κυπαρίσι της Εύβοιας, έχουμε στα Ψαχνά βέβαια, στην Αμφιθέα, στο Βασιλικό νομίζω το είπαμε, έχουμε... Στην Άνω Στενή, πολύ γνωστό πανηγύρι και αυτό, έχουμε στη Γερακιού, είναι στην περιοχή της Ιστίας η Γερακιού. Ζητώ συγγνώμη αν ξεχνάω κάτι. Φυσικά έχουμε στην Ιστία μεγάλο πανηγύρι και εκεί. Έχουμε πανηγύρια πολλά της Παναγίας στην περιφέρεια της Λίμνης στις Κεχριές. Έχουμε και άλλα πανηγύρια βέβαια που έχουμε την ημέρα αποδόσεως τους, της κοιμήσεως του Θεοτόκου και στην περιοχή της Χαλκίδος. Έχουμε στο Αχλάδι, έχουμε στους Παπάδες εκεί στην περιοχή της Αγίας Άνης, έχουμε σε περιοχές όπως στα νησιά μας τη Γλώσσα της Κοπέλου μεγάλο πανηγύρι και εκεί, έχουμε και βέβαια στα Εννιάμερα της Παναγίας όπου γιορτάζει, ναι, η Παναγία Φανερωμένη και το μοναστήριο στο Μακρυμάλι.
1: Στο Μακρυμάλι έχουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν μας φτάνει ο χρόνος, αλλιώς μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα.
0: Ταξιδέψτε μας λίγο στη γαστρομαγεία
1: σας. Τώρα θα πούμε
0: σας
1: λιγάκι για το ψωμί. Φαίνεται να ήταν παλιότερα το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της γιορτής του 15 Αύγουστου. Τα στάχια ήδη έχουν θεριστεί, ο καρπός έχει συγκεντρωθεί και ο ζευγάς ετοιμάζεται για την καινούργια σπορά που θα αρχίσει τον επόμενο μήνα. Το ψωμί της Πασχαλιάς του καλοκαιριού φτιάχνεται με το καινούριο σιτάρι, γι' αυτό και μπορούμε να διακρίνουμε σε πολλές ελληνικές περιοχές κατάλοιπα του εθίμου των απαρχών που επιβιώνουν αυτή την ημέρα. Μπορούμε να δούμε πιο καθαρά τις ιδιότυπες λατρευτικές κοινότητες της Κρήτης, τους δεκαπεντιστές ή δεκαπενταριστές, τους πιστούς που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους την τελευταία μέρα του Ιουλίου και μένουν μέχρι την εορτή της Παναγίας σε τόπους ιερούς, μοναστήρια, ξοκλήσια της Παναγιάς ή προσκυνήματα. Μαζί με τα απαραίτητα εφόδια που κουβαλούσαν ήταν και το καινούριο αλεύρι ή το καινούριο σιτάρι. Παλιότερα στην Κρήτη το εφτάζιμο του 15 Αυγούστου ήταν το πρώτο ψωμί της καινούργιας
0: ψωδιάς. Ωραία παξιμάδια κάνουν στην Κρήτη.
1: Συνήθως ζύμωναν με κοινή εισφορά αλεύρου. Κάθε οικογένεια πρόσφερε από ίση ποσότητα αλεύρου. Οι γυναίκες ζύμωναν όλες μαζί. Πρόσφεραν ψωμί στον εφημέριο ή τον ηγούμενο της μονής και μοιράζονταν όσα έμεναν. Μερικές φορές το πρόσφεραν και στους πιστούς μετά την εκκλησία, όπως προσφέρεται ο άρτος.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μεσαρά θεωρούσαν ευλογία να φτιάξουν το ψωμί του 15 Αυγούστου και με το καινούριο αλεύρι. Παρόμοιες συνήθειες συναντάμε και σε άλλες ελληνικές περιοχές. Στη Μαργαρίτα της Πέλλας, από το καινούριο σιτάρι της Παναγίας, κάνουμε 5 άρτους και τους πάμε στην εκκλησία, τους διαβάζει ο παπάς και τους μοιράζουν στον κόσμο. Αλλά και στα χωριά της Δράμας πρόσφεραν εφτάσιμο ψωμί ως ψωμί των απαρχών. Μοίραζαν καρπούζι, ρεβιθένιο ψωμί και μυζήθρα ή τυρί. Στη Σιάτιστα, το ψωμί της Παναγίας του 15 Αυγούστου συνδέεται με ένα θεαματικό έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο στην ωραία μακεδονική πόλη. Είναι το έθιμο των Καβαλάριδων που μετά τον εκκλησιασμό τους στο μοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου σταματούν στην εκκλησία του προφήτη Λία. Ανοίγουν τους ντρουβάδες και βγάζουν την μπουγάτσα και τους μεζέδες με το κρασί και τρώνε. Αμέσως μετά ξεκινούν για τη Σιάτιστα, όπου στείνουν πανηγύρι. Η μπουγάτσα της Παναγίας είναι εθιμικό ψωμί με στολίδια από ζυμάρι και αμύγδαλα. Συνήθως φτιάχνουν διάφορα. διάφορα κεντήματα και το πλουμίζουν με το άλογο του Καβαλάρη, λουλούδι κλπ. Ναι, mm-hmm. γιατί είναι το έθιμα με τους Καβαλάριδες.
0: Ναι, ναι. Και γίνεται και το Αγίου Γεωργίου αυτό.
1: Πάνω στο ψωμί κεντάνε ένα Καβαλάρι. Έχουμε βέβαια την μπουγάτσα της Παναγίας, επειδή όμως δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα την πούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα στα εφτάζημα του 15 Αύγουστου.
0: Ωραία.
1: Ο εορταστικός χαρακτήρας της μέρας αποτυπώνεται και στα γλυκίσματα και στα ειδικά ζυμώματα που φτιάχνουν σε μερικές περιοχές της Ελλάδος. Στην Κό φτιάχνουν τις κατίνες τυρόπιτες. Είναι οι γνωστές οι μικυκλικές τυρόπιτες, μόνο που στο κλείσιμό τους φραγίζονται με το πάνω μέρος ενός συνηθισμένου κλειδιού. Από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εσώπορτες και ντουλάπια.
0: Τα παλιά κλειδιά λέτε εσείς, ναι, πολύ παλιά ξέρω.
1: Που χρησιμοποιούνται σε εσώπορτες mm-hmm. και στις ντουλάπες. Και έχουν στην κάτω πλευρά τους μικρή τρύπα για να εφαρμόζουν στην κλειδαριά. Η γέμιση γίνεται με τυρί κόκκινο της περιοχής, αυτό που συντηρείται μέσα στη μούρχα του κρασιού.
0: Mm-hmm. Κρασοτήρι.
1: Τεμίδι και αυγό.
0: Μάλιστα.
1: Στο ίδιο νησί φτιάχνουν τις γνωστές αυγούλες σε σχήμα πουλιού, παρόμοιο με τις γνωστές αυγούλες της Πασχαλιάς, μόνο που το αυγό δεν βάφεται κόκκινο. Mm-hmm. Το πιο συνηθισμένο ψωμί του ελληνικού 15 Αύγουστου ήταν το εφτάζιμο ή επτάζιμο.
0: Από το Ρεβίθι είναι αυτό.
1: Το ζήμωναν σε πολλές περιοχές την περαμονή του 15 Αύγουστου, ίσως λόγω των ευγνωϊκών καιρικών συνθήκων, αφού γενικώς θεωρείται δύσκολο ψωμί
0: για να ανεβεί. Εύκολα, έτσι, ναι.
1: Το ζυμάρι mm-hmm. χρειάζεται ανεβασμένη, αλλά και σταθερή θερμοκρασία. Στη Λέσβο, στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, ζήμωναν εφτάζιμο την παραμονή του 15 Αύγουστου και στις 22 Αυγούστου. Ο τρόπος που ζυμωνόταν ήταν σχεδόν τελετουργικός. Μια γυναίκα έκανε τη μαγιά για όλο το χωριό με το ρεβίθι. Ήταν ηλικιωμένη και συνήθως μικρασιάτισα. Την έπαιρναν μετά στα σπίτια τους και ζύμωναν το φτάζιμο. Όταν περίμεναν να φουσκώσει δεν έπρεπε να μιλάνε καθόλου. Το αλεύρι έπρεπε να είναι ψιλοκοσκινισμένο και χρησιμοποιούσαν για μυρωδικά βάγια και γλυκάνισο. Στη Σαμοθράκη ζυμωνόταν στις 13 Αυγούστου και η διαδικασία διαρκούσε όλη τη νύχτα. Αν το ζυμάρι ανέβαινε πολύ γρήγορα, η επιτυχία ήταν εξασφαλισμένη. Λέγεται μάλιστα πως επειδή φούσκωνε γρήγορα το ζυμάρι, το ψωμί ονομαζόταν γοργή. Στην Κό, τα εφτάζημα του 15 Αύγουστου, τα αφρένα, όπως τα λέγανε λόγω του ότι ζυμώνονταν με τον αφρό του ρεβιθιού, σφραγίζονταν με την ακτινοειδή κεφαλή της οπιοφόρου παπαρούνας, αφιονιού, δηλαδή με τον σφαιροειδή καρπό του αφιονιού της παπαρούνας, που απολύγει σε ακτινοειδή κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Παρόμοια λοιπόν σφραγίσματα γίνονται και σε άλλα εορταστικά ψωμιά στην Κό, κυρίως των Χριστουγέννων του Πάσχα. Το έθιμο διατηρείται ακόμη και σήμερα στο νησί, αλλά σφραγίζονται κυρίως μόνο τα ψωμιά του 15 Αύγουστου και εκείνα που ζυμώνονται τη Μεγάλη Πέμπτη το Πάσχα.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε το στιφάδο, το πατροπαράδοτο, το οποίο φτιάχνουμε εδώ στην Εύβοια αυτές τις ημέρες και τα διάφορα,
1: και τα διάφορα ψωμιά, έτσι. Τα οποία αυτό ειδικά το έθιμο με το σφράγισμα της παπαρούνας είναι αρχαιότατο. Αν παρατηρήσουμε τις σφραγίδες έτσι προσεκτικά, που έχουν ίδιες σφραγίδες βρεθεί σε πύληνα ομοιώματα στην Ακροκόρινθο, στο Μουσείο της Κορίνθου.
0: Θα τη φάμε τελικά την μπουγάτσα της Παναγιάς, τι λέτε?
1: Άμα θέλετε μπορούμε.
0: Να τη φάμε λοιπόν.
1: Μπορούμε λοιπόν να την πούμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Και να κλείσουμε με την συνταγή, τη μπουγάτσα της Παναγίας. Θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι, 30 γραμμάρια μαγιά, 1 κουταλάκι αλάτι, μισό ποτήρι ελαιόλαδο, μισό ποτήρι ζάχαρη, 1 κουταλιά κανέλα.
0: Αυτό μου κάνει σαν ψωμί γλυκό,
1: Μάλλον. Από βραδύς διαλύουμε τη μαγιά σε 1 ποτήρι χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι να γίνει πηχτός χυλός. Την επομένη βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι με την κανέλα σε λεκάνη, κάνουμε λάκκο στο κέντρο και ρίχνουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το αλάτι και το προζύμι. Τραβάμε αλεύρι και ζυμώνουμε, βρέχοντας τα χέρια μας με ζεστό νερό μέχρι να επιτύχουμε ομοιογενές ελαστικό ζυμάρι. Το σκεπάζουμε να φουσκώσει, ξαναζυμώνουμε και βάζουμε σε λαδωμένο ταψί. Κρατάμε λίγο ζυμάρι και του προσθέτουμε λίγο αλεύρι για να φτιάξουμε τα ξόμπλια, τα σχέδια. Στολίζουμε και με μερικά σπρισμένα αμύγδαλα και σκεπάζουμε να φουσκώσει. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 1 ώρα περίπου και πριν κρυώσει τελείως πασπαλίζουμε την μπουγάτσα με ζάχαρη, άχνη και κανέλα.
0: Μου κάνει λίγο σαν γλυκό ψωμί αυτό, έτσι φουσκωτό.
1: Ναι.
0: Και...
1: Αυτά λοιπόν. Καλή Παναγιά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, καλή Παναγιά.
1: Καλά, με υγεία.
0: Ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε σήμερα. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που επιβρέθηκαν στην παρέα μας για μία ακόμη φορά στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα του καλοκαιριού, καλή Παναγιά και
1: χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: τον Θεό, αλλά φαίνεται ότι και από εκείνη την εποχή της μετάστασης της μέχρι σήμερα συνεχίζει να έχει ένα ρόλο για την ανθρωπότητα. Αυτό το ρόλο της μεσητείας, το ρόλο της πρεσβείας, του να στέκει στο ενδιάμεσο, όπως το περιγράψαμε, και να μεσητεύει για την ανθρωπότητα προς τον Θεό.
8: Να μεσητεύει και να συμπάσχει. Να μεσητεύει με το, βέβαια, όπως λένε πολύ ωραία, έτσι, ανθρωπομορφικά βέβαια, πάντως πολύ ωραία και ζωντανά και ύμνη της Εκκλησίας, με το θάρρος που έχει μητέρα προς γιο.
7: Έτσι.
8: Έτσι. Και είναι, βέβαια, έχουμε την βεβαιότητα ότι ο ίδιος ο Χριστός ακούει, στον ίδιο τον Θεό Πατέρα απευθύνουμε τις προσευχές μας. Παρόλα αυτά είναι αυτή η έννοια της φλογερής αγάπης και της έγνοιας που οφείλει να συγκροτεί και να δομεί την εκκλησιαστική κοινότητα, ώστε το ένα μέλος της Εκκλησίας τίθεται στη διακονία των άλλων, δέεται για τους άλλους, έτσι, παρόλο που είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός έχει πάντα ευήκον ους, και έτσι η Παναγία από αυτήν την ιδιαίτερη θέση της, από τη θέση, θα έλεγα, του ιδεώδους μέλλοντος όλων των ανθρώπων, έτσι, από αυτή τη θέση της, την ιδιαίτερη και ως μητέρας του, μεσητεύει, αδιάκοπα παρακαλεί, αδιάκοπα συμπάσχει, αδιάκοπα έχει την έγνοια, δηλαδή, των ανθρώπων.
7: Είναι αυτή η διακονία της, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, από τότε μέχρι σήμερα, και μάλιστα μου έρχεται στο νου αυτή μια, έτσι, περίεργη εικόνα που υπάρχει.
8: Είναι η διακονία της, είναι καταπληκτική αυτή η λέξη, έτσι. Φεύγει, δηλαδή, παρόλο που την ονομάζουμε και βασίλισσα και πύργο και χίλια δυο, παρόλα αυτά όλα αυτά συμποσούνται περισσότερο από κάθε τι στην έννοια της διακονίας, της υπηρέτησης. Και βέβαια τη λέξη διακονία την χρησιμοποιούμε γενικά για κάθε είδους προσφοράς, για κάθε είδους, ας πούμε, δοσήματος του εαυτού. Αλλά υπάρχει και η διακονία, η συγκεκριμένη διακονία αυτού του πρώτου βαθμού της ιεροσύνης, του διακόνου, ο οποίος και αυτός ίσταται στο μέσον του λαού και του πρεσβυτέρου, της ιεροσύνης του πρεσβυτέρου. Μετέχει του λαού, απευθύνεται στον λαό, βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού, αλλά είναι κάτι μεσολαβητικό, κάτι ενδιάμεσο κατά κάποιο τρόπο. Και όντως είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτή την εικόνα που ανέφερες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στις βυζαντινές εικόνες η Παναγία φοράει ένα ύφασμα στο κεφάλι, το οποίο πέφτει στους ώμους της και κατεβαίνει παρακάτω, είναι το μαφόριο. Αυτό ήταν το ένδυμα των εγκάμων γυναικών της Συρίας και καθιερώθηκε έτσι με αυτό να απεικονίζεται η Παναγία, θέλοντας εκεί οι Βυζαντινοί γεωγράφοι να την απεικονίσουν ως νύμφη του επουράνιου νυμφίου. Έτσι, φοράει λοιπόν αυτό το μαφόριο, είναι αυτή η καλύπτρα της κεφαλής που πέφτει και στους ώμους. Όμως, εδώ αρχίζουν, ας πούμε, και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το μαφόριο ήτανε και ένα πέπλο καθιερώσεως, όπως λέμε, δηλαδή μια καλύπτρα την οποία ο επίσκοπος έδινε στις παρθένες, οι οποίες ειδικά αφιερώνονταν στη διακονία της Εκκλησίας. Όχι γενικά, δηλαδή, σε πιστούς οι οποίοι κάτι θα πρόσφεραν κτλ, αλλά σε ένα είδος θεσμού, ας πούμε, που αναλάμβαναν ένα συγκεκριμένο διακόνημα, διαμόρφωναν μια τάξη, ας το πούμε, διακόνων μέσα στην Εκκλησία. Και προχωρούμε κι άλλο παρακάτω. Υπάρχει λοιπόν μία εικόνα της Παναγίας, όπου βεβαίως φοράει αυτό το μαφόριο που δηλώνει και την νύμφη του νυμφίου, αλλά και την Παρθένο την αφιερωμένη στη διακονία της Εκκλησίας. Κάτω από αυτό το μαφόριο όμως, η Παναγία φοράει το διακονικό ωράριο. Διακονικό ωράριο είναι αυτή η μακρόστενη λωρίδα υφάσματος που βλέπουμε και φοράνε οι διάκοι, οι διάκονοι στις λειτουργίες, το οποίο περνάει πάνω από την αριστερό ώμο και ανάλογα με τη στιγμή ή το κρατάει ο διάκονος ή το δεν χιαστεί κτλ. Έτσι. Και εμφανίζεται έφνηση Παναγίας σε αυτόν τον τύπο εικόνας να φοράει το διακονικό ωράριο. Τι γίνεται εδώ? Νομίζω ότι έχουμε άλλη μια φορά αυτό που είπαμε προηγουμένως και για αρκετά πατερικά κείμενα, είναι μια τόλμη στην θεολογική ερμηνεία, μία τόλμη στο να αποδοθούν συγκλονιστικά νοήματα της εμπειρίας και της θεολογίας της Εκκλησίας. Δηλαδή εδώ έχουμε προφανώς μια ιστορική ανακρίβεια. Η Παναγία δεν υπήρξε ποτέ κληρικός. Υπενθυμίζουμε ότι ο διάκονος είναι ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης, έτσι, είναι κληρικός δηλαδή. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο και όμως απεικονίζεται με τέτοιο, με διακονικό ωράριο. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Προφανώς δεν εγκυβωτίζεται η θεολογία της Εκκλησίας στην φωτογράφηση της ιστορικής πραγματικότητας, των ιστορικών γεγονότων απλώς, αλλά προσπαθεί να δώσει τα εσώτερα, τα ουσιαστικότερα νοήματα. Και εκεί η εικόνα αυτή αναφωνεί το τολμηρό ότι η Παναγία είναι και διάκονος. Μάλιστα, σε ένα σημείο και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει στον συναξαριστή του σε μια εκτενή υποσημείωση ότι σύμφωνα με την ιστορία που είχε γράψει ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, στη Μονή Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης είχε εναποτεθεί το ομοφόριο της Παναγίας. Έτσι, ομοφόριο μπορεί να εννοεί το μαφόριο που είπαμε παραπάνω. Ομοφόριο όμως είναι και αυτό το ειδικό ύφασμα που καλύπτει τους ώμους του επισκόπου. Έτσι. Δεν υπάρχει συζήτηση παραπέρα σε αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι, δίδεται έμφαση σε αυτό το ιδιαίτερο διακόνημα της Εκκλησίας. Προβάλλει λοιπόν στην εικόνα που είπα προηγουμένως η Παναγία ως διακόνησα. Αλλά συγγνώμη για την επανάληψη, θέλω αυτό να το τονίσουμε. Όχι υπό την έννοια των γενικών υπηρεσιών που κάποιος προσφέρει, αλλά υπό την έννοια του χειροτονημένου διακόνου. Έτσι, του πρώτου βαθμού της ιεροσύνης.
7: Της ειδικής ιερατικής
8: τάξης, ας πούμε.
7: Τάξης, ναι. Έτσι. Να πούμε εδώ στους φίλους και φίλες, στις φίλες και τους φίλους ακροατές, ότι με αυτά που είπε ο Θανάσης Παπαθανασίου, θέλουμε να κάνουμε ένα πέρασμα που από καιρό το είχαμε υπολογίσει και από εκείνες τις εκπομπές, αν θυμάστε οι τακτικοί ακροατές, που είχαμε κάνει για το ρόλο της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία. Ένα πέρασμα λοιπόν σε έναν θεσμό της παράδοσης της Εκκλησίας μας που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερη σημασία και αξία και που καταδεικνύει και ανυψώνει το ρόλο της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία και που στις προηγούμενες εκπομπές μας δεν είχαμε προλάβει να τον αγγίξουμε. Σήμερα νομίζω είναι η κατάλληλη ευκαιρία και είναι και πολύ καλή στιγμή μέσα από αυτή τη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και μέσα από την ανάδειξη αυτή που έκανε Θανάση του ρόλου της Παναγίας ως διακόνησας και μέσα από αυτή την περίεργη απεικόνισή της, αυτή την εικόνα με το μαφόριο.
8: Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς το πρόσωπο της Παναγίας που μας το ζητάει αυτό.
7: Οπότε, Θανάση, να πούμε 2-3 λόγια για τον θεσμό των διακονισών μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας και μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα και να έχουμε ένα καλεσμένο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
8: Σύμφωνοι.
7: Ωραία.
8: Να κρατήσουμε κατά νου οπωσδήποτε ότι ο θεσμός των διακονισών υπήρξε στην Εκκλησία για 16 περίπου αιώνες. Δηλαδή η έκλειψη, η σχεδόν εξαφάνισή του στη συνέχεια είναι ο νεοτερισμός. Έτσι η πιστότητα στην παράδοση μας παραπέμπει εκεί. Και βέβαια παρόλο που έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες, θα πρέπει να παραπέμπει κανείς στην εξαιρετική μελέτη του καθηγητή του Ευάγγελου του Θεοδόρου, ο οποίος με συγκεκριμένα επιχειρήματα από την λειτουργική παράδοση και πράξη της Εκκλησίας είχε δείξει ότι επρόκειτο για χειροτονία στον βαθμό της διακόνησας, γινόταν στην Αγία Τράπεζα και όχι έξω από το ιερό, όπως γίνεται για παράδειγμα η χειροθεσία του αναγνώστη.
7: Άρα δεν μιλάμε για χειροτονία κατώτερου κληρικού.
8: Ναι, ήταν
7: ο αναγνώστης, ας πούμε. Μιλάμε για κάτι άλλο.
8: Ναι. Ήταν χειροτονία στον βαθμό της διακόνησας, που δεν ήταν ταυτισμένος ο βαθμός αυτός ακριβώς με το βαθμό του διακόνου, αλλά πάντως δεν ήταν βοηθητικός ρόλος όπως του κατηχητή, του αναγνώστη κτλ. Γινόταν μέσα στο Άγιο Βήμα, γινόταν στην Αγία Τράπεζα και γινόταν με δύο ευχές, οι οποίες απαγγέλλονται στην περίπτωση της χειροτονίας διακόνων, πρεσβυτέρων κτλ. Και μάλιστα ακολουθούν την εκφώνηση «Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα». Το λέω για όσους έχουν υπόψη τους την ακολουθία, έτσι, προς επίρρωσιν ότι ήταν η χειροτονία σαν αυτή των άλλων βαθών, του διακόνου, του πρεσβυτέρου κτλ. Ιδιαίτερη τάξη δεν συνέπειπτε απολύτως με του διακόνου, δεν τις ανατίθονταν λειτουργικά καθήκοντας στο θυσιαστήριο, για παράδειγμα, όμως ήταν χειροτονία και όχι χειροθεσία, χειροτονία σε έναν πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Είναι κάτι συγκλονιστικό, αν σκεφτούμε αυτές τις διαστάσεις, και μάλιστα λέει το τυπικό, η ευχή, η ακολουθία, η οποία αποτελεί παράδοση της Εκκλησίας και όχι μεταγενέστερο εφεύρημα, ότι η χειροτονημένη διακόνισσα φορούσε, όπως και ο διάκονος, το διακονικό ωράριο. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε για αυτή την περίεργη εικόνα της Παναγίας, το οποίο όμως ωράριο το φορούσε κάτω από το μαφόριό της.
7: Μάλιστα.
8: Όπως έχει απεικονιστεί η Παναγία.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμά μας. Είναι, νομίζω, μεγάλη σημασία έχουν αυτά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: ωραία, και σήμερα υπάρχουν διακόνισσες. Μετά το διάλειμμα, με μια εξαιρετική καλεσμένη που έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, του 89,5 φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Βασίλης Αρκδιάδης είναι στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής. Θανάση, όπως υποσχεθήκαμε από πριν, έχουμε μια καλεσμένη, μια εξαιρετική καλεσμένη.
1: Έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη και ξεχωριστή χαρά, γιατί ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανασυζητήσει δημόσια, και έχω την άποψη ότι είναι πράγματα τα οποία τα οφείλουμε στην Εκκλησία να τα συζητήσουμε. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι όταν συναντάμε έναν διάκονο, έναν διάκο της Εκκλησίας, τον προσφωνούμε Πάτερ, Πάτερ Γιώργη για παράδειγμα. Και σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Κρήτη, περισσότερο τον προσφωνούν διάκο, διάκο Γιώργη, έτσι. Πάντως δεν φαίνεται φυσιολογικό να τον προσφωνήσουμε κύριε Γιώργη Τάδε. Έτσι, το να πω ότι έχουμε παρέα μας τώρα στο στούντιο την κυρία Μαρία Σπυροπούλου, μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί η κανονική της προσφώνηση είναι Διακόνισσα Μαρία. Έχουμε λοιπόν στο στούντιο την Διακόνισσα Μαρία. Είναι Διακόνισσα και είναι και Μαρία, φέρει το όνομα της Παναγίας. Έχουμε γνωριστεί εδώ και καιρό και η ίδια θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που είπα ότι οφείλουμε να την καταθέσουμε στην Εκκλησία και στον κόσμο της Εκκλησίας, με την ευχή να δώσει αφορμές για παραπέρα προβληματισμούς.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν.
2: Καλώς σας βρήκα και θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με έχετε κοντά σας σήμερα σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην Παναγία μας, της οποίας έχω την τιμή να φέρω το όνομα.
0: Είναι μεγάλη χαρά για μας.
2: Την ευλογία της την έχω ζήσει πολλές φορές και πολύ έντονα στη ζωή μου. Τώρα, ως προς την ιδιότητα της διακονήσεις που αναφέρθηκε ο κύριος Παπαθανασίου, ο Θανάσης δηλαδή, δεν ξέρω αν θα σας βοηθήσει ή αν θα σας μπερδέψει.
1: Ίσως
2: αν θα
1: είναι...
2: σας δυσκολέψει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που μου προσεφέρθη από το σχέδιο του Θεού, από την αγάπη των ανθρώπων, από τις συγκυρίες, δεν ξέρω, ίσως όλα μαζί, ήταν όχι ακριβώς η διακονική διακονία με τη μορφή τη θεολογική για την οποία μιλήσατε και την λειτουργική κυρίως με την οποία, για την οποία μιλήσατε προηγουμένως. Ήταν μια, θα έλεγα, μισή διακόνισσα και μισή διακονία.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Να τα πάρουμε με,
2: να
1: τη,
2: πάρουμε
1: σειρά
2: με τη σειρά.
1: Για
2: όπως
1: να
2: θέλετε.
1: Φανεί τι διαστάσεις έχει αυτό, ναι. Ακριβώς. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η διακονική αυτή θέση, η ιδιότυπη, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διακονική θέση, έλαβε χώρα εκτός Ελλάδος, έτσι,
2: εκτός
1: στην Κορέα.
2: Στην Ιεραποστολική Εκκλησία, την Εν Κορέα.
1: Καταπληκτική διατύπωση.
2: Έτσι είναι.
1: Κορυφαίας θεολογικής ευαισθησίας. Αυτό συνέβη πότε?
2: Συνέβη στην δεκαετία του 70. Το 78, το Σεπτέμβρη, 4 Σεπτεμβρίου του 78. Λίγα χρόνια μετά την εκεί εγκατάσταση του νυν Μητροπολίτου Πισιδίας, πρώην Μητροπολίτου Κορέας και του γενικός και πάντοτε Πατρός Σωτηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Τράμπα.
1: Ναι.
2: Οι γενιές έχουν ίσως αλλάξει και πολλοί άνθρωποι δεν θα τον ξέρουν μόνο ως Πατέρα Σωτήριο, πρέπει να λέμε και το επώνυμό του από εδώ και πέρα.
0: Ναι, Πατήρ Σωτήριος Τράμπας. Ναι.
1: Έτσι. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ιεραποστολική Εκκλησία της Κορέας έχει συμπληρώσει φέτος 110 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Τότε δεν είχε φτάσει στον ένα αιώνα της.
1: Βέβαια.
2: Και τότε έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Κορέα ήταν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Διονύσιος, Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας. Μάλιστα. Αυτός είχε την ιδέα, διότι είχε ήδη κάνει διακόνισσα στη Νέα Ζηλανδία, στη Μητρόπολη τους, στο Όκλαντ.
1: Έχουμε πληροφορία πώς ή να το πω έτσι απλά τι είδους διακόνηση είχε κάνει. Δηλαδή
2: όπως,
1: ήτανε...
2: όπως και στην Κορέα το ίδιο έκανε. Την ίδια μορφή διακονήσεις.
1: Δηλαδή θέλησαν να κάνουν, να δώσουν ένα συγκεκριμένο διακόνημα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήταν ακριβώς αυτό που προβλέπει η ακολουθία της Εκκαθιερωμένη.
2: Ναι, την ακολουθία ούτε ο Διονύσιος είχε, ο Μητροπολίτης Διονύσιος, ούτε ο πατήρ Σωτήριος στην Κορέα. Θα τον λέμε πατέρα Σωτήριο γιατί τότε ήταν απλώς αρχιμανδρίτης. Δεν υπήρχε η ακολουθία της χειροτονίας διακονήσης στη βιβλιοθήκη τους, μάλιστα, στη βιβλιοθήκη της Εκκλησίας. Αλλά ούτε και ο σκοπός του Μητροπολίτου Διονυσίου ήταν να κάνει τη διακόνησα αυτή που είχε υπάρξει στην Εκκλησία στους αιώνες που αναφέρατε προηγουμένως. Ήθελε να δώσει μία ευλογία της Εκκλησίας στο άτομο που θα έκανε ορισμένες συγκεκριμένες εργασίες, κυρίως στο γυναικείο πλήρωμα της Εκκλησίας, και να του δώσει και ένα κύρος περισσότερο με μία εξωτερική επένδυση, θα λέγαμε, με μία κάλυψη. Και έτσι είχε καθορίσει και στη Νέα Ζηλανδία και στην Κορέα ένα ένδυμα, το οποίο κατά την ώρα της χειροθεσίας εκείνος έδινε στη χειροθετούμενη, και έδινε και ένα χειροθετήριον γράμμα. Το οποίο στην Κορέα τουλάχιστον το υπέγραψε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ήταν το μόνο πράγμα που έκανε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η άλλη τελετούλα, πώς να το πούμε, έγινε ακολουθούλα, έγινε εκτός, μπροστά στην ωραία πύλη.
1: Ακολουθήθηκε κάτι, νομίζω, κάπως μεικτό, θα έλεγα.
2: Μισό, εγώ θα το έλεγα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Δηλαδή, προφανώς δεν θέλησαν να επαναφέρουν ακριβώς με την τόλμη της παράδοσης τον θεσμό της διακονήσης που γίνεται με χειροτονία.
2: Χρειάζεται φοβερή τόλμη στην εποχή.
1: Αλλά από την άλλη, προφανώς δεν θέλησαν ακριβώς να φτιάξουν μία, ας πούμε, νεοκόρο ή απλώς μία κατηχήτρια.
2: Όχι. Τουλάχιστον στην Κορέα η ευχή που χρησιμοποίησαν ήταν, την συνέθεσαν με συνεργασία του Μητροπολίτου και του Πατρός Σωτηρίου. Ο πατήρ Σωτήριος έδωσε τους τομείς τους οποίους θα διακονούσε αυτό το άτομο που θα χειροθετεί το, και ο Σεβασμιότατος, έχοντας το ευχολόγιο, πήρε τις έννοιες και από την χειροτονία ορισμένες του διακόνου,
1: μάλιστα,
2: και από την ευχή εις εκκλησιαστικήν διακονίαν, χειροθεσίας εις εκκλησιαστικήν διακονίαν.
1: Μάλιστα.
2: Έφτιαξε, ήταν μια μεγάλη σελίδα όλο αυτό, δεν είχε στο τέλος αυτό που αναφέρατε για την Θεία Χάρη, την επίκληση κλπ. Αλλά αφενός μεν επεκαλείτο βέβαια την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος κλπ, αλλά όχι ακριβώς όπως είναι στο διακόνου. Και κυρίως εκεί απαριθμούσε τους τομείς της υπηρεσίας αυτού του ατόμου.
1: Οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάζομαι θα είχε...
2: Σε κάθε περιοχή διαφορετική.
1: Ναι, θα είχε, ας πούμε, φροντίδα για τις νεοφώτιστες.
2: Οπωσδήποτε. Καταρχήν κατήχηση νεοφωτίστων.
0: Mm-hmm. Να πούμε λίγο, συγγνώμη. Εσείς στην Κορέα ήσασταν για πόσα χρόνια πριν?
2: Δύο.
0: Για την Ιεραποστολή.
2: Ναι, είχα δύο φορές ζήσει στην Κορέα, όχι ακριβώς ένα χρόνο, αλλά όπως ήταν τότε το πρόγραμμα να είμαι μερικούς μήνες στην Ελλάδα για να φροντίζω τα της Ιεραποστολής.
0: Μάλιστα.
2: Και μερικά χρόνια επιτόπου. Ήταν η δεύτερη χρονιά εκεί.
0: Ήσασταν λοιπόν στη δεύτερη χρονιά και τότε εκεί ο πατήρ Σωτήριος Τράμπας στις 4 Σεπτεμβρίου 1978 αποφασίζει...
2: 24,
0: συγγνώμη, αποφασίζει, ναι, και σας χειροθετεί διακόνησα. Χειροτονεί, χειροθετεί διακόνησα, ήταν κάτι μεικτό όπως αναφέραμε.
2: Ο Μητροπολίτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τι συγκεκριμένα διακονήματα, ποιος θα ήταν ο ρόλος, ας πούμε?
2: Αυτά που έκανα και πριν, ακριβώς. Δεν ήταν τίποτε καινούριο, ήταν αυτά που έκανα και πριν, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα που τα έκανα ως μια εθελόντρια συνεργός της Ιεραποστολής, βοηθός της Ιεραποστολής, πέστε το όπως θέλετε, έπαιρναν τη σφραγίδα, την ευλογία
0: και την περιβολή,
2: και την περιβολή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
2: Γινόταν πλέον ένα πράγμα το οποίο οι ίδιοι οι Κορεάτες που με είχαν ζήσει και τα προηγούμενα διαστήματα το υπεγράμμισαν και το θεώρησαν ότι με αυτή την πράξη η παρουσία μου κοντά τους παίρνει πια την έννοια της ευλογίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφώς αυτό, αλλά είναι και ένα βήμα προς κάτι θεσμικό. Και το θεσμικό μερικές φορές τείνουμε να το σνομπάρουμε, να το θεωρούμε ως κάτι αποστεωμένο, ως κάτι τυπικό, σε αντίθεση με το χαρισματικό. Αλλά το θεσμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία, γιατί δείχνει πως ένα ολόκληρο σώμα με ποικίλα μέλη και ποικίλα χαρίσματα πρέπει κάπως να έρχεται σε αρμονία. Πρέπει να συντεριάζεται ώστε τα χαρίσματα να εκφράζονται σε διακονήματα, και αυτή είναι η έννοια του θεσμού, δηλαδή να συγκροτεί μερικά πράγματα, μην τα αφήνει, ας το πούμε έτσι, στην τύχη του ή σε παροδικές εκφράσεις. Όταν έγινε αυτή η πράξη αυτής της χειροθεσίας,
2: έτσι,
1: χειροθεσία ήταν.
2: Καταρχήν ήταν μια πολύ σπουδαία μέρα. Ήταν η μέρα που εγγενιάστηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου
1: στη Σεούλ.
2: Και έγιναν τα πρώτα βέβαια εγγένεια ναού, γιατί ο μικρός ναός, το παρεκκλήσιο στην πραγματικότητα που είχε προϋπάρξει από τους Ρώσους Ιεραποστόλους, δεν είχε ποτέ εγγενιαστεί.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι ήταν μια ημέρα πολύ μεγάλη για την Εκκλησία της Κορέας. Το ένιωσαν πάρα πολύ, και περισσότερο από όλους οι προεστοί, οι παλαιοί πιστοί, οι οποίοι είχαν ακούσει, είχαν μάθει, δεν είχαν εμπειρίες, δεν είχαν ζήσει εγγένεια ναού, ότι κάτι λείπει από το ναό τους που δεν έχει εγγενιαστεί.
1: Οι παλαιοί πιστοί πρέπει να ήταν εκείνοι που είχαν προλάβει την Ορθόδοξη Εκκλησία πριν τον Κορεάτικο
2: Πόλεμο. Αυτοί είχαν βαφτιστεί από τους Ρώσους Ιεραποστόλους, και όταν πήγε πια ο πατήρ Σωτήριος αποτελούσαν την τάξη των προεστών, οι οποίοι είχαν συντελέσει μαζί με βέβαια και με τον πατέρα Βόριδα να μείνει ανοιχτός ο ναός στα δύσκολα χρόνια της Ιαπωνικής κατοχής, μετά του εμφυλίου πολέμου και μετά όλων των αγώνων και των δυσκολιών που πέρασαν.
1: Όταν έγινε λοιπόν, να συνεχίσουμε Βασίλη μήπως τώρα ή να μήπως πρέπει να κάνουμε μουσικό διάλειμμα?
0: Όχι, καλύτερα να κάνουμε ένα πέρασμα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή το τραπέζι της Κυριακής, φίλες και φίλοι στους δέκτες σας. Σημερινό μας θέμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εξάλλου. Αλλά περάσαμε μέσα από αυτή την γιορτή σε ένα τεράστιο θέμα που από καιρό θέλαμε να πιάσουμε, το θεσμό των διακονισών. Και κάναμε αυτό το πέρασμα μιλώντας και επισημένοντας το θεολογικό, ας πούμε, νόημα, μάλλον τη θεολογική έννοια της διακονίας της Παναγίας για την ανθρωπότητα και μιας ιδιαίτερης εικόνας που υπάρχει, μια ιδιαίτερης βυζαντινής εικόνας που υπάρχει, που εικονίζει την Παναγία ως διακόνισσα με μαφόριο.
2: Έτσι, με ωράριο.
1: Με ωράριο, συγγνώμη. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Μαρία Σπυροπούλου, η οποία είναι διακόνισσα. Ίσως είναι η μόνη διακόνισσα σήμερα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θανάση, ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι, όταν έγινε η χειροθεσία αυτή, ποια ήταν η προσωνυμία σου?
3: Διακόνισσα.
2: Ήταν διακόνισσα, έτσι.
3: Και έμεινε, παρέμεινε μέχρι τώρα.
2: Και ο κόσμος, το θυμάμαι και εγώ στην Κορέα, ότι ο κόσμος
3: χρησιμοποιούσε την ελληνική λέξη διακόνισσα, τους άρεσε, mm-hmm. γιατί η λέξη που θα μπορούσε να παραχθεί από την κορεάτικη λέξη διάκονος δεν τους άρεσε ηχητικά. Και επειδή οι ελληνομαθείς κορεάτες τους εξήγησαν ότι αυτό ακριβώς είναι διάκονος, διακόνισσα, όπως και στα κορεατικά αν την πούμε, λέμε το διάκονο έτσι, τη διακόνισσα θα τη λέγαμε έτσι, είπανε μπορούμε να τη λέμε ελληνικά, να την αποκαλούμε ελληνικά. Μάλιστα. Και επεκράτησε και στους κορεάτες η λέξη διακόνισσα.
2: Το ρωτάω αυτό γιατί έχω την εξής αίσθηση από αυτήν την ιδιαίτερη ιστορία, ότι υπήρχε στην απόφαση αυτή της Ιεραποστολικής Τοπικής Εκκλησίας υπήρχε μια ιδιαίτερη δυναμική. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι προοφθαλμών είχαν τον θεσμό, τον κανονικό θεσμό των διακονισών. Όμως ταυτόχρονα είχαν έναν μεγάλο δισταγμό. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον εξηγήσω μεν, αλλά φαίνεται ότι προσπαθούσε να βρεθεί μία μέση οδός χωρίς να χάνεται το ζητούμενο της παράδοσης. Το λέω αυτό και επειδή χρησιμοποιείται ο όρος διακόνισσα, ο οποίος δεν είναι τυχαίος όρος, δεν μπορεί να δοθεί οπουδήποτε, και από την άλλη φέρνω κατά νου ότι σύμφωνα με τον 15ο κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, είναι ένα από τους κανόνες που όριζαν τα των διακονισών, οριζόταν ως όριο, ηλικιακό όριο χειροτονίας, το 400ο έτος. Εσύ Μαρία πόσο χρονών ήσουν όταν χειροτονήθηκες?
3: 44.
2: Δηλαδή υπάρχουν μερικά στοιχεία που εγώ νομίζω κρύβουν αυτή την δυναμική, δεν ολοκληρώθηκε αυτή η δυναμική, παρόλα αυτά υπήρξε αυτού του είδους η διακονία στην τοπική εκκλησία της Σεούλ. Και μάλιστα για μένα είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό του τι μπορεί να προσφέρει η Ιεραποστολή στην εκκλησία, σε αυτήν που ονομάζουμε στην Μητροπολιτική ας το πούμε εκκλησία. Βλέπουμε δηλαδή μια ιδιαίτερη ζωντάνια, νέα αιτήματα, νέο κοίταγμα της παράδοσης, έτσι να έρχονται από τις περιοχές όπου το Ευαγγέλιο ανταμώνει ξανά, ανταμώνει με νέους τρόπους και τα λοιπά, με πολιτισμούς πέρα από αυτούς που είχαμε συνηθίσει. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, αν θα μπορούσες λίγο να μας σκιαγραφήσεις πώς η τοπική εκκλησία, πώς το πλήρωμα της εκκλησίας βίωσε αυτή την παρουσία της διακόνισσας Μαρίας ανάμεσά τους.
3: Καταρχήν θα ήθελα να πω σε αυτό που είπατε ότι ξαναγυρνάμε πίσω. Η εκκλησία της Κορέας εκείνο τον καιρό ζούσε τον πρώτο αιώνα της από πάσης πλευράς. Και η Εξελλάδος, καλά ο πατήρ Σωτήριος, αλλά και οι άλλοι συνεργοί που πήγαιναν στην Κορέα έπρεπε να κάνουν μια προσπάθεια μέσα τους να βρεθούν σε αυτόν τον πρώτο αιώνα, να κενωθεί από μέσα τους ένα κομμάτι του εαυτού τους, χωρίς να το χάσουν βέβαια, αλλά να κυριαρχήσει μέσα τους ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, ότι αυτή η πιστή εδώ, αυτή η εκκλησία, αυτός ο αγρός είναι στον πρώτο του αιώνα, είναι δηλαδή στην εποχή αντάμωμα του γάλακτος, και αυτή ήταν και η ανάγκη που ίσως στη σκέψη των αρμοδίων δημιούργησε την απόφαση να θεσμοθετήσουν κάπως την παρουσία μιας συνεργάτηδος με την ιδιότητα της διακονήσεις. Λοιπόν, θα πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε πού βρισκόταν η ατμόσφαιρα στην πλευρά των γυναικών. Έφτασα το πρώτο καλοκαίρι που πήγα στην Κορέα και την πρώτη, από τις πρώτες μέρες που έμεινα εκεί έγιναν δύο γεγονότα. Το ένα με έκανε να επαναστατήσω και να, αν είχα χρήματα εκείνη την ώρα θα έμπαινα σε ένα αεροπλάνο να γυρίσω πίσω. Ο πατήρ Σωτήριος θέλησε να φορέσω κορεατική ενδυμασία την πρώτη Κυριακή που ήμουν εκεί, δηλαδή δύο μέρες μετά την άφηξή μου, και αφού είχα περάσει αυτό το πρόβλημα της ώρας, να κοιμάμαι την ημέρα και να μην μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα, σε μια γιορτή που θα έκανε το νηπιαγωγείο της κοινότητος για τους γονείς προκειμένου να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εγώ αυτό το θεώρησα μασκάρεμα, αντέδρασα φοβερά. Ο πατήρ Σωτήριος μου είπε, κάνε μου τη χάρη να το υποστείς αυτό το μασκάρεμα και αν μετά δεις ότι δεν είχα δίκιο, τότε φύγε την άλλη μέρα. Τόσο πολύ εγώ αντέδρασα, δεν ξέρω πώς το πήρα. Λοιπόν, φόρεσα την κορεάτικη φορεσιά και πριν προλάβω να φτάσω στο χώρο που δεν μπορούσα και να περπατήσω με την κορεάτικη φορεσιά, δεν ήξερα και πώς να τη φορέσω. Τέλος πάντων, με έντυσε η Λίζα, η κορεατοπούλα φοιτήτρια της παιδαγωγικής. Είμαστε και ψηλό συνάδελφοι, ας πούμε, δασκάλα εγώ, φοιτήτρια της παιδαγωγικής εκεί. Και πριν προλάβω να φτάσω στη θέση μου, ξέσπασε ένα χειροκρότημα και μια φωνή, κάτι έλεγαν. Εγώ νόμιζα ότι κάτι άλλο έχει συμβεί και χειροκροτούν. Τα ακούτε, μου λέει η Λίζα. Η Λίζα μιλούσε κάποια γαλλικά που και εγώ, ας πούμε, κάπως. Λέω, ναι, και τι έγινε, λέω. Λέει, εσάς, για εσάς το κάνουν. Και τι λένε, ότι είστε δικοί τους. Είστε σαν κι αυτές. Οι μητέρες των παιδιών, οι οποίες επίσης είχαν έρθει ντυμένες.

0: κρατώντας εκείνες το δικό μου χέρι, είχαν το θάρρος να ξεπεράσουν τις παραδόσεις τους, τις συνήθειές τους, την ψυχολογία τους, την οτροπία τους και να μιλήσουν σε αυτόν τον Ντέσιμπου, το μεγάλο ιερέα, τον Αρχιμανδρίτη που είχε και αυτή την περίεργη εμφάνιση με τη γενιάδα, με τα ράσα κλπ. Να λύσουν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, ο πρώτος μου ρόλος ήταν να προσφέρω το χέρι μου, να το σφίγγουν αυτές και μέσω εμού που ήμουνα Ελληνίδα, αλλά και γυναίκα και ήμουνα δική τους, ήμουνα σαν και αυτές, να μιλήσουν στον ξένο ιερέα, το μεγάλο ιερέα.
1: Μοιάζει πολύ με την χειραγώγηση.
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα εμένα με συγκλώνιζε. Σας λέω αλήθεια, αισθανόμουν σαν να περνάει από μέσα μου η ύπαρξη αυτής της γυναίκας. Δεν καταλάβαιναν δε τι έλεγαν, γιατί κορεάτικα δεν ήξερα.
1: Και έζησε συνολικά πόσα χρόνια στην Κορέα?
0: Καλά, πήγαινα και ερχόμουν, δεν τα έχω μετρήσει, δεν θέλω
1: το
0: να τα μετρήσω.
1: Το διάστημα συνολικά όμως ήταν ικανό.
0: Και μέχρι τώρα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Και μέχρι τώρα. Γιατί ζω στην Κορέα ακόμη. Και η Κορέα ζει μέσα μου.
2: Ανέφερε πριν ο Θανάσης ότι αυτό το που συνέβη, ας πούμε, αυτή η χειροτονία,
0: χειροθεσία
2: σε διακόνησα, διακόπηκε. Οι ακροατές μας δεν ξέρουν.
0: Τι διακόπηκε. Αυτά. Απλώς γύρισα για λόγους υγείας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω πρόβλημα υγείας που δεν μου επιτρέπει πια, γιατί τώρα πια θα πρέπει εκείνοι να με υπηρετούν και είναι δύσκολο σε μια ιεραποστολική εκκλησία. Δεν έχει τη δυνατότητα να...
1: Οι Έλληνες, η ελλαδική εκκλησία, είναι πληροφορημένη για αυτό?
0: Ποιο?
1: Για το γεγονός ότι είχε υπάρξει αυτού του είδους η θεσμοθέτηση.
0: Ναι, όταν έγινε η χειροθεσία αυτή, όπως σας είπα, έγινε την ημέρα που εγκαινιάστηκε ο ναός. Ο πατήρ Σωτήριος έγραψε ένα δημοσίευμα για το τότε ιεραποστολικό περιοδικό που υπήρχε. Υπήρχε νομίζω και τη Θεσσαλονίκη, αλλά το έστειλε στο Φως Εθνών που ήταν τότε και τώρα είναι. Και περιέγραψε και την τελετή της των εγγενείων και τα οφήκια που εδόθησαν εκ μέρους του Πατριαρχείου σε προϊστούς Κορεάτες και στον Κώστα Κιμ που ήταν ο θεολόγος, ο γιος ιερέως, ο οποίος είχε και αυτός συντελέσει στο να διατηρηθεί η κοινότητα και να επιζήσει από πολλές πλευρές. Και εκεί ανέφερε και τα της χειροθεσίας. Οπότε αμέσως το πληροφορήθηκε το αναγνωστικό κοινό τουλάχιστον του περιοδικού. Αλλά στη συνέχεια ο Μητροπολίτης θέλησε να δημοσιεύεται αυτή η παρουσία της διακονήσεις και το ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα δίπτυχα που λέμε, με την ιδιότητα διακόνησα εκπαιδευτικός. Έβαζε και τη δεύτερη ιδιότητα, η οποία ίσως συμπλήρωνε κάτι που εκείνος νόμιζε. Αυτό για κάποια χρόνια συνεχίστηκε και
1: έμπαινε στα δίπτυχα.
0: Ναι, βέβαια. Έμπαινε εκεί, γιατί τότε υπήρχε ένας ναός εκεί που έλεγε τους ιερείς, το διάκονο, και στη συνέχεια τη διακόνησα.
2: Αυτό για πόσα χρόνια έμπαινε?
0: Δεν τα μέτρησα. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι σταμάτησε. Υπήρξε κάποια παρέμβαση και σταμάτησε. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποια ψιλοπροβλήματα δημιουργούσε στην Ελλάδα από την πλευρά ότι να, στην Κορέα υπάρχει διακόνησα, γιατί να μην υπάρχει και στην Ελλάδα. Και επειδή και ήμουνα και Ελληνίδα και ήταν και εκεί ο Ιεραπόστολος και ο Μητροπολίτης εξ Ελλάδος, φαίνεται ότι έγινε κάποια... Σταματάτε να το βάζετε, ναι. Μη μας δημιουργείτε εδώ πέρα φασαρία σε εμάς.
1: Και έτσι αυτό που μπορούσε να φανεί ως μια ανανέωση της παράδοσης από μια ιεραποστολική χώρα στην Μητροπολιτική Ελλάδα εισπράχθηκε περίπου ως πρόβλημα?
0: Πιθανόν σε κάποιες τομείς της διοικήσεως. Γιατί η Ελλάδα γενικότερα, οι άνθρωποι, αρχιερείς, ιερείς, μοναστήρια... Πολλοί έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από το ότι υπήρξε έστω έτσι όπως υπήρξε ο θεσμός, και μην νομίζετε ότι και όλος ο κόσμος είναι πλήρως ενημερωμένος πώς ήταν ακριβώς ο θεσμός των διακονησών, και το είχαν χαρεί πάρα πολύ, αλλά ήταν φυσικό, εφόσον δημιουργούσε κάποια προβλήματα αυτή η δημοσίευση, να... Άλλωστε στην Ελλάδα ποτέ δεν εμφανίστηκα ως διακόνησα και ποτέ δεν... από την πλευρά της Κορέας δηλαδή δεν υπήρξε θέμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και τι πρόβλημα να δημιουργηθεί? Κάθε εκκλησία έχει τις ανάγκες της και προσπαθεί να τις καλύψει.

0: Μπαίνατε στο ιερό ως διακόνισσα, κύριε Σπιτοπούλου,
1: βέβαια.
2: Ξέρετε, όταν είχε κατηγορηθεί ο Άγιος Νεκτάριος το 1914 ότι είχε προσπαθήσει να επαναφέρει τον θεσμό των διακονισών.
1: Τον είχε επαναφέρει.
2: Όντως και εκείνος με κάποιον δισταγμό, επειδή συναντούσε σφοδρές αντιδράσεις. Γιατί μάλιστα η επιστολή που του έστειλε για να απολογηθεί ο τότε Αθηνών Θεόκλητος ξεκινούσε με τη φράση «αλγούμεν την ψυχήν σεβασμιότατε πληροφορούμενη» κτλ. Κτλ. Δηλαδή πονάμε ψυχικά μαθαίνοντας αυτά τα πράγματα. Εκεί ο Άγιος Νεκτάριος στην απάντησή του διευκρίνιζε ότι και εκεί δεν ήταν η πλήρης εφαρμογή του αρχαίου θεσμού κτλ. Αλλά και πάλι είχε μια δυναμική η απάντησή του, καταδείκνυε την ανάγκη και μάλιστα τόνιζε την ανάγκη τάξεως γυναικών οι οποίες θα έμπαιναν στο ιερό και οι οποίες θα ασχολούνται με τον ευπρεπισμό κτλ. Τον όσων πραγμάτων υπάρχουν στο ιερό. Το αναφέρει και αυτό στην απάντησή του και νομίζω έτσι κάπως δένει με αυτή την ερώτηση και για την διακονία εντός του ιερού που είπε ο Βασίλης. Τώρα εμείς προσπαθήσαμε και προηγουμένως, αυτός είναι ο ισχυρισμός μας, ότι η διακονία αυτή, η γυναικεία διακονία, συνδέεται και με την διακονία της ίδιας της Παναγίας. Εδώ τώρα, αν θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το πούμε, πώς είναι η παρουσία της Παναγίας στην εκκλησία αυτή που διακόνησες, στην εκκλησία της Σεούλ, και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι και οπτικά ακόμα, ή μάλλον οπτικοποιημένη, η παρουσία της είναι έντονη στον κεντρικό ναό, στον ναό του Αγίου Νικολάου της Σεούλ. Και πώς εισπράτεται αυτό από τους Κορεάτες που έχουν μια διαφορετική παράδοση για τη θέση της γυναίκας?
1: Δεν έχουμε χρόνο, αλλά πρέπει να αναφερθώ καταρχήν πώς ήταν όταν έγινα διακόνισσα και πώς είναι τώρα. Η πρώτη αγιογράφηση που έγινε στο ναό του Αγίου Νικολάου άρχισε από την κόγχη του Ιερού Βήματος και εκεί δεσπόζει η μορφή της πλατιτέρας. Είναι μια πλατιτέρα η οποία είναι καταπληκτικά δεσπόζουσα και επειδή το τέμπλο δεν είναι ψηλό, είναι χαμηλό, αφήνει να φαίνεται σχεδόν όλη η εικόνα με το βρέφος τη μέση, τα χέρια της απλωμένα να γεμίζουν την κόγχη του ιερού και ευθύς ως μπει κανείς από την είσοδο του ναού αντικρίζει αυτή την εικόνα, η οποία τον καιρό που πρωτοπήγα στην Κορέα ήταν ένα πρόβλημα, διότι και οι πιστοί και κυρίως οι γυναίκες, αλλά κυρίως οι μη πιστοί, οι επισκέπτες του ναού, απορούσαν και σοκαριζόντουσαν με την παρουσία αυτής της γυναίκας, συγγνώμη, το λέω όπως το εξέφραζαν,
2: έτσι,
1: εκεί μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο του Ιερού Βήματος, ο οποίος βεβαίως ήταν χωρισμένος με το τέμπλο, με τις εικόνες από τον υπόλοιπο ναό. Και οι μεν μη χριστιανοί επισκέπτες έλεγαν, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό, πώς συμβαίνει αυτό. Οι δε κορεάτισες κυρίες, με συστολή βέβαια και με επιφύλαξη, αλλά με πολύ σχεδόν λύπη, έλεγαν, γιατί να την έχουμε την Παναγία μας έτσι εκτεθειμένη, να την βλέπουν όλοι, πρέπει αυτό το θησαυρό να τον καλύψουμε κάπως, γιατί αυτή ήταν η θέση της γυναίκας στην παράδοσή τους. Η γυναίκα δεν είναι περιφρονημένη, τουλάχιστον στην κορεατική παράδοση και στην κορεατική νοοτροπία. Είναι η βασίλισσα, είναι η αρχόντισσα του σπιτιού και γι' αυτό πρέπει να προφυλάσσεται, να είναι καλυμμένη, να μην εκτίθεται στα μάτια άλλων. Και ώσπου να περάσουμε από αυτό, στο ότι αυτή εδώ μέσα είναι η μάνα μας, η μάνα όλων μας, και να έχει γίνει τώρα κυρίως η εικόνα της Θεοτόκου που είναι οδηγήτρια, στο κλήτος του ναού θα λέγαμε, δεν είναι βασιλική μένα ναός, αλλά στην πλευρά του ναού που είναι, κάθονται οι γυναίκες και που είναι και το βαπτιστήριο, είναι σε ένα πολύ ωραίο προσκυνητάρι μια μεγάλη εικόνα ρωσική, η οποία όμως είναι αντίγραφο της οδηγήτριας που ήταν στο ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως. Αυτή λοιπόν η εικόνα Έχει γίνει τώρα το καταφύγιο όχι μόνο των γυναικών των κορεατισών πιστών, αλλά ακόμη και των ζευγαριών και των παππούδων κλπ. Πηγαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια και πολύ μεγάλο σεβασμό και προσεύχονται εκεί, και πάρα πολλές φορές εκεί εναποθέτουν τα προβλήματά τους, τα οποία όταν λυθούν με τη χάρη της Παναγίας και με τις πρεσβείες της, ύστερα δέχονται τις ευχαριστίες της. Η εικόνα δέχεται τις ευχαριστίες τους. Λοιπόν, έχει κυριαρχήσει στη ψυχή των κορεατισσών ιδιαιτέρως η ύπαρξη αυτής της μάνας, η οποία ως μητέρα του σωτήρα μας Χριστού είναι και δική μας μητέρα, και μπορούμε σε αυτή να προσφεύγουμε σε κάθε μας ανάγκη και σε κάθε μας πρόβλημα, και να αποτελεί τη μεγάλη μας αγάπη.
0: Μάλιστα. Στην εκεί εκκλησία δεν χειροθετήθηκε άλλη διακόνισσα μετά από εσάς?
1: Ελπίζω όχι ακόμη. Ναι. Και τονίζω το ακόμη. Γιατί από ό,τι ξέρω, από ό,τι αισθάνομαι και από ό,τι μαθαίνω, είναι πάντα απαραίτητη η παρουσία μιας διακόνισσας στην Εκκλησία της Κορέας, στην Κορέα, όσο και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η νοοτροπία των νέων γυναικών έχει λίγο ανοίξει, έχει λίγο αποθήσει τις κάποιες πλευρές της παραδόσεώς τους κλπ. Εξακολουθεί να είναι ανάγκη να υπάρχει μια διακόνισσα, σαν γέφυρα.
0: Μάλιστα. Πιστεύω πάντως ότι αυτός ο χαρακτήρας της γέφυρας θα ήταν απαραίτητος για όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο για την τοπική εκκλησία της Κορέας. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Πάντως είναι ένας θεσμός που, όπως αναφέραμε πριν, 16 αιώνες υπήρχε στην παράδοση της εκκλησίας, και σήμερα σαν να υπάρχει ένας δισταγμός και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά ίσως και αλλού. Πού να οφείλεται αυτός ο δισταγμός, δεδομένου ότι δεν μιλάμε για ένα καινοφανές νεοτεριστικό στοιχείο, μιλάμε για ένα στοιχείο της παραδόσεως? Γιατί δίστασαν, ας πούμε, μπροστά σε αυτό που προσπάθησε και ο Άγιος Νεκτάριος να κάνει?
2: Και μάλιστα στοιχείο της παραδόσεως που μαρτυρείται ήδη στην πρώτη εκκλησία. Υπάρχουν καινοδιαθηκικές άφθονες μαρτυρίες, έχουμε τα ονόματα διακονισών, και βέβαια και στη συνέχεια έχουμε πλήθος διακονισών και την Ολυμπιάδα τη συνεργό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και πάρα πολλές άλλες στη συνέχεια.
0: Έχουμε και θεολογικές μελέτες για το τι ήταν αυτό, πώς έχει σχηματιστεί, τι σήμαινε, έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία περί της φύσεως του θεσμού εκείνου. Αυτό θεολογικώς είναι ξεκαθαρισμένο, αλλά είναι αυτό το παράδοξο που συναντάμε στην τρέχουσα εκκλησιαστική ζωή μας. Ενώ θεολογικώς διευκρινίζονται πράγματα, δεν υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά την παράδοση, δηλαδή, της εκκλησίας και το θεολογικό περιεχόμενο. Στην πράξη έχουμε έναν δισταγμό, σαν ώρες μπορεί να σκεφτεί κανείς, σαν να υπάρχει μία συγκράτηση απέναντι στην γυναικεία παρουσία, σαν να υπάρχει μία συγκράτηση γενικότερα απέναντι στην πλατιά και πολύμορφη λειτουργία των χαρισμάτων και διακονημάτων μέσα στην Εκκλησία. Και αν τυχόν η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι όπως μας την έχει περιγράψει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ως ένα σώμα με ποικίλα μέλη, πρέπει πάντα να κρατάμε κατά νου ότι αυτά τα χαρίσματα με τα οποία, τα διαφορετικά χαρίσματα, τα ποικίλα χαρίσματα με τα οποία κοσμείται κάθε μέλος της Εκκλησίας, οφείλουν να υλοποιούνται σε διακονήματα, ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο, τίποτα να μην γίνει, ας το πούμε, μονοκαλλιέργεια μέσα στην Εκκλησία, αλλά όλα να αλληλοσυμπληρώνονται από όλα, να είναι στην κυριολεξία ένα αληθινό σώμα.
0: Βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ, για όσα μας είπατε και για το γεγονός ότι μας βοηθήσατε να υπενθυμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα όπως είναι η γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπυροβόλου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να περάσουμε σιγά σιγά στο τέλος, στο κλείσιμο, στην αποφώνηση και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θερμές ευχαριστίες στον Τάσο Παπαδημητρίου αλλά και τον Σπύρο Κασίμη που φρόντισαν τον ήχο, είχαν την επιμέλεια του ήχου στη σημερινή εκπομπή, καθώς επίσης και στην Έλλη Ζάχαρη που απάντησε στα δικά σας τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θερμές επίσης ευχαριστίες και σε εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Ως τότε, από τον Θανάση Παπαθανασίου και τον Βασίλη Εργυριάδη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Γεια σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερος σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα, και περνάμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σήμερα μπροστά στην Παναγία τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Μηνύματα για την σημερινή ημέρα έδωσαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Στην Κολομβία συνεχίζουν οι διασώστες να ψάχνουν στα συντρίμια τους αγνοωμένους του σεισμού της προηγούμενης Δευτέρας. Και στην Ινδονησία είχαμε σεισμό 7,7 ρίχτερ επίσης και στην Ισπανία. Νεφώσει σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Αύγουστος σήμερα και τα μηνύματά τους με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου δίνουν σήμερα η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος σήμερα το πρωί λειτουργήσε το Μίλεση, στο ιερό προσκύνημα μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου, μίλησε για την σημερινή ημέρα και τόνισε ότι είναι μία από εκείνες κατά τις οποίες ο λαός μας αισθάνεται περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι μόνος. Από τη μία άκρη της πατρίδας μας έως την άλλη, από τα μεγάλα προσκυνήματα μέχρι το μικρότερο ξοκλήσι, ακούγεται σήμερα ένα όνομα οικείο, αγαπημένο, βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του γένους μας, Παναγία. Εορτάζουμε την κοίμησή της και όμως η Εκκλησία δεν μας καλεί σε πένθος, μας καλεί σε χαρά και ελπίδα, διότι σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής πάνω στο θάνατο. Εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό, την ίδια τη ζωή, μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μια υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω τους πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμα και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μια εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο, μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μια ζωή χωρίς πόνο, γνώρισε την προσφυγιά, την αγωνία, τη φτώχεια και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της του παιδιού. Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό και γι' αυτό ο πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής, να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος και συνέχισε. Έχει ιδιαίτερη σημασία που φέτος εορτάζουμε την Παναγία εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στο Μίλεση. Σε έναν τόπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μία από τις πιο φωτεινές μορφές της Εκκλησίας των ημερών μας, τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Άγιος Πορφύριος είχε καταλάβει κάτι πολύ βαθύ για τον άνθρωπο, ότι η ψυχή δεν θεραπεύεται με τον φόβο, δεν αλλάζει ο άνθρωπος όταν συνεχώς του δείχνουμε το σκοτάδι. Αλλάζει όταν του δείξουμε το φως. Όλη η πνευματική του παρακαταθήκη θα μπορούσε να συνοψιστεί ίσως σε κάτι πολύ απλό. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όχι να ασχολούμαστε αδιάκοπα με το κακό. Όχι να καταναλώνουμε τις δυνάμεις μας πολεμώντας το σκοτάδι. Αλλά να αφήσουμε το φως του Χριστού να μπει στη ζωή μας. Όταν έλθει το φως, το σκοτάδι υποχωρεί μόνο του. Πόσο ανάγκη έχει η εποχή μας από αυτήν την πνευματική σοφία. Έχουμε συνηθίσει να καταγγέλουμε, να θυμώνουμε, να διαιρούμε τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους, καλούς και κακούς, σωστούς και λανθασμένους. Ακόμα και όταν υπερασπιζόμαστε το καλό, πολλές φορές το κάνουμε με τρόπο που δεν έχει αγάπη. Ο Άγιος Πορφύριος μας προτείνει έναν άλλον δρόμο. Να μην νικήσουμε τον άλλον, αλλά να τον αγαπήσουμε. Αυτόν τον δρόμο μας δείχνει και η Παναγία. Δεν έκανε θόρυβο, δεν διεκδίκησε εξουσία, δεν ζήτησε να βρίσκεται στο κέντρο. Έμεινε ταπεινή, σιωπηλή και διαθέσιμη στο θέλημα του Θεού. Και αυτό Και ακριβώς γι' αυτό έγινε μεγαλύτερη από όλους μας, γιατί ολόκληρη η ύπαρξή της έγινε χώρος για τον Χριστό. Ίσως λοιπόν σήμερα από το Μίλεση αξίζει να κρατήσουμε ένα απλό ερώτημα. Πόσο χώρο αφήνουμε μέσα μας για τον Χριστό, μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητάς μας, μέσα στις αγωνίες και στις αντιπαραθέσεις μας, μέσα στην ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, υπάρχει ακόμα χώρος για λίγη σιωπή, για προσευχή, για συγχώρηση, για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας? Η πίστη μας δεν μετριέται μόνο από όσα λέμε για τον Θεό. Μετριέται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τον άνθρωπο. Και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι γνώρισαν το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου. Γιατί εκείνος μπορούσε να βλέπει πίσω από την αδυναμία του ανθρώπου την εικόνα του Θεού. Δεν περιφρονούσε τον πληγωμένο άνθρωπο, τον πλησίαζε με διάκριση, λεπτότητα, με αγάπη. Αυτή την εκκλησία χρειάζεται και ο κόσμος μας σήμερα. Μια εκκλησία που δεν θα πάψει ποτέ να λέγει την αλήθεια, αλλά θα την λέγει με αγάπη. Μια εκκλησία που δεν θα δείχνει με το δάχτυλο τον άνθρωπο, αλλά θα του απλώνει το χέρι. Μια εκκλησία που θα μπορεί να στέκεται κοντά στον κουρασμένο, στον απογοητευμένο, στον νέο που αναζητεί νόημα, στον ηλικιωμένο που αισθάνεται μόνος, στον φτωχό, στον ξένο, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να ακούσει ότι η ζωή του έχει αξία. Καταλήγοντας, ο Μακαριότατος τόνισε: «Αδελφοί μου, σήμερα μπροστά στην Παναγία ας μη ζητήσουμε πολλά. Ας τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο. Να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο. Να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο. Και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας δίδαξε με τον δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμα την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του, ας γίνει σήμερα για όλους μας μια υπενθύμηση ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη εκεί όπου σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα. Και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, η Παναγία μαζί μας», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Να περάσουμε στα μηνύματα των πολιτικών. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος στα Χανιά βρέθηκε το πρωί στην Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από νωρίς ο κύριος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Ηγουμένη της Μονής, εισήλθε στο Καθολικό, προσκύνησε και μετήχε στη Θεία Λειτουργία, στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν μόνο οι μοναχές που ζουν εκεί. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν τη χώρα. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και να συνεχίσουμε ο καθένας το δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης. Στην Παναγία κατά το Απηλιανή της Πάρους, στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο, παρευρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας και έγραψε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού και προστάτηδας των ενόπλων δυνάμεων. Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του καταδρομικού Έλλη πριν από 86 χρόνια στο λιμάνι της Τίνου. Η Παναγία σκέπει τον ελληνισμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνει: «Σήμερα με κατάνοιξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, απανταχού της γης, υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα. Μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη». Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο μήνυμά της αναφέρει: «Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές, μακραίωνες παραδόσεις. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους». Ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι υπάρχουν μορφές που ξεπερνούν τα όρια της θρησκευτικής πίστης και γίνονται κομμάτι της συλλογικής μνήμης για τους Έλληνες. Μία μορφή από αυτές είναι η Παναγία. Είναι ταυτισμένη στη συνείδησή μας με τη μορφή της μάνας. Το κόμμα Νίκη σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα η καρδιά μας στρέφεται στην Παναγία, στην μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας. Παναγία μας σκέπε την Ελλάδα και τις οικογένειές μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες». Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωσή του ανέφερε ότι σήμερα που η πατρίδα απειλείται από τους φανερούς προαιώνιους εχθρούς του γένους μας, αλλά και από τους ύπουλους εσωτερικούς εχθρούς, σήμερα που ο πονεμένος λαός μας γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, μια προσευχή βγαίνει από τις καρδιές μας. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων δήλωσε με μια ζεστή ευχή για το 15 Αύγουστο: «Ευχόμαστε να έχουν όλα τα πλάσματα της γης και στην Ελλάδα υγεία, αγάπη, χαρά, όμορφες στιγμές και αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, βρέθηκε στο Βέρμιο, στην Παναγία Σουμελά, όπου σειραίουν εκεί πόντι προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του ελληνισμού και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Για τον ελληνικό λαό, η Παναγία ήταν πάντα ο στυλοβάτης του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας, και η Παναγία εξακολουθεί τον ίδιο λαό να σκέπει ως πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας», τόνισε ο κύριος Στασούλας, και είπε ότι εδώ στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, σε αυτό το ιερό προσκύνημα, τιμούμε και γιορτάζουμε την παντάνασα του ποντιακού ελληνισμού σε ένα τοπίο το οποίο επελέγει ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές Άλπεις της αλυσμόνητης Τραπεζούντας. Για τον ποντιακό ελληνισμό η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο. Ευρισκόμενοι εδώ στην Παναγία Σουμελά και τιμώντας αυτή τη γιορτή, δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε πόσο ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του καθενός και της καθεμιάς και προπαντός εμείς η πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Αυτά εντάχει να πούμε αγαπητοί ακροατές σχετικά με τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για την σημερινή εορτή του 15 Αυγούστου. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από πολυετή παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο και στη συνέχεια ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων και υπουργικών χαρτοφυλακίων στις κυβερνήσεις των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε το 1999 ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης το 2009. Κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Στέφανος Μάνος δεν δίστασε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους ακόμα και τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις του. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τόνισε ότι ο αγώνας συνεχίζεται με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Ο κύριος Στοδουλίδης υπογράμμισε ότι κατά παράβαση της εκεχηρίας οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν για την κατάληψη της Αμοχώς του και της Μόρφου, ολοκληρώνοντας το σχέδιό τους για τη δημιουργία της γραμμής Ατήλα, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα. 2.480 στρέμματα κάηκαν στην Χαλκιδική από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη. Σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα της Πυρκαγιάς, η συνολική έκταση περιμέτρου είναι 248 εκτάρια που μεταφράζεται, όπως είπαμε, σε 2.480 στρέμματα. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή δίνοντας βαρύτητα στην αποτροπή των αναζωπυρώσεων. Ολονύχτια μάχη έδωσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ΚΟ. Χθες εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας ενημέρωσε κατοίκους και επισκέπτες ότι ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε δείγματα θαλασσινού νερού από τις ακτές Πορτογερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρη και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων οι παραλίες αυτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών κινούνται σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες. Ο ΑΣΑ έχει ανακοινώσει ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας για την περίοδο του 15 Αυγούστου προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Να περάσουμε τώρα αγαπητοί ακροατές στον διεθνή χώρο. Επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα βουνά από συντρίμμια στην Κολομβία τους αγνοωμένους που είναι εκατοντάδες από τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας που άφησε πίσω του μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μηχανήματα έχουν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών. Σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Είναι ο φωνικότερος σεισμός στην Κολομβία από την αρχή του αιώνα. Είναι πολύ αγνοούμενοι, οι αρχές κάνουν λόγο για 379. Για θαμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με υποθαλάσσιο επίκεντρο στα νυχτά της νήσου Φλόρες. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε μία ώρα μετά, αλλά δεκάδες μετασεισμοί έχουν γίνει αντιληπτοί. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας λόγω του σεισμού 5 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα στο Αλχεντίν με τουλάχιστον 40 μετασεισμούς. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας δήλωσε πως οι αρχές έχουν κηρύξει την πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στη νότιο-δυτική Γαλλία, στο πευκοδάσος της Λαντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Να πάμε στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε χθες ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ, έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τεχεράνη να απαντάει ότι η περιοχή ήταν ιρανική, είναι και θα παραμείνει ιρανική. Στρατιώτες στέκονται φρουροί έξω από δημόσια κτίρια και σούπερ μάρκετς και περιπολικά αναπτύχθηκαν στις κεντρικές λεωφόρους στον θύλακα της Θέουτα, καθώς η Ισπανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας με στόχο να αποτραπεί νέα μαζική παραβίαση των συνόρων. Ο συναγερμός οφείλεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκινούν την οργάνωση συλλογικών προσπαθειών διέλευσης προς τη Θέουτα. Η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά, τόνισε ο επικεφαλής αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε συναγερμό βρίσκεται η Χαβάη, καθώς πλησιάζει ο πρώτος τυφώνας που θα πλήξει το νησί από το 1871. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσουν πλημμύρες, ενώ η τροπική καταιγίδα βρισκόταν περίπου 440 χιλιόμετρα ανατολικά του South Point στη Χαβάη. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας κάλεσε για συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη, λέγοντας πως η Σεούλ θα επιδιώξει εγγύησεις ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση και σημειώνοντας την ανάγκη να αντικατασταθεί η ανακοχή στην Χερσόνησο με ένα καθεστώς ειρήνης. Να δούμε κάποιες ακολουθίες. Εορτάζει αύριο η Ιεραμονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός που θα τον μεταδώσουμε. Και αύριο θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδος θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το Σάββατο, σήμερα δηλαδή το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Οσίου, θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ αύριο θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Περνάμε στον καιρό. Στην ανατολική νησιωτική χώρα έχουμε αίθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο. Τις απογευματινές ώρες, στα δυτικά υπηρετικά τμήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά θα έχουμε ένταση ανέμων 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει τους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά της χώρας θα είναι μεταβλητοί, βαθμιαία δυτική, βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, στις Κυκλάδες και το Ιόνιο θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στην Αττική θα έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, με εξασθένιση από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η άλλη φωνή στα FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κανείς νομίζω δεν αγνοεί ότι σπουδαιότερος αγώνας ρητορικής εγκομιαστικού λόγου δεν μπορεί να υπάρξει από αυτόν εδώ, εάν βέβαια ήθελε προσπαθήσει κανείς να τηρήσει τα καθιερωμένα και πρέποντα. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι τόσο περισσότερο να επιδιώξω στην προκειμένη περίσταση τον πρέποντα λόγο, όσο νομίζω ότι όλοι μεν οι άνθρωποι οφείλουν ασφαλώς αυτό τον άθλο των εγκομείων προς την Παρθένο, πλην όμως ούτε είναι καν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκόμια τους στο μεγαλείο της πραγματικότητος. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορήσουν για τόλμη. Γιατί πού υπάρχει τόλμη? Το να καταπιάνεται βέβαια κανείς με υψηλά θέματα και να εγκαταλείπει την προσπάθεια εμπρός στο ενδεχόμενο μιας ήτας δεν θα ήταν λογικό. Πράγματι κανείς απολύτως δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει όσους υστέρησαν στον αγώνα τον οποίο κανείς δεν είναι δυνατόν να κερδίσει. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί υποχώρηση ή ήττα ό,τι είναι εκτός ευθύνης και κατηγορίας? Αφού λοιπόν προσύρμωσα το λόγο με τις δυνάμεις μου, θα πλέξω το εγκόμιο της Παρθένου, προσθέτοντας ότι δεν το επιχειρώ αυτό για να κάμω γνωστές τους ακροατές τις χάριτες της Παρθένου που τυχόν αγνοούν, γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να αγνοεί το κοινό αγαθό, αλλά για να κάμω με την ανάμνηση της αιτίας της σωτηρίας μου καλύτερη την ψυχή, σε όσους βέβαια είναι τούτο δυνατόν, αφού θυμηθώ και τη δική μου σωτηρία. Γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου φαίνεται ότι όλοι ύμνησαν την Παναγία και δεν υπάρχει κανείς που να μην έκαμε αυτόν τον αγώνα, επιτυγχάνοντας βέβαια άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο το σκοπό του. Γιατί είναι πολύ μηνυτή η Παρθένος, όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαριστεί στους ανθρώπους. Γιατί βέβαια και οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήσαν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω? Αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Γιατί δεν υπάρχει κι ούτε είναι δυνατό να υπάρξει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η κενή μητέρα και ο κενός τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Γιατί
αν όλα τα κάνουμε για να αποκτήσουμε το Θεό, αν αυτή είναι η κατάληξη όλων των αγαθών, η οποία όμως δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους χωρίς τις δωρεές της Παρθένο, πώς δεν αναφέρονται τα πάντα σε αυτήν? Αυτή λοιπόν είναι η αιτία να επενείται οτιδήποτε επενετό υπάρχει στους ανθρώπους. Αλλά η αιτία πάλι όλων των αγαθών που έχουμε είναι η ένωση με το Θεό. Και αυτή όμως η ένωση στην Παρθένο οφείλεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η πολύμνητη πρέπει να θεωρείται η αιτία όλης της ωραιότητος και της μεγαλοπρεπίας και κάθε άλλου πράγματος που είναι άξιο να ημινείται μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό όλα τα εγκόμια προς αυτή πρέπει να αναφέρονται μόνο, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άνθρωποι, τη μακαρία Παρθένο πρέπει να θεωρούμε αιτία. Ακόμη περισσότερο, όπως για χάρη του καρπού υπάρχει το δέντρο, έτσι για χάρη της Παρθένου δόθηκε και η αρμονία και η ίδια η ύπαρξη σε όλη την κτήση, και στον ουρανό και στη γη και στον ήλιο και σε κάθε τι που υπάρχει. Αν λοιπόν για τον καρπό επενούμε το δέντρο, αν για τον καρπό επιδοκιμάζει όποιος χαίρεται για το δέντρο, ποιος δεν γνωρίζει ότι όλη η ιερή μεγαλοπρέπεια της κτήσεως και η χάρη και η ωραιότης, κάθε τι που είναι αγαθό και άξιο επένου, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Παρθένο, ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λίαν αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τόσο λοιπόν παλαιά εγκομιαζόταν η Παρθένος. Αλλά επιπλέον το ότι η Παρθένος είναι ο καρπός των δημιουργημάτων και ότι αυτή ακριβώς είναι η αναφορά και σχέση της μακαρίας προς το υλικό σύμπαν, γίνεται φανερό από τα παραπάνω. Εφόσον δηλαδή σε όλη τη φύση καρπός είναι ό,τι την επαναφέρει από την εξαφάνιση προς την οποία βαδίζει και την καθιστά και πάλι νέα με τη νέα ζωή της καρποφορίας, ποιος στην περίπτωση της ανθρωπίνης φύσεως ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους? Από πού προήλθε η καινή κτήση? Ποιος άλλαξε ριζικά όλο το σύμπαν? Γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι ο ουρανός δέχθηκε νέους αναγεννημένους πολίτες και αυτούς τους μετέφερε από τη γη η Παρθένος. Η γη πάλι είχε σαν κάτοικό της τον κενό άνθρωπο, τον ίδιο τον δεσπότη του ουρανού. Και αυτό γιατί δεν παρήγαγε πια τον παλιό καρπό της αμαρτίας, αγκάθια και τριβόλια, αλλά το νέο άνθος της δικαιοσύνης, την Παρθένο. Δεν έδιωξε έτσι η Παρθένος τα γυρατιά μόνο από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναζήσουν. Αλλά χάρη σε αυτή θα γίνει καλύτερος. Θα ελευθερωθεί δηλαδή από τη φθορά και ο ίδιος ο ουρανός, καθώς και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Γιατί βέβαια δεν ήταν δυνατό να αναστηθεί η κτήση από τη φθορά αν τα τέκνα του Θεού δεν έβρισκαν την ελευθερία τους. Και το λύτρο αυτό της ελευθερίας, τον πρωτότοκο των νεκρών, το έφερε ακριβώς στη γη η Παρθένος. Θα απαλλάξει λοιπόν τη γη από τη φθορά και θα εκπληρώσει το διακαή πόθο της, αποδίδοντας την αυθαρσία που περίμενε αναστενάζοντας, όπως λέγει ο Παύλος. Έτσι είναι φανερό ότι αυτό που ο προφήτης λέγει προς το Θεό, θα χορτάσει η γη από τον καρπό των έργων σου, αναφέρεται σε αυτόν τον καρπό, στην Παρθένο. Και αυτήν ακριβώς υπονοεί σαν πόθο της γης, γιατί σύμφωνα με το ψαλμικό και η γη θα χορτάσει όταν φανερωθεί η δόξα του Σωτήρος. Αν πάλι η Γραφή αποκαλεί γη και τους ανθρώπους, είναι φανερό ότι και αυτοί χάρις στην Παρθένο είδαν να πραγματοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους και έφτασαν στην ημέρα εκείνη που είχαν επιθυμήσει οι προφήτες να φτάσουν. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, αφού χάσαμε με την πτώση την ευτυχία για την οποία πλαστήκαμε, την ποθούσαμε από τότε αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους, δεν είχε τη δύναμη να μας την ξαναπροσφέρει. Και πέφταμε συνέχεια σε χειρότερα, ώστε να είναι έτσι αδύνατο.

να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάστασή μας. Κι όμως, αυτή μόνο την ευτυχία ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευτυχία μας έδωσε τη δυνατότητα να την ξαναβρούμε μόνη ή παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντάς μας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό, αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα, και τον ένωσε τόσο στενά ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και τον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Πυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά όμως η Παρθένος δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της τον ουρανό. Αντίθετα, και αυτόν τον ουρανό τον ξεπέρασε και αυτόν τον εκάλυψε με την αρετή της. Γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε να ανατείλει και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες, και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι η Παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και γη κενή. Ή καλύτερα, αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη, γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή, γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της. Ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη, αλλά έγινε, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου, αυτή η ίδια νέο φύραμα, και έκαμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί η Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά, και γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας. Ουρανών κενών και γην κενήν δώσω ημίν. Κι αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικον εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει. Αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν είσαι δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο, η Παρθένος γίνεται οδηγός σε όσους ανυψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται. Και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατόν να λάβουν μέρος οι γήινοι στα υπερκόσμια. Πραγματικά, κατά το γραφικό λόγο, ο ουρανός δεν μπόρεσε να υποφέρει τη θεία ακτίνα και σκίστηκε μόλις αυτή πέρασε. Γιατί λέγει η γραφή,
Όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή περιστεριού πάνω στον ομότιμο Ιησού, ο Μέγας Ιωάννης είδε τους ουρανούς να σχίζονται. Αντίθετα, η Μακαρία, όταν την επισκέφθηκε το Πνεύμα, απείλαυσε ακόμη μεγαλύτερη μέσα της την ειρήνη του Θεού, για την οποία ο Παύλος είπε ότι ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Και έγινε θαυμαστός τόπος της υποστάσεως του ίδιου του Σωτήρα, που είναι πέρα από κάθε τοπικό όριο. Και τον έφερε μέσα της με τόσο μεγάλη άνεση, ώστε να κυοφορήσει και να γεννήσει ανώδυνα. Επομένως, είναι φανερό πως εκείνο που ο προφήτης ονομάζει ουρανών ουρανού και τονίζει ότι αρμόζει μόνο στο Θεό, λέγοντας το γνωστό «Ο γάρ ουρανός του ουρανού το Κυρίο», είναι η Παρθένος. Γιατί άλλωστε ούτε ο ίδιος ο ουρανός, λέγει αλλού η Γραφή, είναι καθαρός ενώπιόν σου. Ενώ αυτή που βρίσκεται κοντά στο Θεό, δηλαδή η Παρθένος, δεν είναι απλώς καθαρή από κάθε κακία, αλλά και θετικά καλή. Και όχι πάλι σε ένα μόνο σημείο, αλλά εξ ολοκλήρου καλή. «Όλοι γάρ ή καλή», λέγει. Και δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινη κρίση, αλλά ο ίδιος ο Θεός ανακηρύσει καλή τη Μακαρία. Και αυτό όχι κατά τρόπο συνηθισμένο, αλλά με θαυμασμό και με έκπληξη. «Τι γαρή καλή η πλησίον μου», λέγει. Και όλα αυτά, μολονότι μπροστά στο Θεό, κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά τη Γραφή συχαμερότερη από οποιοδήποτε βδέλυγμα και αποκαλείται πονηρία. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η δικαιοσύνη της Παρθένου δεν βρισκόταν μέσα στα ανθρώπινα όρια.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
9: Στη φιλόξενη. ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σήμερα μπροστά στην Παναγία στη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Να καταφέρουμε να αναγνωριστεί ακόμα και στην Τουρκία η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Παναγία Σουμελά Βερμίου. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος. Έσβησε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση θαλαμιγού σκάφους υπό ελληνική σημαία στην Αίγινα. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ανατολική Ινδονησία. Συλληπιτήρια προς τον λαό της Ινδονησίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Από την 1η Αυγούστου αρχίζουν στις εκκλησίες μας κάθε απόγευμα οι παρακλήσεις, ο μικρός δηλαδή και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, και η Εκκλησία μας προετοιμάζει για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, την κοίμηση της υπεραγίας του τόκου. Η Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας, θα μας πει ο μακάριος και αείμνηστος εκείνος αγιογράφος, ο Φώτης ο Κόντογλος. Από το πνευματικό μύρο της ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά και ολόκληρη η ζωή μας. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκί καταφύγιο. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται σαν παιδί. Σε αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες. Νιώθοντας την για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέλφια με τον Χριστό, που είναι Υιός της, κατά σάρκα, και τέκνα του Πατρός του. Πόσα ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία, που είναι το στόλισμα του γένους μας. Τώρα το 15 Αύγουστο όμως κοβολά όλη η χώρα μας από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Επισύχαιροι και χαριτωμένοι, πάσα οι κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εισαρκώθη και πεδίων γέγονε. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσόν θυμιατήριον, από την μαναδόχων στάμνων που έχει μέσα μύρον το ακένατο. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με το όνομά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια της, από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένο πάνω στη μάσκα της, στην πρίμη, το γλυκό το όνομά της. Και ο Φώτης Κόντογλου τελειώνει το κείμενό του με τούτα τα λόγια. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί τη μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει από ανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους και η ψαλμωδία τους να γεμίζει τον αέρα επάνω από το πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιον Όρος, που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνο, που γιορτάζει μεγαλόχαρη, άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από τη Σκιάθο, από την Άξο, από την Πάρο, από τη Σύφνο, από τη Φανερωμένη της Αλαμίνας, από τη Χιό, από την Κρήτη, από τις Τροφάδες, από την Κέρκυρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρο, που έχει το ξακουσμένο μοναστήρι του Κύκου, από κάθε κάβο, από κάθε νησί, από κάθε στεριά της αγιασμένης της Ελλάδας. Αυτά έγραφε ο Φώτης Κόντογλου στα 1952. Είναι καιρός όμως να περάσουμε στο μουσικό μέρος της εκπομπής. Θα ακούσουμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε ήχο πρώτο και στο μέλος του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών.
0: Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα της μελουργικής δεξιότητας του Γερμανού και το μέλος αυτό ανήκει στο ερμολογικό γένος και εύκολα ανακαλούμε στη μνήμη μας το μέλος των αργών ομόηχων καταβασιών, σημειώνει στο ένθετο του δίσκου Γερμανός Νέων Πατρών ο καθηγητής Γρηγόριος Τάθης. Η εξήγηση αυτού του τροπαρίου εδώ είναι του Νικολάου Δοχιαρίτου. Ψάλλει ο χορός ψαλτών Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διευθυντή τον Γρηγόριο Στάθη.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στο μέλος του Γερμανού νέων πατρών. Έψαλε ο χορός ψαλτών, μαΐστορας της ψαλτικής τέχνης, υπό τη διεύθυνση του Γρηγορίου Στάθη.
1: Το ίδιο στοιχειρό αυτόμελο ας ακούσουμε τώρα σε αργό ημνολογικό μέλος, όπως έχει καταγραφεί από τον Ιάκωβο, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνος. Ψάλλει ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο έψαλε το στοιχειρό αυτό μέλο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε αργό ερμολογικό μέλος. Ο ήχος ήταν πρώτος.
1: Άλλη μια ερμηνεία του ιδίου στοιχειρού αυτό μέλου στη ρουμανική γλώσσα τώρα. Η προσαρμογή του αργού ερμολογικού μέλους είναι του Δημήτρη Σουτσεβεάν. Η ηχογράφηση που ακούμε είναι ζωντανή και πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη χοροδία του Ιεσίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρβού.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στη ρουμανική γλώσσα από συναυλία που δόθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη βυζαντινή χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρμπού. Ένα μέλος με ιδιαίτερη δομή είναι το οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα μέλος μοναδικό στο στοιχειραρικό είδος, καθώς ψάλλεται και στους 8 ήχους. Το κείμενό του διαιρείται σε 9 μέρη που αντιστοιχούν στους 8 ήχους, ενώ το τελευταίο μέρος επανέρχεται στον πρώτο ήχο. Η σειρά των ήχων είναι πρώτος πλάγιος του πρώτου, δεύτερος πλάγιος του δευτέρου και ούτω καθεξής. Μετά τον πλάγιο του τετάρτου, η τελευταία φράση του δοξαστικού «Εις τους αιώνας αγλαοφανώς εμακαρίζομεν» είναι στον πρώτο ήχο. Το δοξαστικό αυτό είναι τονισμένο στο παλιό στιχειράρι και από τους νεοβυζαντινούς μελοποιούς το τόνισαν ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Γερμανός Νέων Πατρών, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος και ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης. Τα μέλη των τελευταίων μελοποιών είναι εξηχημένα στη μέθοδο των τριών διδασκάλων σε σύντομο στιχειραρικό μέλος.
1: Εδώ θα τα ακούσουμε στο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που δόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 στο Λουξεμβούργο από τη χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον με διευθυντή τον Αντριάν Σαρμπού και με τη συμμετοχή του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
2: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
1: Το στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων «Δεύτε ανημίσομεν λαοί» θα ακούσουμε από το χορό των αποφύτων του ιεροδιδασκαλίου Βελάς υπό τη χοραρχία του Χαριλάου Καρά.

0: ένα στοιχειρό ιδιόμελο του εσπερινού της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου σε ήχο τέταρτο, άγια, στοιχειραρικό, ακούσαμε από το χορό των αποφύτων του ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και το απολυτίκιο της εορτής.

0: το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου ακούσαμε από το χορό αποφύτων του Ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Ο πρώτος κανόνας στον όρθρο της γιορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊωμά, του μεγάλου ποιητή του 8ου αιώνα. Ο κανόνας του Κοσμά είναι σε ήχο πρώτο και περιλαμβάνει 18 τροπάρια χωρίς τους σειρμούς. Ο κανόνας του Αγίου Κοσμά έχει στην πρώτη οδή δύο ήρμους. Ο ένας αρχίζει με τις λέξεις που επικυλμένει τη Θεία Δόξη και αναφέρεται θεματικά στη Θεοτόκου. Ο ήρμος αυτός θεωρείται σήμερα ως ο ήρμος της πρώτης οδής, γιατί είναι ο μόνος που υπάρχει τόσο στα εκκλησιαστικά βιβλία όσο και στα μουσικά, στο ηρμολόγιο δηλαδή του Πέτρου Λαμπαδαρίου και φυσικά στο καλοπισμένο μεταγενέστερα και ψαλόμενο σήμερα ηρμολόγιο του Ιωάννη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Ο άλλος ηρμός που αναφέρεται θεματικά στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης όπως όλοι οι ηρμοί των πρώτων οδών των κανόνων σώζεται στα χειρόγραφα από όπου τον δημοσίευσε και ο Χέγγ στη σειρά των Monumenta Musicae Byzantinae στο Ιρμολόγιουμ Άτουμ στα 1938, ενώ νωρίτερα ο Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως ο Φρόνιος Εστρατιάδης τον περιλαμβάνει στο Ιρμολόγιο του όπου δημοσιεύει τα κείμενα των ηρμών. Υπάρχει και μια μόνο ένδειξη στον Παρισινό κώδικα Κουέλλαν 220 πως ο ηρμός αυτός είναι ποίημα Ιωάννου Μοναχού, πιθανώς του Δαμασκηνού. Σας διαβάζω τον ηρμό αυτό. «Παγιωθήσα ρευστή ουσία, θαλασσοβάμωνα λαών πεζών διέσωσεν. Άφθης δε σειρεύσασα θείο προστάγματι πλήθην, ο πιστόπουν το τυράννο συγκατέκλυσεν άρδιν, διό άσομεν το θαυμαστό σωτήρι ότι δε δόξαστε». Ας ακούσουμε όμως εδώ μερικούς ηρμούς από τον κανόνα του Αγίου Κοσμά. Ψάλλει ο αείδημος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Θανίτσας.

0: Από τον αείδημο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε ιρμούς του κανόνος της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ο ιρμός και τα τροπάρια της ενάτης οδής τώρα, κατά την παράδοση των Κολυβάδων, από το βιβλίο Μελωδήματα Σκιάθου του αειδήμου ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης και διευθύνει ο Ιωάννης Αρβανίτης.

0: Ο Ιωάννης Αρβανίτης διεύθυνε το Βυζαντινό χορό Αγιοπολίτης στον ιρμό της ανάδης οδής του κανόνους της κοιμήσεως της Σφαιραγίας Θεοτόκου κατά την Κολυβάδικη παράδοση.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και την πρώτη και τρίτη οδή του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου Τρίφωνο.

0: Ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης με διευθυντή τον Ιωάννη Αρβανίτη έψαλε την πρώτη και τρίτη οδή του μεγάλου παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο.
1: Διάφοροι μελοποιοί τόνισαν τροπάρια του παρακλητικού κανόνα σε πιο μελισματικό μέλος, δηλαδή στο είδος εκείνο της μελοποιίας που ονομάζεται καλοφωνικός ιρμός. Ο καλοφωνικός ιρμός είναι μια μελισματική σύνθεση που ακολουθεί κατά κανόνα το μελωδικό σκελετό ενός ιρμού, δίνοντας όμως μια πολύ πιο ελεύθερη και φυσικά πολύ πιο έντεχνη ανάπτυξη στη μελωδία, γι' αυτό και ο καλοφωνικός ιρμός ψάλλεται από ένα μόνο ψάλτη και όχι από χορό, όπως άλλωστε διδάσκουν και οι παλιοί μουσικοί. Το είδος του καλοφωνικού ιρμού καλλιεργείται έντονα το 17ο αιώνα από κορυφαίους μελοποιούς όπως ο Αρσένιος ο Μικρός, ο Μπαλάσιος Ιερέας, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Πέτρος Μπερικέτης και αρκετοί άλλοι. Σήμερα θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερικέτη, κυρίως Θεοτόκων, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το κείμενο του καλοφωνικού αυτού ιρμού έχει ληφθεί από τον ιρμό της 9ης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο και είναι τούτο. Κυρίως Θεοτόκων, σε ομολογούμεν, η διασού συσσωρμένη Παρθένε Αγνή, συνασωμά της χωρίες, σε μεγαλύνοντες. Ο σειρμός του κανόνα, ο ύμνος αυτός, ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο, που έχει δηλαδή τη βάση του, το ίσον του, τρεις φωνές επάνω από τη βάση του πλαγίου του τετάρτου. Ενώ ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από τη φυσική βάση του πλαγίου του τετάρτου. Η φράση «νεάγιε» που θα ακούσετε να ψάλλεται πριν αρχίσει το μέλος, λέγεται απήχημα ή ενήχημα και προτάσσεται στο μέλος ως εισαγωγή στον ήχο, δίνοντάς μας βασικούς φθόγκους του ήχου αυτού. Αξίζει να σας διαβάσω τι γράφει ο ιερομόναχος Γαβρίλ, ένας θεωρητικός της μουσικής του 14ου με 15ου αιώνα για τον καλοφωνικό ιρμό και την εκτέλεσή του. Πρέπει, γράφει ο Γαβρίλ, όταν ψάλλεις καλοφωνικό ιρμό να έχεις μαζί σου ένα ή το πολύ δύο βοηθούς, ποτέ δεν περισσότερους, γιατί τότε δεν θα γίνει καλοφωνία, αλλά αυτό που λέμε από χορού. Αυτό όμως, το να πάρεις ένα ή δυο βοηθούς πρέπει να γίνεται αν οι φωνές είναι κατάλληλες, ταιριαστές δηλαδή και καλές. Και οφείλουν οι ψάλλοντες να γνωρίζουν και να μελετάνε από πριν μαζί ο ένας το μέλος του άλλου, ώστε να συμφωνούν και έτσι να φανεί πιο ευχάριστη και γλυκιά η ψαλτική. Τον καλοφωνικό ιρμό που θα ακούσουμε ψάλλει ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κέδας.

0: Ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κιαδάς έψαλε τον καλοφωνικό ιερμό του Πέτρου Μπερεκέτη κυρίως Θεοτόκων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής είναι ένα μικρό μέρος από ένα μεγάλο μάθημα που έχει ως κείμενο το απολυτίκιο της εορτής. Το μάθημα έχει τονίσει ο Ιωάσαφ, ιερομόναχος Διονυσιάτης, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα και υπήρξε μαθητής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, από τους πρώτους αγιορείτες βαθύς γνώστες της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας με πολύπλευρο έργο ερμηνευτικό και συνθετικό. Το μάθημα αυτό του Ιωάσαφ, που ψάλεται στη Λυτή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κόσμημα ψαλτικής τέχνης, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος», που έρχεται να προσθεθεί στα θεομετρικά μέλη τα αναφερόμενα στην υπεραγία Θεοτόκο και μάλιστα τα αργά, τα μελισματικά, που ψάλλονταν άλλοτε ή ψάλλονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες ιερές μονές και ιερούς ναούς εδώ στον κόσμο. Ο διδάσκαλος Ιωάσαφ, συνεχίζει ο Κωνσταντινός Αγγελίδης, διατήρησε τον ήχο του ποίηματος και μάλιστα από το φθόγκο Πα του έσω πρώτου ήχου και όχι το φθόγκο Κε, παλαιά βάση του πρώτου ήχου, όπου ψάλλονταν συνήθως παρόμοιες συνθέσεις για να αναπτύξει το γνωστό μας απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου. Ένα μικρό μέρος από το απολυτίκιο αυτό, από το μάθημα του Ιωάσαφ ιερομονάχου Διονυσιάτη, θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνιο Αιτόπουλο,
1: αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σήμερα μπροστά στην Παναγία στη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το πρωί από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Μηνύματι με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές. Την Κυριακή έχουμε μια παραβολή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, την οποία ονομάζουν οι πατέρες μας της Εκκλησίας παραβολή του άσπλαχνου οφιλέτου. Ας διαβάσουμε λοιπόν αυτή την περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχος 23 έως 35. «Δια τούτο, λέει ο Κύριος, ομοιώθη η βασίρ των ουρανών, ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγο με τον δούλον αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέρην, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσε αυτόν ο Κύριος αυτού, πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα έχει και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειν αφή και αυτό. Εξελθών δε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των σύνδουλων αυτού, όσο άφηλαν αυτό 100 δινάρια. Και κρατήσεις αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ή τι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις πόδος αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον επ' εμή και αποδώσωση. Ο δε ουκ ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελπίθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εκείνο πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό. Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκασαι επί παρεκαλεσάς με. Ουκέδη και σε ελεείς το σύνδουλό σου ως και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές έως σου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος ποιήσει μην, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Μία, θα λέγαμε αγαπητοί μου ακροατές, από τις μεγαλύτερες αρετές του αληθινού χριστιανού και από τα εξοχότερα γνωρίσματα του χριστιανικού χαρακτήρα είναι η ανεξικακία. Δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανός ο οποίος δεν είναι έτοιμος να συγχωρεί παν σφάλμα, πάσα προσβολή, πάσα αδικία που του έκανε ο πλησίον του. Ούτε είναι δυνατόν να υπάρχουν ομαλές σχέσεις προς τον πλησίον, είτε μέλος της οικογένειας μας είναι ο πλησίον, είτε μέλος της κοινωνίας μας, όταν δεν επικρατεί η ανεξικακία, δηλαδή η αποκαρδίας, συγχώρεση του άλλου. Μεγίστη σημασία έδωσε ο Κύριος στην αρετή αυτή και γι' αυτό μίλησε μεν περί αυτής στην περίφημη επί του όρους ομιλία του, δίδαξε δε και ιδιαίτερη παραβολή, την παραβολή του ασπλάχνου δούλου, του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων. Μια ερώτηση του Πέτρου έδωκε στον Κύριο την αφορμή να διδάξει την τόσο σπουδαία αυτή παραβολή. Κύριε, ρώτησε ο Πέτρος, ποσάκης αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης? Δεν είχε λησμονήσει ο Πέτρος τι περισχωρήσει στο δασκάλι του Κυρίου που έγινε επί του όρους της Γαλιλαίας. Θα του έκανε ίσως και ιδιαίτερη εντύπωση ότι εις την τόσο σύντομη εκείνη προσευχή, τη λεγόμενη Κυριακή προσευχή, το γνωστό Πάτερ ημών, ο Κύριος έθεσε σαφή και ορισμένο όρο από τον οποίο εξαρτάται η συγχώρεση των αμαρτιών μας. Όρισε να λέμε άφεση μην τα οφείλεται ημώνος και η μη σαφία με τους οφειλέτες ημών. Κάθε επίσης ότι επέστησε την προσευχή παντός χριστιανού, χρησιμοποιώντας την προσευχή τάφτη και προπαντός εις την υπόσχεση που δίνει στο Θεό ότι δηλαδή συγχωρεί τους οφειλέτες του. Γιατί μετά το τέλος αυτής επανέλαβε ότι αν συγχωρήσετε στους άλλους ανθρώπους τα σφάλματα και τα αδικήματα που σας έκαναν, θα συγχωρέσει και ο πατέρας σας τα δικά σας αμαρτήματα. Ενώ αν δεν τα συγχωρέσετε, εσείς στους άλλους ανθρώπους, ούτε και ο πατέρας σας ο ουράνιος θα σας συγχωρέσει. Παραδέχεται λοιπόν με όλη την ψυχή ο Πέτρος ότι δεν επιτρέπεται να κρατάει κανείς έχθρα κατά του πλησίου, ούτε να ζητάει εκδίκηση για την αδικία που του έκανε, αλλά να λησμονεί όλα και να τον θεωρεί φίλο. Αλλά πάντως εφαντάζεται ο Πέτρος ότι υπάρχει και κάποιο όριο στη συγχώρεση. Γι' αυτό και ρωτά πόσες φορές, Κύριε, πρέπει να συγχωρέσω τον αδερφό μου, τον πλησίον που μου έφτεξε, που με αδίκησε. Είναι αρκετό έως 7 φορές? Όταν δεν ρώτησε έως 7, δεν εννοούσε έως 7 φορές τη μέρα, αλλά 7 σε όλη τη ζωή. Γιατί ο Πέτρος, ο οποίος δεν είχε ακόμα αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, εφαντάζεται ότι αν συγχωρούσε 7 φορές, έκανε μέγα κατόρθωμα και έδειχνε μεγάλη γενεψυχία. Είχε υπόψη του άλλωστε ότι οι μεν Έλληνες θεωρούσαν ως αρετή την ευεργεσία των φίλων και την εκδίκηση των εχθρών. Οι δε συμπατριώτες του Ιουδαίοι είχαν ως νόμο την εκδίκηση. Και αυτοί οι ραβίνοι δίδασκαν ότι μόνο 3 φορές πρέπει να συγχωρέσει τον άλλον. Αυτός λοιπόν νόμιζε ότι εξεψώνονται υπεράνω όλων αυτών, εάν συγχωρούσε έως 7 φορές. Και ο Κύριος, για να διδάξει και τον Πέτρο και τον κόσμο όλο τη νέα, την ουράνια, τη θεία ηθική που έφερε στη γη, απάντησε: Ου λέγω σύ ως επτάκης, αλλά ως 70 επτά.
Με την απάντηση δε αυτή είναι σαν να λέει: μην κρατάς, Πέτρο, λογαριασμό και κατάστοιχα, και μην περιορίζεις τις αριθμούς της συγχώρεση με την ιδέα ότι αν περάσεις τον ορισμένο αριθμό έχεις τάχα δικαίωμα να εκδικήσεις πλέον, αλλά να συγχωρείς πάντα και επάπειρον. Όταν δε συγχωρείς πάντοτε, δεν χάνεις κανένα δικαίωμά σου, αλλά εκτελείς το καθήκον σου, εξυπηρετείς το συμφέρον σου, μιμήσε το Θεό. Για να μην νομίσει δε ο Πέτρος ή κανένας άλλος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με την εντολή αυτή να συγχωρούμε πάντοτε επιβάλλει ο Κύριος φορτίο μέγα, προσέθεσε την παραβολή, εις την οποία δείχνει ότι δεν είναι βαρύ και δύσκολο καθήκον η συγχώρεση, αλλά αρκετά εύκολο. Και γι' αυτό εξακολουθεί ο Χρυσόστομος, φέρει εις το μέσον την δική του φιλανθρωπία για να μάθεις ότι και αν πάντοτε συγχωρείς όλα ανεξαιρέτως τα αμαρτήματα του πλησίον, πάλιν όσο σταγόν είδετος προσπέλεγος άπειρον, τόση είναι η φιλανθρωπία σου συγκρονωμένη με τη δική του την άπειρη φιλανθρωπία. Η παραβολή παριστάνει λοιπόν ότι η βασιλεία των ουρανών, δηλαδή η εκκλησία την οποία αποτελούμε εμείς οι πιστοί και η οποία είναι κράτος και βασιλεία Θεού, του μοναδικού βασιλέως κυβερνήτη του σύμπαντος, ομοιώθη προς άνθρωπο βασιλέα. Γι' αυτό λέει, δηλαδή, για να διδαχθείτε εσείς ότι πρέπει πάντοτε και απεριόριστος να συγχωρείτε τον αδερφό σας, γι' αυτό λέει λοιπόν ομοιώθη βασίλη των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, του οποίου η μεγάλη επίοικια και νεξικακία εδείχθη όταν θέλησε συνάρε λόγο με τον δούλον αυτού, όταν θέλησε να ζητήσει λογαριασμό από τους δούλους του, οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματά του. Εύκολα εννοεί ο καθένας ότι ο φιλανθρωπότης αυτός βασιλεύς της παραβολής είναι ο Θεός, δούλοι δε διαχειριζόμενοι τα αγαθά του και υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τις εντολές του, είμαστε εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι οποίοι γι' αυτό θα δώσουμε λόγο για τη διαχείριση που κάναμε. Το λογαριασμό δε τούτο ζητάει ο Θεός όταν η συνείδηση διαμαρτύρεται και ελέγχει για πάσα πράξη αντίθετο προς τον νόμο του. Και όταν δεν προσέχουμε εις τη συνείδηση, εις τον κλητήρα αυτό θα λέγαμε του Θεού, δια το οποίο μας ζητάει λογαριασμό, στέλνει άλλο κλητήρα. Στέλνει τις ασθένειες, τον κίνδυνο του θανάτου, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες του παρόντος βίου, τόσα και τόσα άλλα μέσα βιαίας προσαγωγής, θα λέγαμε, προς λογοδοσία ενώπιον του Κυρίου. Λογαριασμό λοιπόν μας ζητάει, και όταν ακούμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία ή όταν το Θείο Κήρυγμα παρουσιάζει ενώπιον μας τα αμαρτίας μας. Όπως άλλοτε για τον προφήτη Νάθαν, εζήτησε ο Θεός λογαριασμό από τον αμαρτήστη Δαβίδ, διά του Ιωνά από τους Νινεβίτες και για του Ιωάννου του Βαπτιστού από τους Ιουδαίους. Και ειδού λοιπόν, αρξαμένου αυτού λέει συνέρην, προσήχθη αυτό ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Όταν άρχισε λέει το λογαριασμό, έφεραν ενώπιον του βασιλέως βιαίος, γιατί ο ίδιος ετοιματικά δεν ήθελε να έρθει, έναν οφιλέτη μυρίων ταλάντων. Αλλά τι ήταν αυτή η οφειλή? Πάσα παράβαση του νόμου του Θεού, πάσα αμαρτία του ανθρώπου είναι, αγαπητοί μου ακροατές, οφειλή. Είναι χρέος προς το Θεό. Όχι όπως το χρέος εκείνο που αναλαμβάνουμε όταν δανειζόμαστε από άλλους ανθρώπους χρήματα ή πράγματα και το οποίο μπορούμε να εξοφλήσουμε πληρώνοντας το οφειλόμενο ποσό, αλλά χρέος απείρως ανώτερο, χρέος μέγα και αλογάριαστο, το οποίο είναι απολύτως αδύνατο να εξοφλήσει ο άνθρωπος. Παρατηρήστε ότι ο πρώτος δούλος που έφερε ενώπιον του βασιλέως ευρέθη οφειλέτης μυρίων ταλάντων, δηλαδή ογκοδεστάτου ποσού. Θα λέγαμε κάπου 60 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Είπαμε δε ότι το χρέος του είναι οι αμαρτίες μας. Και είναι λοιπόν τόσες πολλές οι αμαρτίες μας? Βεβαίως, αγαπητοί μου κρατές. Γιατί την αμαρτία καθεαυτήν και μία μόνο τη μικρότερη την δελίσετε, τη συχαίνεται ο Θεός. Και αν ο δούλος εκείνος που δεν καταχράσκε το τάλαντο, όπως θα δούμε και σε άλλη παραβολή, την παραβολή των ταλάντων, αλλά απλώς δεν εργάστηκε προς ωφέλεια ενός άλλου καταδικάστη, φανταστείτε ποιο είναι το βάρος και το χρέος εκείνου που καταχράττει το τάλαντο διαπράττοντας την αμαρτία. Έπειτα, το χρέος είναι μέγα για το πλήθος των αμαρτιών τις οποίες διαπράττουμε. Ο χριστιανός, ο οποίος γνωρίζει τον νόμο του Θεού και εξετάζει ακριβώς τον εαυτό του, πείθεται πόσο είναι το πλήθος των αμαρτιών του όταν λογαριάσει και μιας μόνο μέρας τα αμαρτήματα. Πολύ δε περισσότερο όταν εξετάσει μιας εβδομάδος, ενός μηνός, της από το παιδικό του χρόνο μέχρι σήμερα ηλικίας του. Αρκεί να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι το δηλητήριο της αμαρτίας τόσο διαπότησε την όλη υπόστασή του, ώστε από τη στιγμή που ξυπνάει το πρωί έως την ώρα του ύπνου, κατά την προσεχή νύχτα, διευθύνει παν μέλος του σώματος και πάσα δύναμη της ψυχής, όχι τόσο προς τη χρήση για την οποία ο Θεός όρισε, όσο για σκοπό παράνομο. Η γλώσσα χρησιμοποιείται περισσότερο για την κακολογία.
για το ψεύδος, για την κατάκριση, για τη διαβολή, για τη συκοφαντία, λιγότερο δε για την προσευχή και τη διδασκαλία και την ωφέλεια των πλησίων. Το μάτι, περισσότερο για την περιέργεια, για την πονηρία, για την ανηθικότητα, για την αρπαγή, για την πλεονεξία και λιγότερο για τη διδακτική παρατήρηση των έργων του Θεού, για τη μελέτη του νόμου του, για την εξακρίβωση της αλήθειας. Η ακοή, τα χέρια, τα πόδια, ο νους, η ξυπνάδα, οι ικανότητες, περισσότερο για τη δολιότητα, η καλονίκη, η ωριότης, μάλλον για την αποπλάνηση των αστερίκτων στην πίστη. Οι γνώσεις, μάλλον για τη βλάβη των ανθρώπων, για τη διάδοση της απιστίας, για τη διαστροφή της αληθείας. Η θέση, το αξίωμα, η κοινωνική υπεροχή, μάλλον για το χορτασμό της φιλοδοξίας. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα εξετάσει ο χριστιανός μέχρι του περιτού λόγου, διότι λέει παν ρήμα αργών, ο εάν αλήσει άνθρωπος αποδώσει περί αυτού λόγου την ημέρα της Κρίσεως, τότε θα πει του Δαβίδ το λόγιο: «Περιέσχομαι κακά, ο νουκές είναι αριθμός και οι ανομίες μου επληθύθησαν περί τα στρίχα της κεφαλής μου». Δεν είναι δε ένας ή δύο ή εκατό οι οφειλέτες του μεγάλου αυτού χρέους των αμαρτιών. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού, λέει το Πνεύμα το Άγιο για τον Αποστόλου Παύλου. Όλοι είμαστε χρεοφυλέτες. Στο πρόσωπο του πρώτου εκείνου οφειλέτης παραβολής είμαστε όλοι εμείς, αγαπητοί μου ακροατές. Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε. Ας στρέφει καθένας γύρω το βλέμμα του και θα δει καθαρά εκείνο που έβλεπε και ο προφήτης Οσιέ. Άρα και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία και έχετε και αίματα εφέμαση μίζου.

Και φυσικά, αγαπητοί μου ακροατές, τόσο μέγα χρέος, ποιος είναι δυνατόν να το ξοφλήσει? Γι' αυτό λέει η παραβολή περί του δούλου. Μη έχοντος, λέει, αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο κύριος αυτού πραθύνε και τη γυναίκα αυτού και ερωτέχνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Επειδή ο δούλος δεν είχε, λέει, να ξοφλήσει το χρέος, ο κύριος διέλεξε να πωλήσουν αυτόν και την οικογένειά του και πάνω τι είχε για να αποδοθεί το χρέος. Το πνευματικό νόημα του στίχου τούτου είναι ότι ο άνθρωπος είναι απολύτως αδύνατο να ξοφλήσει και την παραμικρή αμαρτία. Γιατί ο Θεός, εις τον οποίο αμαρτάνει και τον οποίο της αμαρτίας προσβάλλει, έχει άπειρη αξία. Και επομένως, μόνο πληρωμή απείρου αξίας δύναται να τον ικανοποιήσει. Αυτή δε την αξία την έχει μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό, την αμαρτία, ούτε ο Χριστός, ούτε ο Άργυρος, ούτε όλα μαζί τα πολύτιμα μέταλλα της γης, ούτε άλλο πρόσωπο μπορεί να την εξαλείψει, ή μη μόνο το αίμα της θυσίας του Χριστού, η οποία προσφέρεται για πάντα άνθρωπο πιστεύοντας στον Χριστό και μετανοούντα για τις αμαρτίες του. Αλλά γιατί λέει η παραβολή ότι ο κύριος του δούλου διέταξε να απολυθεί αυτός και η οικογένειά του, αφού το πνευματικό νόημα είναι ότι και αν ο άνθρωπος πολυθεί και θυσιαστεί, πάλι δεν μπορεί να εξαλείψει το χρέος των αμαρτιών του? Λέγεται τούτο για να παρασταθεί ότι ο Θεός κρίνει με πλήρη δικαιοσύνη την παράβαση του νόμου του, για να παρασταθεί ότι είναι θλιβερό και απέσιο το κατάντημα εις το οποίο οδηγεί η αμαρτία. Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος γίνεται δούλος μεν των παθών, εχμάλωτος δε του άδου και του θανάτου. Χάνει τελικά κάθε πράγμα που του έδινε ευχαρίστηση και ανάπαυση, κάθε πρόσωπο με το οποίο συνδέεται στενά, όπως οι χωραφυλέτες της εποχής εκείνης έχαναν και την περιουσία τους και τη σύζυγό τους και τα παιδιά τους. Το δε ακόμα φοβερότερο είναι ότι η καταδίκη αυτή θα διαρκέσει μέχρι ότου αποδοθεί το χρέος, λέει η παραβολή. Αλλά επειδή το χρέος αμαρτίας είναι αδύνατον να αποδοθεί, να εξοφληθεί δηλαδή, διότι είναι αδύνατον ο αμετανόητος άνθρωπος να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη, άρα και η καταδίκη θα είναι αιωνία. Μόλις τώρα εννοείσαι ο δούλος της παραβολής πόσο τρομερές είναι οι συνέπειες του χρέους. Και ιδού, πεσών ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω». Εγνώριζε βεβαίως και πρωτύτερα ότι χρωστούσε τόσο μέγα ποσό, αλλά εφόσον ο κύριος δεν το ζητούσε, δεν ελάβανε κι αυτός καμιά φροντίδα. Τώρα όμως, που άκουσε την τρομερή απειλή, κάμπτει τα γόνατα, πυθύνιος πλέον και υποχείριος. Προσκυνεί τον κύριό του και τον παρακαλεί να του δώσει προθεσμία και του υπόσχεται ότι θα πληρώσει όλο το χρέος. Ποιος δεν βλέπει στη συμπεριφορά αυτού του δούλου της παραβολής, συμπεριφορά του αμαρτωλού? Άνθρωποι που διέπραξαν πολλά και μεγάλα αμαρτήματα, αδιαφορούν τελείως και ουδεμία προθυμία δείχνουν για να μετανοήσουν. Αλλά όταν ξαφνικά ο Κύριος τους καλεί να δώσουν λογαριασμό, όταν μια ασθένεια σοβαρή, ένας κίνδυνος φανερός απειλεί να τους φέρει ενώπιον του μεγάλου κριτού, τότε πλέον καταλαμβάνονται από φόβο και προσπίπτουν στο Θεό και παρακαλούν να τους σώσει. Τα παραδείγματα του Φαραώ, του Αχάβ, του Μανασί, του Σίμωνος του Μάγου, του Φίλικους, περί το οποίο μιλεί η Γραφή, βεβαιώνουν αυτή την αλήθεια. Αλλά δεν βλέπουμε και σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, ανθρώπους οι οποίοι όταν έφνης πρόκειται να φανερωθεί αυτό που έχουν κάνει, το έγκλημά τους, πάση περιπτώσει, όταν η ασθένεια και ο θάνατος πλησιάζει, δείχνουν τη λύπη της ψευδούς εκείνης μετανοίας και κλαίνουν και παρακαλούν και υπόσχονται και τάζουν. Έρχεται ώρα κατά την οποία και ο πλέον υπερήφανος και ανυπότακτος καταβιβάζει τα υπερήφανα βλέμματά του, συντρίβει των εγωιστικών και υπεροπτικό φρόνημα και πίπτει ελεηνός οικέτης πρωτιστίας μεγαλειότητος. Δεν αρνείται λοιπόν το χρέος του ο δούλος της παραβολής, αλλά ζητάει προθεσμία. Ζητάει από τον Κύριό του να τον ανεχθεί, να περιμένει. Η ανοχή δε και η μακροθυμία του Θεού που μας αφήνει στην παρούσα ζωή για να μετανοήσουμε και να εξαλείψουμε το μέγα χρέος της αμαρτίας είναι μεγάλη ευεργεσία. Είναι ικανή να μεταβάλει ριζικά το μέλλον μας και να μας οδηγήσει στον παράδεισο. Αλλά η προθεσμία, αν δεν χρησιμοποιηθεί για τη μετάνοια, γίνεται εντελώς ανοφελής και άχρηστη. Όπως άχρηστος είναι και η προθεσμία που δίνει σε έναν αφιλάτη ο οποίος δεν έχει ποτέ σκοπό να πληρώσει το χρέος. Πόσο φοβερά είναι, αγαπητοί μου ακροατές, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που έχει γράψει για το ζήτημα αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αξίζει να σας το διαβάσω ένα λεπτάκι από την Αγία Γραφή. Λογίζει δε τούτο ο άνθρωπε ο κρίνων του στατή αυτά πράσοντας και ποιών αυτά ότι σύ εκφέξει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότος αυτού και της ανοχής του και της μακροθυμίας καταφρονής αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι.
κατά δε τη σκληρότητά σου και την αμετανόητη των καρδία σου, θησαυρίζει σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας Θεού. Είναι γραμμένο στην προς Ρωμαίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 3-5. Υπόσχεται δεύτερον ο δούλος πληρωμή. Και μάλιστα πληρωμή και εξόφληση. Πάντα σε αποδώσω, λέει, ενώ ουκ είχε αποδού είναι. Ενώ δηλαδή ήταν τελείως χρεοκοπημένος. Δεν είναι όμως παράδοξο αυτό το φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι εις τα σωμαλάς περιστάσεις του βίου τους δεν εννοούν να τηρήσουν καμιά εντολή του Θεού και να μεταβάλουν κάπως τις αμαρτωλές συνήθειές τους, αυτοί όταν παρουσιάζεται κίνδυνος δίνουν μεγαλόστομες υποσχέσεις, κάνουν ταξίματα μεγάλα, τα οποία δεν θα δυνθούν ποτέ να τα εκπληρώσουν, να τα εκτελέσουν. Γιατί δεν εννόησαν ακόμα τι είναι η αμαρτία και ποια η θέση τους απέναντι στις θείες δικαιοσύνης, ούτε συναισθάνθηκαν ότι είναι ανίκανοι να ικανοποιήσουν το Θεό με λόγια και ταξίματα. Αλλά ο οποίος θησαυρούς της αγαθότητος και ελέους φανερώνει τώρα η παραβολή, αγαπητοί μου ακροατές. Ας δούμε τη συνέχεια. Ο δούλος ζήτησε προθεσμία, ο δε κύριος του δούλου εκείνος, πλαχνιστής, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αυτό αφήκε. Δηλαδή δίνει όχι απλώς προθεσμία, αλλά παραδόξως και ανελπίστως σχίζει το γραμμάτιο και απολύει το δούλο, οποία μεγαλοψυχία και γενναιοψυχία και μεγαλοδορία. Προσέξτε τώρα εδώ, διότι εκάστη λέξη του στίχου τούτου έχει σπουδαία σημασία. Ο μεγαλόδωρος Κύριος που χαρίζει το χρέος είναι ο Θεός ο Πανάγαθος, ο οποίος είναι έτοιμος να εκχύσει πλούσιο το ελαιός του όταν ο χριστιανός αναγνωρίζει και ομολογεί τις αμαρτίες του και δείχνει προθυμία να εξοπλίσει το χρέος του. Κάμνει δε τη γενναία αυτή χειρονομία, συγχωρεί το μέγα χρέος των αμαρτιών μας για τη μεγάλη του εσπλαχνία. Τούτο τονίζει η παραβολή στις λέξεις «πλαχνιστής ο Κύριος του δούλου εκείνου». Ναι, από τη μεγάλη εσπλαχνία του, από τη μεγάλη ανεξικακία του, έστειλε τον Υιό του μονογενή, του δούνε γνώση σωτηρία στο λαό, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέος. Εσπλαχνίστη την ανθρωπότητα γενικώς και έστειλε το γιο του για να τη σώσει από την αιώνια καταδίκη. Σπλαχνίζεται δε ιδιαιτέρως ένα έκαστο αμαρτωλών που πιστεύει στο Θεό και αισθάνεται το βάρος των αμαρτιών του και ζητάει το έλεος του Κυρίου. Μολονότι μέγα το δάνειο του δούλου τούτου, εν τούτης αφήκεν αυτό. Το χάρισε. Και τον βεβαιώνει ότι πάσαν την οφειλήν εκείνη αφήκαση. Όλο το μέγα εκείνος χρέος το χάρισα. Και πάλι λοιπόν από τα λόγια αυτά της παραβολής μαθαίνουμε ότι οσονδήποτε μεγάλα και πολυπληθή και αν είναι τα αμαρτήματά μας, τα συγχωρεί και τα σβήνει ο πολυέσπλαχνος Κυριός μας. Όλος αντιθέτως προς εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι χαίρομαι όταν έχουμε να λαμβάνουμε. Και ο Θεός χαίρει όταν θέλει. Όταν, εν πάση περιπτώσει, χαρίζει. Και χαρίζει βέβαια πλουσίως. Αλλά αφού είναι τόσο έσπλαχνος ώστε να δίνει πολύ περισσότερα από εκείνα που του ζητά εμείς οι δούλοι του, τότε γιατί πρωτύτερα στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ότι διέλεξε να απολυθεί ο δούλος στην οικογένειά του ως δούλη, δεν έδειχνε μια σκληρότητα με την απόφαση εκείνη? Ιδού μια απορία που χρειάζεται απάντηση. Δεν προερχόταν από σκληρότητα η απόφαση εκείνη, αλλά όλος αντιθέτως προερχόταν από πολύ αγαθότητα και αγάπη, γιατί η απειλή εκείνη έδειξε εις τον δούλο το βάρος του χρέους του. Ήταν μια απλή απειλή. Οι απειλές του Θείου Νόμου και οι προσωπικές θλίψεις τις οποίες στέλνει εδώ ο Θεός δείχνουν εις τον αμαρτωλόν πόσο φρικτό και απέσιο είναι το κατάτημα της αμαρτίας από το οποίο ζητάει να τον σώσει η αγαθότητά του. Πότε ένας γιατρός αγαπά τον άρρωστο και τον σώζει από το θάνατο? Όταν του αποκρύπτει την ασθένεια και τον αφήνει αμέριμνο και ξένιαστο, οπότε η ασθένεια θα προχωρήσει και θα του φέρει το θάνατο, ή όταν του εκθέτει όλες τις συνέπειες της ασθένειας και χρησιμοποιεί τα χειρουργικά του εργαλεία για να πείσει τον αμέριμνο και δίστροπο ασθενή περί της σοβαρότητας της ασθενείας του και να τον εξαναγκάσει να σπεύσει, να θεραπευτεί? Ασφαλώς η δεύτερη περίοδος. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Θεός. Μας προειδοποιεί συχνά για το Ευαγγελίου του ότι κόλασε αιώνιος και πυρ άσβεστο και σκόλιξ ούτε λεφτών. Τρομερές φαίνονται σε όλους οι λέξεις αυτές και αντίθετες δίθεν προς την αγαθότητα του Θεού και όμως μαρτυρούν την πολλή αγαθότητά του. Περιμένει λοιπόν τους αμετανοήτους αμαρτωλούς. Μας προειδοποιεί λοιπόν και με μπράκτους απειλές και με ασθένειες και δυστυχήματα, με θεομηνίες, για να μην φτάσουμε στη φοβερή και απέσια εκείνη κόλαση, αλλά να εννοήσουμε πιο μέγα κακό είναι η αμαρτία, παιχνίδι τη θεωρούν πολλοί, και να σπεύσουμε με μετάνοια ειλικρινή εις την εσπλαχνία του Θεού για να μας σώσει. Ιδού ποιο σκοπό είχε η απειλή εκείνη της παραβολής. Τέλος, στη λέξη απέλησεν αυτόν, διακρίνουμε ότι η αμαρτία, όπως ελέγχθη και παραπάνω, είναι μια δουλεία.
μια δέσμευση, μια σκλαβιά από την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλωσε τη αμαρτία, σε βεβαίωσε σε άλλη περίσταση ο Κύριος και πρόσθεσε ότι εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Την αλήθεια δε αυτή ότι η αμαρτία είναι δουλεία ελεηνή, τη βεβαιώνουν και τα πράγματα. Και όσοι είχαν το ευτύχημα να καταφύγουν με μετάνοια στον Χριστό και να απαλλαγούν από την αμαρτία, αυτοί είδαν την αληθινή ελευθερία και γνώρισαν καλύτερα τη θαυμαστή του Θεού εσπλαχνία και το μέγα αυτού έλεος.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Έπειτα λοιπόν από τη θαυμαστή εκείνη η σπλαχνία του βασιλέως, έπειτα από τη μεγάλη εκείνη η εξικακία, την τόσο παρήγορη και ευχάριστη, την οποία περιέγραψε μέχρι του σημείου τούτου της παραπολής ο Κύριος, ο οποίο θλιβερό φαινόμενο μνησικακίας, ο οποίο ανασπλαχνία και μίσος καρδίας φανερώνει στη συνέχεια της παραβολής. Παρακολουθήστε, αγαπητοί μου ακροατές, την ανάπτυξη του μέρους του της παραβολής, του τόσο λυπηρού αλλά και τόσο διδακτικού. Εξελθών, λέει ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, όσο άφηλε αυτό 100 δινάρια, και κρατήσε αυτόν έπνιγε, λέγον απόδος μειώτη οφείλης. Η πρώτη λέξη με την οποία ο Κύριος αρχίζει να περιγράφει τη συμπεριφορά του δούλου είναι η λέξη εξελθών και έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένας ταπεινός και ευγνώμων δούλος ουδέποτε θα λησμονούσε τη μεγάλη ευεργεσία όσος χρόνος και αν παρήρχετο. Αλλά εδώ δεν πέρασαν πολλά λεπτά της ώρας αφότου εξελίχθηκε η συγκινητική εκείνη πράξη της εσπλαχνίας. Και εδώ μια όλος αντίθετη σκηνή. Η σκηνή της ασπλαχνίας. Μόλις αφήκε το κατόφλιο της θύρας του Κυρίου του, μόλις απειλάγει από το μέγα χρέος και από τα δεσμά της δουλείας, ενώ αντιχούσε ακόμα στα αυτιά του η ευεργετική απόφαση του Κυρίου του, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός μεταβάλλει τη δωρεά σε ελεηνή κακία. Ο Θεός του έστειλε ευθύς αμέσως μετά την ανέλπιστη ευεργεσία των συνάδελφό του, δούλο, για να δείξει εις αυτόν το πρώτο δείγμα της ευγνωμοσύνης του. Αλλά, αλίμονο, ώσαν να μην είχε συμβεί τίποτα προηγουμένως, πιάνει τον συνάδελφό του και του ζητάει κάποιο χρέος που του όφιλε. Τόσο λοιπόν γρήγορα λησμόνησε τη μεγάλη ευεργεσία που είχε γίνει σε αυτόν προλίγου. Πόσο δείτε το χρέος το οποίο ο συνάδελφός του όφιλε? Εάν ήταν ποσό σημαντικό, ίσο ή και λιγότερο έστω από το ποσό που όφιλε αυτό στον Κύριό του, πιθανόν να φαντάζεται ότι είχε κάποια δικαιολογία. Αλλά, δυστυχώς αγαπητοί μου ακροατές, 100 δινάρια μονάχα ήταν το χρέος, περίπου 3 λίρες. Ποσό δηλαδή μηδαμινό και γελίο, ιστρόπον ώστε και αυτός να εντρέπεται να το αναφέρει. Δεν λέει δώσε μου τα 100 δινάρια, δώσε μου αυτό λέει που μου οφείλεις. Και αυτό έλεγε απόδοση μου ότι οφείλεις, δώσε μου ό,τι μου χρωστάς. Για να παρέχεται η εντύπωση ότι μέγα ποσό του χρωστούσε. Μήπως τουλάχιστον μεταχειρίστηκε τρόπο ευγενικό και κάπως έτσι μαλακό, δυστυχώς. Μόλις συνάντησε τον συνάδελφό του, κρατήσας αυτόν έπνιγε. Τον έπιασε από το λαιμό και τον στεναχωρούσε και τον πίεζε σε σημείο ανυπόφορο, ζητώντας να το πληρώσει το χρέος. Εάν ο Κύριός του τον έγνει στη φυλακή, εάν δοκίμαζε δεινά και θλίψει ένα κατ' χρέος που όφιλε στον Κύριό του, πιθανόν να είχε κάποιο πρόσχημα για την αυστηρή εκείνη προς τον συνάδελφό του συμπεριφορά. Τώρα όμως πώς δικαιολογείται? Αλλά όχι, τον άνθρωπο δεν τον κάνουν βίαιο και σκληρό τα παθήματα και η ανάγκη. Αυτά τον μαλακώνουν. Τον κάνει βίαιο η υπερηφάνεια, η νησικακία και η εκδίκηση. Τέτοιος άνθρωπος, όταν μάλιστα νομίζει ότι έχει δίκιο, θεωρεί ανδρικό τάχα να απαιτεί με τραχύτητα και βιότητα, χωρίς να εννοεί ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι ανδρική, αλλά εντελώς άνανδρη και δουλική. Θα νόμιζε, ίσως, ο ακροατής ή ο αναγνώστης της παραβολής, ότι ο οφειλέτης σύντουλος φέρθηκε απρεπώς προς τον δανειστή του όταν του ζήτησε το χρέος, και τούτο εκείνος έδειξε τόση βιότητα. Αλλά η παραβολή ευτυχώς λύει και την υπόνοια αυτή, γιατί λέει «Πεσών ο σύντρος αυτού εις πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτό λέγον μακροθύνουσαν επί μη και πάντα σε αποδώσω». Και έτσι ήταν σύντουλος και συνάδελφος του δανειστού, και επομένως δεν χώριζε η απόσταση του δούλου από τον Κύριο, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, εν τούτης δεν δυσκολεύτηκε να πέσει στα πόδια του συναδέλφου του και να τον παρακαλάει θερμά να του δώσει προθεσμία για την εξόφληση του χρέους. Μεταχειρίζεται μάλιστα για ένα τόσο σήμαντο χρέος τα ίδια λόγια που μεταχειρίστηκε προλίγου ο δανειστής του σε ένα τόσο μεγάλο χρέος. Ταπεινώνεται λοιπόν. Δεν αρνείται το χρέος. Δεν ζητάει να του χαρίσει το χρέος. Ζητάει μόνο προθεσμία. Αλλά εσμάτιν. Ούτε τον λιμένα που τον έσωσε από το ναυάγιο αισθάνθηκε, λέει ο Χρυσόστομος, ούτε από την ταπεινή και κοιτευτική στάση του συναδέλφου του ενθυμείται την φιλανθρωπία του Κυρίου του. Αλλά όλα αυτά τα πέταξε η πλεονεξία και η ομότης και η μνησικακία
και τον έκανε χειρότερο από θηρίο. Γιατί ουκ ήρθελεν, αλλά περθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν έως ου αποδό το φιλόμενον. Ολότελα αδιάλακτος έτρεξε στην πολιτική εξουσία και έριξε στη φυλακή αυτόν τον άνθρωπο, το σύνδουλό του, που τον οικέτευε με τόση ταπείνωση, ώστε σαν να του έκανε κάποιο μεγάλο έγκλημα. Αλλά το χρέος θα εξοφλείτο με τη φυλάκιση? Κάθε άλλο. Μόνο με την προθεσμία. Τότε γιατί το φυλάκισε? Μα για να εκδικηθεί. Για να χορτάσει το πάθος της νησικακίας. Απίθανη. Απίστευτη ίσως φαίνεται σε πολλούς μια τέτοια αχαρακτήριστη συμπεριφορά. Και αν καθένας μας εκαλείτο να κρίνει έναν τιούτο άσπραχνο και μνησίκακο και αχάριστο άνθρωπο, θα τον καταδίκαζε με όλη την αυστηρότητα. Όταν ο προφήτης Νάθαν διηγήθηκε στο Δαβίδ το αδίκημα που διέπραξε ο πλούσιος, ο οποίος είχε χιλιάδες προβάτων και όμως πήρε το μικρό αρνάκι του γειτονά του για να φιλοξενήσει ένα φίλο του, αγανάκτησε ο Δαβίδ το αδίκημα. «Ζή Κύριος», είπε, «ότι Υιός θανάτου ανήρωπη είσαι τούτο». Αλλά η απόφαση αυτή έπρεπε να πέσει πρώτα στη δική του κεφαλή, γιατί αυτός ήταν ο διαπράξης στο αδίκημα, αυτός δηλαδή άρπαξε τη γυναίκα του στρατηγού Ουρία. Το αυτό συμβαίνει και με μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο δούλος παραβολής που εδείχθη τόσο αγνώμων και μνησίκακος και σκληρός και εκδικητικός δεν είναι άλλος παρά εμείς. Καθένας από εμάς, μόλις χάνει τις συνέσεις του ελέους και τις ασπλαχνίες του Θεού, ο οποίος τόσο πρόθυμα μας συγχωρεί, γίνεται σκληρός και άσπραχνος προς τους άλλους ανθρώπους. Όσο επιοικείς ήμεθα στα δικά μας αμαρτήματα, τόσο αυστηροί γινόμαστε και ασυμβίβαστοι και μνησίκακοι για τα αμαρτήματα των άλλων. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό το γεγονός, ότι το μεν πρωί στην προσευχή μας δώσαμε στο Θεό την υπόσχεση και η μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και όμως έπειτα από λίγη ώρα, όταν η σύζυγος, ο αδελφός, ο υπάλληλος, ο πλησίον, ο όμοιός μας άνθρωπος πτέσει, αμέσως θυμώνουμε και φωνάζουμε και βρίζουμε και δεν λησμονούμε το σφάλμα του, αλλά διαρκώς το συζητάμε με άλλους για να μας ενισχύσουν και εκείνοι, το υποδαβλίζουμε, το ανάπτουμε εις το νου μας για να μεγαλώσει το πάθος. Συμβαίνει μάλιστα μόλις χθες να έχει απομακρυνθεί ο χριστιανός από το πνευματικό κατά την εξομολόγησή του, με την οποία ελευθερώθηκε από το βάρος των αμαρτιών του και έλαβε την άφεση από την καταδίκη και αξιώθηκε να λάβει την ανεκτήμητη δωρεά τη Θεία Κοινωνία, και όμως μετά από λίγο να τα λησμονεί όλα αυτά. Λησμονεί το συμφέρον, το καθήκον της ευγνωμοσύνης, τα πάντα, και δεν εννοεί να συγχωρέσει το πτέσμα ή το αδίκημα του άλλου. Λαμβάνουμε ωκεανό ελέους, αλλά δεν χαρίζουμε ότι μια σταγόνα στον πλησίον μας. Αξιωνόμαστε να συμφιλιωθούμε με τον Θεό, τον ύψιστο, και να λάβουμε πλήρη χάρη από τη φρικτή καταδίκη στην οποία μας έχει ρίξει η αμαρτία. Αλλά δεν εννοούμε να συγχωρέσουμε και να απλώσουμε χέρι συμφιλιώσεως και ειρήνης στον πλησίον, ο οποίος κατόπιν μας έφτεξε, μας αδίκησε και μας διέβαλε. Ιδού λοιπόν ότι δεν ήταν απλώς ένας δούλος του παρελθόντος εκείνος, που παρουσίασε την τόσο μνησίκακη και άσπραχνη συμπεριφορά, αλλά ήμεθα όλοι εμείς, αγαπητοί μου ακροατές. Το σπουδαίο δε είναι ότι τα αίτια της έχθρας και της μνησικακίας μας κατά των άλλων, κατ' ουσία είναι μηδαμινά. Τα κάνει δε μεγάλα και τρανά μόνο η φαντασία μας, η ψευδή εκτίμηση που δίδουμε στα πράγματα του παρόντος κόσμου. Μισούμε συνήθως διότι δίνουμε υπερβολική αξία στο χρήμα ή στο υλικό συμφέρον. Συμβαίνει δε πολλάκις διαστήματα περιουσιακά για μερικές πύχες παλιοχώραφα, όπως λέμε συνήθως, να μισούνται αδέρφια. Όχι απλώς να μισούνται, αλλά και να φτάνουν και μέχρι φόνου. Δεν είναι μωρία αυτό? Δεν είναι τρέλα? Το δικό μου και το δικό σου, η καταραμένη αυτή λέξη που έβαλε ο Σατανάς, αυτή γίνεται συνήθως αιτία της έχθρας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μισούμε και κρατάμε έχθρα, γιατί μας έθιξαν τον εγωισμό, γιατί δεν μας επένεσαν όπως περιμέναμε. Ή δεν μας έδωσαν τάχα την τιμή και την αξία που νομίζουμε ότι μας ανήκει. Ή δεν έσπευσαν, μας επένεσαν όπως περιμέναμε. Ή δεν μας έδωσαν τάχα την τιμή και την αξία που νομίζουμε ότι μας ανήκει. Ή δεν έσπευσαν να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις μα.

βλέπουμε εχθρούς στο πρόσωπο των καλύτερων φίλων, παρεξηγούνται στις πλέον αθώες λέξεις και πράξεις και κινήσεις. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί μισούμε συνήθως και μνησικακούμε και τα εκατοδυνάρια του άλλου τα θεωρούμε χιλιάδες εκατομμύρια, καθ' χρόνων τα εκατομμύρια του δικού μας χρέους προς το Θεό τα λησμονούμε και τα παραβλέπουμε. Δεν είναι δε και σπάνιο το φαινόμενο κατά το οποίο και όταν ο άλλος αναγνωρίζει και ομολογεί ότι μας έφτεξε, και όταν ταπεινώνεται και μας ζητάει συγχώρεση, εμείς μένουμε αυστηροί και άκαμπτοι και άσπλαχνοι και αλίγιστοι. Συχνά ακούμε το παράπονο: μα του ζήτησα συγχώρεση, αλλά δεν μου έδωσε. Προσεφέρθηκα να τον ικανοποιήσω, αλλά δεν με δέχτηκε καθόλου. Κατόπιν αυτόν αμφιβάλλεις, αγαπητέ μου, ότι ο άσπραχνος δούλος της παραβολής αντιπροσωπεύει εμάς τους ίδιους. Εν τούτης, υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι δεν εφαρμόζει εις αυτούς η παραβολή, γιατί για αυτούς η έχθρα είναι δικαιότατη και έγινε πλέον φυσική. Υπέστησαν μεγάλη αδικία, τρομερή συκοφαντία, έχασαν την περιουσία τους, έχασαν τον πατέρα τους, τον προστάτη αδερφό τους, έμειναν ολάρφανοι ένεκα της κακουργίας του άλλου. Πώς να το συγχωρέσω, σου λένε, αφού με πλήγωσε κατάκαρτα. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη πλέον. Η φτώχεια στην οποία με έριξε, η στέρηση της συζύγου, η ορφάνεια μου φωνάζουν ότι σε κάθε βήμα μου το κακό που μου έκαμε εκείνος μου τον εκδίκησε. Πώς λοιπόν εγώ να το συγχωρέσω? Κι όμως απατάσαι όταν νομίζεις ότι τα αδικήματα που έκανε σε σένα είναι χρέος το οποίο δεν εξοφλείται, χρέος μέγα και ασυγχώρητο. Απατάσαι γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα αυτά που σου έκανε ο άλλος, εάν συγκριθούν με εκείνα που οφείλεις εσύ στο Θεό, είναι 100 δινάρια μονάχα απέναντι των μυρίων ταλάντων. Πρόσεξε το, γιατί εκείνοι που νομίζουν ότι το χρέος των αμαρτιών τους είναι μικρό, αυτοί δεν έμαθαν ακόμα τι θα πει αμαρτία. Δεν εννοήσαν ότι η παράβαση και τις ελάχιστες εντολής είναι ανεξόφλητο χρέος, ούτε ότι τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Θάνατος αιώνιος είναι το κατάντημα της αμαρτίας. Ενώ η ζημιά που σου έκανε ο άλλος, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν σε βλάπτει ουσιαστικά. Έστω και αν σκότωσε το παιδί σου, τον πατέρα σου ή τη μάνα σου, ή σου προξένησε οποιοδήποτε κακό, θεωρούμενο μέγα και δυσβάστακτο. Όχι, αγαπητοί μου ακροατοί. Το πλήγωμα της καρδιάς σου δεν το δημιούργησε τόσο η αδικία που σου έκανε ο άλλος, όσο το μίσος σου. Το μίσος και η έχθρα εράγησε και πλήγωσε την καρδιά σου, ώστε να μην βρίσκεις πουθενά ησυχία και να νομίζεις αδύνατη τη συγχώρεση. Δεν υπάρχει δε φάρμακο ικανό να θεραπεύσει πλήγη αυτή άλλο από τη συγχώρεση. Βεβαίως τα φάρμακα δεν είναι ευχάριστα και αρεστά στον ασθενή, αλλά είναι απαραίτητα. Και παρόλη τη δυσκολία και την αηδία προκαλούν, πρέπει να τα πάρει. Και η συγχώρεση είναι φάρμακο δυσάρεστο στον πάσχοντα από την ασθένεια της έκθρας και του μίσους. Δεν σου αρέσει. Όχι γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη να μισεί και να εχθρεύεται. Τον αντίον είναι πλασμένη να αγαπά. Αλλά η αμαρτία γενικώς και ειδικώς η έχθρα την απεμάκρυνε από τη φυσιολογική της κατάσταση, της αφαίρεσε την υγεία, της δημιούργησε τόση διαστροφή, ώστε να παρουσιάζεται θηριώδης και αδιάλακτος. Και για να πιστείς, κοίταξε τον άνθρωπο που τρέφει το μίσος και την έχθρα στη ψυχή του, πόσο πάσχει, πόσο υποφέρει. Το βλέμμα του είναι πάντοτε άχαρη και απειλητικό. Η όψη του εξαγριωμένη, το πρόσωπό του χλωμό, εφιάλτης διαρκώς πιέζει τα στήθη του. Σκορπιοί δηλητηριάζουν την ψυχή του. Οι δαίμονες του μίσους που ενεδρεύουν στην ταλέπορη ψυχή του δεν τον αφήνουν ήσυχο ούτε μια μέρα, ούτε νύχτα, ούτε στην εργασία του, ούτε στην αναπαυσή του. Πάντα με λογισμούς νέους και με σχέδια εκδικήσεως νέα υποδαβλίζουν και ανάπτουν το πάθος του για να τυραννούν συνεχώς το θύμα τους. Και δεν του αρκεί η θλίψη την οποία η αδικία και η ζημία του δημιούργησε, αλλά προσθέτει νέα θλίψη, δυσβάστακτη, απέσια, καταστρεπτική, για τη θλίψη λοιπόν του μίσους. Ενώ αντίθετα, πόσο ήρεμος και αναπαυμένη και ευχάριστη και ειρηνική είναι η ψυχή και η ζωή του ανεξίκακου, ο οποίος δέχεται το φάρμακο του της συγχωρήσεως και συγχωρεί πάντοτε και από καρδία στους εχθρούς του. Εντελώς απαθής και ατάραχος, ο ανεξίκακος Κύριος άκουσε τις κατηγορίες των εχθρών του. Το δε μέγιστο και σπουδαιότατο, όταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό υπέφερε πόνους φρικτούς, ούτε τότε δεν ευρήκε θέση στην αγία ψυχή του η ελάχιστη δόση αντιπάθειας, αλλά τον αντίον από το σταυρό προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Πιο μεγαλύτερο αδίκημα και πιο θλιβερότερο δυστύχημα μπορεί να υπάρξει από αυτό που έκαναν στο Χριστό μας. Κι όμως δεν επιτρέπει εις το μίσος να πληγώσει την καρδιά του, αλλά και τώρα η αγάπη του κυριαρχεί. Και για να μην νομίσει κανείς ότι μόνο ο Χριστός, διότι ήταν Θεός, παρουσίασε το φαινόμενο αυτό, ας μάθει ότι δεν υπήρξε ποτέ χριστιανός άξιος του ονοματός του, ο οποίος να μην στόλισε την ψυχή του με την ανεξικακία και να μην έδειξε αγάπη προς τους εχθρούς του. Ο Παύλος διώκεται διαρκώς και μέχρι θανάτου από τους πατριώτες του Ιουδαίους, κι όμως αυτός ήχετο να κολλαστεί αυτός για να σωθούν εκείνοι. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, λιθοβολήθηκε και θανατώθηκε από τους Ιουδαίους, κι όμως παρεκάλυψε το Θεό να του συγχωρέσει αυτή την αμαρτία. Οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας περιποιούντο
τους χωνεργιασμένους διώκτες τους, τους δολάτρες

και έβρισκαν εκεί το θάνατο για να σώσουν εκείνους οι οποίοι έως χθες ζητούσαν να βασανίσουν και να θανατώσουν αυτούς τους χριστιανούς. Ο Άγιος Διονύσιος απέκρυψε και περιέθαλψε το φωνέα του αδελφού του. Και γενικώς οι αληθινοί χριστιανοί που μόρφωσαν εις την ψυχή τους το χαρακτήρα Χριστού παρουσίασαν θαυμαστία ανεξικακία και αγάπη προς τους εχθρούς τους. Και ακόμα περισσότερο θεώρουν τους εχθρούς τους ευεργέτες τους, γιατί έδιναν σε αυτούς την ευκαιρία να δείξουν αυτή τη μεγάλη αρετή της ανεξικακίας. Επιμένεις λοιπόν, αγαπητέ μου χριστιανέ, ακόμα να φαντάζεσαι ότι είναι αδύνατο να συγχωρέσεις, εφόσον με τη συγχώρεση όχι μόνο δεν έχεις να ζημιωθείς τίποτε, αλλά και θα θεραπεύσεις τη ψυχή σου και θα πετύχεις τη συγχώρεση των δικών σου αμαρτιών? Πόσο είμεθα αμωροί και ανόητοι και δυστυχείς όταν κρατάμε μίσους και αντιπάθεια στη ψυχή μας, ενώ με τη συγχώρεση και την ανεξικακία τόσα έχουμε να ωφεληθούμε? Και δεν έχει λοιπόν δίκιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που γράφει ότι ο μισόν των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκείδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε στους οφθαλμούς αυτού. Αλλά το θλιβερότερο είναι ότι το μίσος και η έχθρα ετοιμάζουν και στην άλλη ζωή βάσανα και θλίψεις. Γι' αυτό αγαπητοί μου ακροατές, στόμεν καλώς.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Εξαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

ανθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης τρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώο Ποιόν, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον,

Θεία του μειώντο στο ίνι μα παρήγει και παραφυσώντα ανέστα πάλι. Και ου καπέστη πάντα ποιόν, θα σημάσει τον ουρανό να νιώθει και την βασιλεία σου εχωρίσω την μέρα σου. Και υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων όν ίσμεν και όν ου κίσμεν, των φανερών και αφανών ευρυγησιών, των εσημάζει και ενημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη είναι και ο χειρόνιμο δέξο τη κατεξία σα. Και τη εσύ παραστήκα στι χιλιάδε αρχαγγέλου και μοιριάδε αγγέλων τα κερουβίν και τα σεραφίν. Εξαπτέρυγα πολιώματα με τα

0: Κι ευχαριστούμε, Κύριε, και δρόμετά σου πρόσημο. Γιατί προσφέρουμε εσύ τη λογική τάφτη και νέμα του λατρεία.
1: Στα πάντα.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδην θύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε τρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έχουν σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιληφθήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ημών ο πλήνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επί δε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, εσύ οι δούλοι υπέκριναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσον εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Θεού σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών του Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις προσβείες της Παναχράντου και Πανανόμου Αγίας του Μικρός, εις και την κοίμηση με εορτάζομεν, δυνάμειν τιμίων και ζώπιου σταυρού, προστασία εθν τιμίων επορανίων θείων δυνάμειων σωμάτων, ηγεσία εθν τιμίων και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και οικονομικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερογημών, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρίας, των Οσίων Πατερών ημών Δαβίδ του Γέροντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Ιακώβου του Νέου και Αμφιλοχίου του Ενπάτμου, πάντων των Ελεβία διαλαμψάν των Οσίων Πατέρων και Κύριαρχων, των Αγίων και Νικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Διομήδους και Αλκιβιάδου, Σεραφείμ και των Συναυτό εν Μεγάρης, των Εναγίης Πατερονιμών Μακαρίου Ιεροσολύμων Τιμοθέου Ευρύπου και Ακακίου Ρεντίνης, των Οσίων ημών Νίλου, Χερίμονος, Δανιήλ και Ιωσήφ του Ισυχαστού και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Σταματίου και Αποστόλου του Μεκβόλου, Αποστόλου Ζαχαρίου και Δημητρίου των εν Κρήτη, Νικοδήμου και Χρήστου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, τόσα

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που εκπέμπει στους 97,7, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας σήμερα η αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά. Ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Στις 15 Αυγούστου εορτάζεται η κοίμησή της. Στις 23 Αυγούστου η απόδοση της κοιμήσεως και στις 31 Αυγούστου τιμάται η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Στην εκκλησιαστική ζωή ο θάνατος γίνεται πανηγύρι. Δεν λέγεται θάνατος, αποκαλείται κοίμηση. Δεν εξαντλούνται τα πάντα στο εδώ και στο τώρα. Γι' αυτό η Ανάσταση του Ιησού χάρισε στον άνθρωπο την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται σε όλη την Ελλάδα με ιδιαίτερη λαμπρότητα και δικαίως ονομάζεται το Πάσχα του καλοκαιριού.

0: Στην παράσταση της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεσπόζουν οι μορφές του Χριστού και της Παναγίας. Ο Χριστός με το ηγεμονικό του παράστημα κρατάει την ψυχή της Παναγίας μητέρας του, ενώ το λιπόσαρκο σκήνωμα της Παναγίας βρίσκεται στο νεκρικό κρεβάτι, το οποίο είναι στολισμένο με πλούσια ποδέα. Η Παναγία αναπαύεται εκεί με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά από το κρεβάτι, στερεωμένο πάνω σε ένα απλό κυροπήγιο, βρίσκεται ένα αναμένο κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς της παράστασης, στέκει ο Χριστός με το σώμα στραμμένο στα δεξιά προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του, που είναι απλωμένα προς την ίδια κατεύθυνση, κρατάει την ψυχή της, που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον Ιησού περιβάλλει δόξα. Μέσα στη δόξα είναι ζωγραφισμένοι σε μονοχρωμία 4 άγγελοι που πλαισιώνουν το Χριστό με χειρονομίες και έκφραση λύπης στα πρόσωπά τους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ένα εξαπτέρυγο.
1: Πάνω ακριβώς από το Χριστό, στην κορυφή του τόξου της εικόνας, έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται 2 άγγελοι, πάλι σε μονοχρωμία. Οι άγγελοι σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να παραλάβουν με τη σειρά τους την ψυχή της Παναγίας. Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι συγκεντρωμένοι οι 12 Απόστολοι, με εκφράσεις, με στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας, ενώ ο Απόστολος Παύλος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος σκύβουν στα πόδια της και την ασπάζονται. Πιο πίσω βρίσκονται οι ιεράρχες κρατώντας ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά, στο βάθος, θρηνούν 3 γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος, πίσω από τις ομάδες των μαθητών, 2 συμβατικά αρχαιόπρεπα κτίρια. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζεται η επιγραφή «Η κοίμηση της Θεοτόκου».
0: Στην κοίμηση της Θεοτόκου παραβρέθηκαν και οι εξής ιεράρχες: ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Τιμόθεος. Σε κάποιες εικόνες βλέπουμε στη δεξιά άκρη του σπιτιού τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, που βαστά πάπυρο με τα εξής λόγια: «Αξίως ως έμψυχόν σε ουρανών υπεδέξαντο ουράνια πάναγνε θεία σκηνώματα και παρέστικας». Και στην αριστερή άκρη βλέπουμε τον Άγιο Κοσμά τον ποιητή, κρατώντας επίσης πάπυρο που γράφει «Γυναίκας εθνητήν, αλυπερφιός και μητέρα Θεού ειδότε σπανάμωμε».
1: Σε όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, ανάμεικτη όμως με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η χαρμολύπη, το χαροποιό πένθος, γνώρισμα των πιστών που ζουν με την προσμονή της Ανάστασης. Αυτό το βλέπουμε και στα τροπάρια της εορτής, που άλλοτε τονίζουν τον τρόμο και το δέος των Αποστόλων, τους οποίους παρουσιάζουν να δακρύζουν, και άλλοτε τονίζουν τη χαρά τους, που την εκδηλώνουν με ψαλμούς και ύμνους. Σε μερικές εικόνες εικονίζονται στον ουρανό σύννεφα που μετέφεραν τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Σε πολλές εικόνες της κοίμησης ζωγραφίζεται και το επεισόδιο του Αγγέλου που κόβει με το ξύφος του τα χέρια του η Εφωνία. Πρόκειται για εκείνο τον Εβραίο που αποπειράθηκε να ρίξει στο έδαφος το λείψανο της Θεοτόκου.

0: Ο Χριστός, λίγο πριν παραδώσει την ψυχή του επάνω στο Σταυρό, είπε στον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη για τη μητέρα του: «Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου», υποδεικνύοντας με νεύμα των ματιών του την Παναγία. Όντως, από εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης πήρε τη Θεοτόκο κοντά του και τη φρόντιζε σαν αληθινή μητέρα του μέχρι το θάνατό της. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στην οικία του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου διέμενε. Στο ίδιο σπίτι ζούσε ο αδελφός του Ιωάννη ο Ιάκωβος και η μητέρα του η Σαλόμη. Πότε ακριβώς πέθανε η Παναγία δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα όμως με την παράδοση, έζησε κοντά στον Ιωάννη 11 χρόνια. Όταν λοιπόν σταυρώθηκε ο Ιησούς, η Παναγία πρέπει να ήταν 48. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να πέθανε όταν ήταν 59 ετών.
1: Την επικείμενη κοίμησή της, η Θεοτόκος την πληροφορήθηκε 3 μέρες νωρίτερα από άγγελο, που της έδωσε ένα κλαδί φοινικιάς. Είναι η ευλογία των εκλεκτών του Θεού να ειδοποιούνται για το θάνατό τους. Όταν οι άνθρωποι ζούσαν με αφοσίωση στο Θεό, προαισθάνονταν το θάνατό τους. Και όπως αυτός που πρόκειται να ταξιδέψει ετοιμάζεται από μέρες, έτσι και οι ευλαβείς ψυχές προετοιμάζονται για το αιώνιο ταξίδι. Η Εκκλησία εύχεται να μας φυλάξει ο Θεός από πολλά δεινά και από τον ευνίδιο θάνατο. Ο ευνίδιος θάνατος δεν δίνει στον άνθρωπο χρόνο για να πει το «Νίσθητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου».
0: Η Παναγία λοιπόν, μαθαίνοντας το νέο για το τέλος της επιγείου ζωής της, γεμάτη χαρά ανέβηκε στο όρος των ελαιών και προσευχήθηκε. Η παράδοση αναφέρει ότι κατά την πορεία της προς το όρος των ελαιών, τα δέντρα και τα φυτά υποκλίνονταν μπροστά της, δείχνοντας και η φύση το σεβασμό στην Αγία Μορφή της. Όταν γύρισε, αφού και πάλι προσευχήθηκε, καθάρισε και συγύρισε το σπίτι της, ετοίμασε το κρεβάτι της και όλα όσα χρειάζονταν για την κηδεία και την ταφή της, και στη συνέχεια ειδοποίησε τους συγγενείς και τους γείτονες, στους οποίους φανέρωσε τα όσα ο Υιός της δια του Αγγέλου της είχε μηνύσει. Θρήνη και δάκρυα ακολούθησαν στο άκουσμα της θλιβερής για αυτούς είδησης. Η Παναγία όμως τους παρηγόρησε και τους υποσχέθηκε κάθε βοήθεια και προστασία. Όλη της μάλιστα η περιουσία ήταν εξ ολοκλήρου 2 χιτώνες, τους οποίους χάρισε σε 2 χείρες γειτόνισές της.
1: Στο μεταξύ, οι Απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί σε διάφορες μακρινές χώρες και κήρυταν το Ευαγγέλιο, μεταφέρθηκαν θαυματουργικά επί νεφελών και βρέθηκαν στο σπίτι της Παναγίας, όπου ενημερώθηκαν από αυτήν για τη μετάστασή της. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και οι θεόσοφοι ιεράρχες Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Ιερόθεος και ο Τιμόθεος. Όλοι την προσκύνησαν και με δάκρυα έπλεξαν το εγκόμιό της. Έκλεγαν για τον αποχωρισμό της, ιδιαίτερα ο Θεσπέσιος Παύλος. Αυτή δε, αφού τους παρηγόρησε και τους ευλόγησε, δεήθηκε για τον κόσμο ολόκληρο και τους ζήτησε να την θάψουν στη Γεθσημανή.
0: Μετά ξάπλωσε στο κρεβάτι, σταύρωσε τα χέρια της, έκλεισε τα μάτια της και η Αγία Ψυχή της ανέβηκε στον ουρανό κοντά στον Υιό της. Τους εξώδιους ύμνους άρχισε ο Πέτρος πηγαίνοντας μπροστά, οι δε ελλειποί των Αποστόλων σηκώνοντας το φέρετρο πορεύθηκαν με λαμπάδες και ύμνους. Ακολουθούσε δε και πολλής κόσμος. Κατά την πορεία ακούγονταν υπέροχες αγγελικές ψαλμωδίες και μελωδίες, αλλά οι άρχοντες των Ιουδαίων, αιώνια μετανόητοι, θορυβήθηκαν πολύ και κατάφεραν να πείσουν μερικούς από τον όχλο να δημιουργήσουν επεισόδια σε βάρος της πομπής με σκοπό να καταστρέψουν και το φέρετρο. Μόλις όμως ξεκίνησαν τα επεισόδια, όλοι αυτοί οι ταραξίες με θεία επέμβαση τυφλώθηκαν.
1: Ένας μάλιστα από αυτούς, ο πιο φανατικός ίσως, κατάφερε να πλησιάσει και να αγγίξει το φέρετρο, έτοιμος να το καταστρέψει. Την ίδια στιγμή όμως, άγγελος Κυρίου έκοψε και τα δυο του χέρια, τα οποία κρέμονταν σε θέα όλων όσοι τον ακολουθούσαν. Αμέσως σταμάτησαν τα επεισόδια και κάθε αντίδραση και η πομπή έφτασε χωρίς άλλα απρόοπτα στη Γεθσημανή, όπου οι Απόστολοι έθεσαν στο μνήμα το σώμα της Παναγίας μας και το έθαψαν. Να συμπληρώσουμε επίσης ότι οι τυφλοθέντες ταραξίες και κυρίως εκείνος με τα κομμένα και κρεμάμενα χέρια πανικοβλήθηκαν από την κεραυνοβόλα και φοβερή τιμωρία τους και τρέμοντας, μετανιωμένοι και κλαίγοντας ομολογούσαν την πίστη τους στη Θεοτόκο. Τη ζητούσαν δε συγχώρηση και έλεος. Τότε αυτή τους λυπήθηκε και τους συγχώρησε. Και όχι μόνο αυτό, τους θεράπευσε όλους και αποκατέστησε πλήρως την υγεία τους, ώστε να ξαναγίνουν όπως ήταν πριν την απερισκεψία τους και τη φοβερή τιμωρία τους.

0: Ένας Απόστολος κατά θεία οικονομία δεν πρόλαβε να είναι παρόν στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτό συνέβη για να γίνει αντιληπτό σε όλους το μέγα και συνταρακτικό γεγονός που θα ακολουθούσε. Η παράδοση λέει ότι ο Απόστολος που έλειπε ήταν ο Θωμάς, ο οποίος έφτασε την τρίτη ημέρα μετά την ταφή. Με δάκρυα πολλά παρακολούσε τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο για να δει και αυτός για τελευταία φορά το αγαπημένο και πανάγιο σώμα και να το προσκυνήσει. Εκείνοι τελικά τον λυπήθηκαν και κατόπιν θερμής προσευχής άνοιξαν τον τάφο, αλλά έκθαμβοι είδαν ότι το Άγιο Σώμα απουσίαζε και ο τάφος ήταν άδειος. Περιείχε μόνο το νεκρικό σάβανο.
1: Οι Απόστολοι εναπέθεσαν την Αγία Σωρό της Θεοτόκου σε κενό μνημείο στη Γεθσημανή. Εκεί η Αγία Ελένη αργότερα έκτισε το ναό της κοιμήσεως. Τρεις ημέρες μετά την κοίμηση κατέβηκε ο Κύριος με τη συνοδεία των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πλήθος αγγέλων. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με εντολή του Κυρίου παρέλαβε την Αγία Σωρό της Θεοτόκου και όλοι μαζί ανήλθαν στους ουρανούς. Η θαυμαστή μετάσταση της Θεομήτωρος είχε συντελεστεί. Το ιερό σώμα της ενώθηκε πάλι με την αγνή ψυχή της. Ο Απόστολος Θωμάς ήταν ο μόνος από τους Αποστόλους που είδε τη θαυμαστή μετάσταση της Θεοτόκου. Δεν είχε παρευρεθεί στην κηδεία της γιατί βρισκόταν στις Ινδίες. Εκεί, μετά από τρεις ημέρες και ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στη Γεθσημανή με θαυμαστό τρόπο και είδε όλα όσα συνέβησαν. Τότε παρακάλεσε την Παναγία να του δώσει για ευλογία τη ζώνη της και εκείνη, καθώς ανέβαινε στους ουρανούς, του έριξε το ιερό κοιμήλιο.
0: Ο Απόστολος Θωμάς στη συνέχεια πληροφόρησε και τους υπόλοιπους Αποστόλους για τα θαυμαστά αυτά γεγονότα και τους έδειξε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. Εκείνοι δοξολόγησαν το Θεό και ζήτησαν από το Θωμά να τους ευλογήσει, αφού ήταν ο μόνος που αξιώθηκε να δει την ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου. Τη διαφύλαξη της Αγίας Ζώνης ανέλαβαν δύο φτωχές και ευσεβείς γυναίκες στα Ιεροσόλυμα, οι οποίες φρόντιζαν τη Θεοτόκου. Παρέλαβαν με ευλάβεια το Ιερό Κοιμήλιο και από τότε το έργο της διαφύλαξής του συνέχιζε από γενιά σε γενιά μια ευλαβής παρθένος καταγόμενη από την ίδια οικογένεια εκείνων των γυναικών.

0: Η ανακομιδή της τιμίας ζώνης και η μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη έγινε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου στη βασιλεύουσα ήταν λαμπρότατη. Ο αυτοκράτορας κατέθεσε σε λειψανοθήκη την τιμία ζώνη της Θεοτόκου και την ονόμασε Αγίαν Σωρών. Η κατάθεση έγινε στις 31 Αυγούστου, την τελευταία δηλαδή ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Η Αγία Ζώνη της Θεομήτωρος θα φυλασσόταν πλέον στην πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, της οποίας υπέρμαχος στρατηγός και προστάτης ήταν η Θεοτόκος.
1: Η κόρη του Αρκάδιου, η αυτοκράτηρα Πουλχερία, ανήγειρε λαμπρό ναό προς τιμήν της Παναγίας, τον περίφημο ναό της Θεοτόκου των Χαλκοπρατίων. Χαλκοπράτια ονομαζόταν η συνοικία όπου κτίστηκε ο ναός. Το όνομα της συνοικίας οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί κατασκευάζονταν και πουλούνταν χάλκινα αντικείμενα. Στο ναό αυτό η αυτοκράτηρα κατέθεσε την τιμία ζώνη της Παναγίας. Η Πουλχερία μάλιστα κέντησε με χρυσή κλωστή την τιμία ζώνη διακοσμώντας την. Η χρυσή αυτή κλωστή είναι ευδιάκριτη και σήμερα στο τμήμα που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου.
0: Ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος και η σύζυγός του Σοφία ανακαίνισαν τον Ιερό Ναό των Χαλκοπρατίων και ανήγειραν εκεί το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού. Εκεί, μέσα σε λειψανοθήκη και πάνω στην Αγία Τράπεζα, φυλασσόταν η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Πλήθος πιστών συνέρεαν για να την προσκυνήσουν με ευλάβεια, ζητώντας από την Παναγία να μεσητεύσει με τις πρεσβείες της τον Κύριο. Πλήθος θαυμάτων επιτέλεσε η τιμία ζώνη. Άνθρωποι δυστυχισμένοι και πονεμένοι βρήκαν λύτρωση με τη θαυματουργή δύναμη του Αγίου Λειψάνου. Για το λόγο αυτό υμνήθηκε από φημισμένους ανθρώπους της εποχής.
1: Στη συνέχεια η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχια της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχθηκαν από τους βάρβαρους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά μάλιστα από την απελευθέρωση της πόλης από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, φυλασσόταν στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η τελευταία αναφορά για το Άγιο Λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1453. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453, είναι άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης. Έτσι, το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, καθώς με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί.

0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει ένα χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει κατά τις εκστρατείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετηθεί τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Ο σταυρός έφερε επίσης θήκες με λείψανα μαρτύρων και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Όλοι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έπαιρναν αυτό το σταυρό στις εκστρατείες. Το ίδιο έπραξε και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος ο δεύτερος Άγγελος σε μία εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό ένας ιερέας πέταξε το σταυρό στο ποτάμι για να μην τον βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές ημέρες όμως οι Βούλγαροι τον βρήκαν και έτσι πέρασε στα χέρια του Ασάν.
1: Οι Βούλγαροι ηγεμόνες, μιμούμενοι τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, έπαιρναν μαζί τους στις εκστρατείες αυτό το σταυρό. Σε μία μάχη όμως εναντίον των Σέρβων, ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από το Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο. Ο Λάζαρος αργότερα δόρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη VI Κατακουζινό, ο οποίος στη συνέχεια παρετήθηκε από το αξίωμα, εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωασάφ και μόνασε στη Μονή Βατοπεδίου.

0: δίπλα στην ορθόδοξη υμνολογία και αγιογραφία, αναπτύσσεται μια συναρπαστική ποίηση, μια γοητευτική πεζογραφία και μια μεγαλειώδης ζωγραφική που με άπειρες παραλλαγές υμνολογεί και δοξάζει την Παναγία. Ο Φώτης Κόντογλου, σε ένα εμπνευσμένο κείμενό του για την κοίμηση της Θεοτόκου, γράφει: «Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας. Τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωρά. Το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από χαρά μεγάλη. Το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται. Ω, τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας».
1: Ο πεζογράφος Σπύρος Μελάς σε ένα πανέμορφο κείμενό του του 1949 γράφει μεταξύ άλλων: «Η λατρεία μας εσένα είναι υφασμένη με αυτή την εθνική μας ύπαρξη. Μας παραστέκεις, μας σκέπεις, μας κρατεώνεις, γιατί πιστεύουμε σωστά. Πιστεύουμε πως δέχτηκες τα αγνά σου σπλάχνα το Θείο Λόγο, για να δώσεις το γήινο σχήμα στο λυτρωτή του κόσμου. Μαρτύρησες και πόνεσες μαζί του για τη σωτηρία μας και έζησες στερημένη τη γλυκιά μορφή του κάτω από τη στοργική φροντίδα του Ιωάννη έως την ημέρα που έγειρες και εκοιμήθηκες στον μακάριο ύπνο της συντελεσμένης αποστολής για να ανέβεις με τα φτερά των αγγέλων στην αιώνια δόξα του μονογενή σου.

0: Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αναφερόμενος στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, λέει «Πηγή μου ζωηφόρος, που δροσίζει με το βαθύ ποτάμι, με τον νόμο σου τόσες ψυχές, δρόσισε και μένα την ψυχή μου. Είσαι εσύ η πόλη του Θεού και ακόμη το αγιασμένο σκήνομα που εφραίνονται τα ρεύματα κυλώντος ποταμού. Ήθε στην καρδιά μου που έχει στραγγιστεί να δώσει ζωή και δύναμη η χάρη σου». Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήθε να έχουμε την ευλογία της Παναγίας μας.
1: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Όλα είναι μια σύνδεση. Και 210-5212-0000. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγα. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
4: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

αρχή της λαγωής. Επίησες έγινην εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμι οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, γούνε την τρόφιν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής,

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίου ψυχέ εγχειρή Θεού και μου άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνου τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η εφημών πορεία σύντριμα. Η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκαύτωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσου λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος Ιησούς τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώσε και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπίη αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα ακρίσιναν υπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαιώσε αν φθάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε στη φρόνηση ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υρπάγει μη κακή αλλάξει είναι συναυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρθ φαυλότητος αμαυρίτα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπεσε εν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επειδή ανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομεν.

δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσοτα αυτή και των ευλαβών προσκυνητών,

άνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτή εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μου χαρίδεις. Συμπρέπει.

Κωνσταντίνα Στεφάνου, Παναγής Ευτέρπης Αλεξίου, Εκατερίνης Ιακύμφης, Γερασίμου Ολίβιας Παυλίνας συγγενών και φίλων, Παναγία Άνηση Χαραλάμπους, Γεωργίας Χριστίνης, Παναγή Γερασίμου Κωνσταντίνου, Άνης Ραφαέλας Ηλίου, Παναγιώτου, Ελεάνας Εκατερίνης Γερασίμου, Σταυρούλας Διονυσίου Στυλιανού, Αντωνίας Ιάσονος, Πυριδούλας Ελπίδος Χριστίνης Χρήστου, Εφημίας και Αθανασίου Γερασίμου Βαρβάρας, Σωτηρίου Περσεφόνης, Ευσταθίου Βαρβάρας.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου, του Νέου Ασκητού, του και Θαυματουργού, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς επισκέπτων πτερήγων σου, από δύο

Κύριος ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν την ίσο ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνει.

ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζω ποιό σου πνεύμα την και αΐ.

πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη. Παντοδαπούς εκφύην καρπούσης απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ τον εν Βαβυλώνη, αυροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του νέου ασκητού του και θαυματουργού, προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδαία αγαθέτης τα ευτρεπίσασι ταύτα και τη την μνήμη να επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Σίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, ού και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζω τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις

0: τεκνία ειρηνεύεται εν εαυτής. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση την οποία πολλές φορές συναντάμε γραμμένη πάνω στο ηλιτάριο το οποίο κρατά στα χέρια του όταν ιστορείται και εικονογραφείται η οσιακή μορφή του Αγίου Γερασίμου, του Θεοφόρου Πατρός, του Θαυματουργού Αγίου, του Νέου Ασκητού. Και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η διδαχή του Αγίου και η μεγαλύτερη συμβουλή του για να ολοκληρωθεί στη συνέχεια και μη τα υψηλά φρονείτε. Τεκνία, λέγει ο Άγιος στα πνευματικά του παιδιά, ειρηνεύεται νεαυτής, να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, να είστε ειρηνοφόροι και ειρηνικοί άνθρωποι. Για να επιτευχθεί αυτό όμως μέσα σε έναν πολυτάραχο κόσμο, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση, την οποία όταν κανείς προσπαθήσει εμπειρικά να την ζήσει μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, τότε πραγματικά το επιτυγχάνει. Και όσες τρικυμίες και όσα προβλήματα και όσες δυσκολίες αν κληθεί να αντιμετωπίσει, αυτός θα παραμένει πάντοτε έχοντας ειρήνη στην καρδιά του, έχοντας ειρήνη στη σκέψη του, έχοντας ειρήνη στις ενέργειές του. Ποια είναι αυτή η χαρακτηριστική προϋπόθεση για να είναι κανείς ειρηνικός? Είναι η προσευχή. Αυτό μας διδάσκουν οι Θεοφόροι Πατέρες, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας μέσα στο Ιερό Κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου. Όταν κανείς το μελετά, μπορεί να αντλήσει αυτό το μεγάλο συμπέρασμα και αυτή την βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει εσωτερική ειρήνη. Και τι σημαίνει προσευχή? Σημαίνει την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ποιος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος? Θα μας απαντήσουν οι ασκητές της ερήμου ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο αγαπών των Θεών. Αυτός ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι προσευχόμενος. Γιατί? Διότι η καθημερινότητά του, οι σκέψεις του, ο λογισμός του, οι κινήσεις του φωτίζονται και κατευθύνονται από τον πλάστη και δημιουργό, από τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Φωτίζονται και ενδυναμώνονται και θερμαίνονται όλα αυτά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου, στη ζωή μας δηλαδή, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Πάρα πολλοί Θεοφόροι Πατέρες έχουν αναπτύξει πάρα πολλά πράγματα πάνω στην μεγάλη αυτή και σημαντική αρετή της προσευχής. Όμως εκείνο το οποίο ο Άγιος Γεράσιμος μας το αποδεικνύει περίτρανα απόψε με την δική του παρουσία και την αυθαρσία του Ιερού του Λειψάνου, μας δείχνει ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει εμπειρικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ο οποίος πρώτα βιώνει και ήτα διδάσκει. Πρώτα ζει ο ίδιος την ένωσή του με τον Θεό δια της προσευχής και στη συνέχεια διδάσκει τα πνευματικά του παιδιά και τους ανθρώπους που έχουν συναναστροφή μαζί του. Και για να επιτύχει κανείς το υψηλό αυτό στάδιο της προσευχής, οφείλει, όπως προαναφέραμε, να αγαπήσει τον Θεό. Μελετώντας τη ζωή του εορταζομένου Οσίου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όλη η ζωή του, μέσα στο σπήλαιο και στο ασκητήριό του, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στην καθημερινή ένωσή του με τον Θεό, είχε επιτύχει και είχε φτάσει σε εκείνο το υψηλό ύψος, όπου εβίωνε το προσευχητέον μάλλον ή αναπνευστέον. Και αυτό ο Θεός το δέχθηκε και αναπαύθηκε πάνω στην προσευχή του Οσίου Γερασίμου και του έδωσε την δύναμη όπου επικαλείται η παρουσία του και όσοι επικαλούνται την πρεσβεία του να μπορούν με την επίκληση του ονόματός του να έρχεται η χάρη του Θεού και να φυγαδεύει τον διάβολο και τις διαβολικές ενέργειες. Αλλά απέδειξε ο Θεός ότι αναπαύθηκε στην προσευχή του Οσίου Γερασίμου και μέσα από την αυθαρσία του Ιερού του Λιψάνου, όπου όλους αυτούς τους αιώνες μαρτυρεί τι μπορεί να επιτύχει ο προσευχόμενος άνθρωπος. Αναφέραμε στην αρχή αυτών των απλών σκέψεών μας ότι είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να έχει κανείς ειρήνη στην καρδιά του. Γιατί? Διότι ακριβώς στερούμεθα προσευχής, δεν προσευχόμαστε. Μπορεί να έχει πληθυνθεί ο λόγος περί Θεού, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από πολλές άλλες καταστάσεις. Όμως έχουμε πάψει οι ίδιοι να μιλάμε με τον Θεό δια της προσευχής. Ιδιαίτερα δε στη σημερινή εποχή, όπου η τεχνολογική εξέλιξη βρίσκεται στην απογείωσή της, στην εποχή που μιλάμε για τον μετανθρωπισμό, στην εποχή όπου τα ρομπότ θα κατευθύνουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μας, η χή ως ξένον άκουσμα, η δύναμη και η ενέργεια της προσευχής μέσα μας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η αποψινή προσκύνηση του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Γερασίμου του Θαυματουργού έρχεται να αναρρυπήσει σε όλους μας την μεγάλη αλήθεια, το πόσο ο καθένας από εμάς εισέρχεται καθημερινά εις το ταμείον της υπάρξεώς του και της ψυχής του και να μπορεί να μιλά με τον Θεό. Είναι ανάγκη ο σημερινός χριστιανός να κατανοήσει αυτήν την εμπειρία της προσευχής και είναι ανάγκη να το κατανοήσουμε αυτό, αδελφοί μου, διότι ο λόγος πολλές φορές περί Θεού δεν προέρχεται από την εμπειρική σχέση μας με τον Θεό, αλλά είναι μία απλή νοησιαρχική ίσως έκφραση και συμπεριφορά που απλά την λέμε όπως έχει συνηθίσει πολλές φορές ο δυτικός άνθρωπος να μιλά πολύ, στερούμενος όμως τον εαυτό του από την ουσία των πραγμάτων και την ουσία της προσωπικής του ανακαινήσεως. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Ιεράς αυτής Παρικίας, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κεφαλινίας, κύριε κύριε Δημήτριε, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Μου, το σωτήριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγέτρια σε ελέησον ημάς. Κύριε, λάστα μαρτίες ημών, δέσπα συγχώρουσον τις αναμίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίες τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού αμήν.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

αδέλφια έφημας, η αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία,

τον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του εν κεφαλινία ασκήσαντος, προστάτου της νήσου ταύτης, που και τη μνήμην επί

0: Πριν κλείσουμε την εσπερινή σύναξη και προσευχή, να ευχαριστήσω τους σεβασμιωτάτους αδελφούς αρχιερείς που υπευλήθησαν πράγματι στον κόπο, διότι είναι ημέρες δύσκολες, μεγάλες γιορτές της Παναγίας Πανορθοδόξος, εμείς και του Αγίου Γερασίμου όπως και αλλού. Πολλές υποχρεώσεις έχει ο καθένας στη Μητρόπολη του, αλλά τους ευχαριστώ και που τα άφησαν και που ήρθαν να συνεορτάσουμε, να συλλειτουργήσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί. Να ευχαριστήσω και εσάς, Άγιε Μαντινίας και Κοινωρίας Προεξάρχοντα, κύριε Επιφάνιε, και για την μεστό σας λόγο, τον Άγιο Κίτρους και Κατερίνης και Πλαταμόνος, τον Άγιο Συσανίου και Σχετίστης και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, ηγούμενο της Μονής Βλατάδων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη, τους χωράρχες και τις χωροδίες και όλους εσάς τους ευλαβείς προσκυνητές από όλα τα μέρη που ήρθατε, μακρινή Γεωργία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία και λίγοι από Βουλγαρία, να είστε όλοι καλά και να έχετε την ευλογία του Αγίου. Ευχαριστώ και την αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας που κάθε χρόνο ευγενώς συμμετέχουν και υπάρχει ευταξία και καλή διεξαγωγή της Πανελλήνιας εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Ευλογημένο να είναι το προσκύνημα όλων σας και ο Άγιος να είναι συμπαραστάτης σε ό,τι έχετε ανάγκη σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Χρόνια πολλά σε όλους. Διευχών, Πατέρα.
1: Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μία ανάπαυλα μισής ώρας και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία μέχρι πρωίας.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας για την ακολουθία του Μεγάλου

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ο κλήρος δεν επιτελεί μόνο κανονική αποστολή. Δεν ανήκει μόνο στο καθιερωμένο οικοδόμημα της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον απαραίτητο συστατικό ή δομικό χαρακτηριστικό στο μέτρο που η Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα, έναν οργανισμό.

Οι κληρικοί δεν είναι εντεταλμένοι αξιωματούχοι της κοινωνίας, ούτε μόνο αρχηγοί ή αντιπρόσωποι του πλήθους, του λαού, του εκκλησιάσματος. Ενεργούν πρωτίστως στο πρόσωπο του Χριστού.

Οι κληρικοί, αντιπρόσωποι του ίδιου του Χριστού, όχι των πιστών, και εις αυτούς και δι' αυτόν η κεφαλή του σώματος, ο μόνος αρχιερεύς της Καινής Διαθήκης, εκτελεί, συνεχίζει και επιτελεί το αιώνιον ποιμενικό και ιερατικό του έργο.

κληρικοί ίστανται ανταυτού ενώπιον της κοινότητος και ακριβώς επειδή το σώμα είναι ένα μόνον εν τη κεφαλή του και ενούται υπ' αυτού και εν αυτό, ο κλήρος της Εκκλησίας είναι πρωτίστως κλήρος ενότητος.

Όλα τα κύτταρα είναι ίσα και όμως διακρίνονται αναλόγως των λειτουργιών τους. Αυτή δε πάλι η διάκριση εξυπηρετεί την ενότητα, βοηθάει την οργανική ενότητα να καταστεί περισσότερο πλήρης και στενή.

Και ο ιερεύς είναι ο κληρικός και οικοδόμος της εκκλησιαστικής ενότητας, ως λειτουργός της Θείας Ευχαριστίας.

Υπάρχει όμως και άλλο υψηλότερο έργο, δηλαδή να εξασφαλίσει την οικουμενική και καθολική ενότητα ολόκληρης της Εκκλησίας εν τόπο και χρόνο. Αυτό είναι έργο και λειτουργήμα επισκοπικό.

Ο επίσκοπος έχει βεβαίως το δικαίωμα να χειροτονεί, αλλά πάλι αυτό δεν είναι μόνο προνόμιο δικαιοδοσίας, αλλά ακριβώς δύναμη μυστηριακής ενέργειας πέραν εκείνης που κατέχει ο ιερεύς.

Στο λειτουργήμα του Επισκόπου, η Πεντηκοστή καθίσταται οικουμενική και συνεχής, εις δε την αδιαίρετον Επισκοπήν της Εκκλησίας εξασφαλίζεται η ενότητα εν τόπο.

Δια του Επισκόπου ή μάλλον εν το Επισκόπο, κάθε τοπική εκκλησία περιλαμβάνεται στην καθολική πληρότητα της Εκκλησίας και συνδέεται με το παρελθόν και με όλες τις εποχές.

Εις τον επίσκοπόν της, κάθε επιμέρους εκκλησία υπερπηδά και υπερβαίνει τα όρια της και ενώνεται οργανικά με τις άλλες.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η αποστολική διαδοχή είναι κάτι διαφορετικό από μια εγγύηση ιστορικής συνέχειας ή διοικητικής συνοχής.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων, της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων, της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

όλη η θεία πραγματικό της, ενσαρκωμένη στον θεάνθρωπον Χριστόν, πηγάζει συνεχώς εξι αυτής αναρυθμήτους και μετρήτους θείας δυνάμεις, απαραίτητους εις το ανθρώπινον είναι δια την σωτηρίαν, την θέωσιν, την χριστοποίησιν, την πνευματοποίησιν, την τριαδοποίησιν, την θεανθρωποποίησιν. Αυτοί ονομάζονται χάρις. Εθείε δυνάμεις αυτέ, ως δοσμένε εις τον θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, έχουν θεανθρώπινον χαρακτήρα. Διότι ό,τι υπάρχει εν τη Εκκλησία είναι θεανθρώπινον, διότι είναι από τον θεάνθρωπον. Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία που να είναι εκτός του θεανθρώπου. Η σωτηρία μας και η θεανθρωποποίησή μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά η διαρκής μας χαρίτωσης. Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος, έχουσα των άπειρων ωκεανών, των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις το θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Όλε οι θείε δυνάμεις αυτέ, εαναγκαίοι στους ανθρώπους δια την ζωήν και ευσέβιαν, και εις τους δύο κόσμους εδόθησαν, εδόθησαν ημίν δια του θεανθρώπου Χριστού, ώστις είναι η Εκκλησία.

εναντί του Θεανθρώπου και ως προσώπου και ως εκκλησίας. Ίσταται ο άνθρωπος με την θεοειδή φύση του. Δημιουργηθείς θεοειδής ο άνθρωπος, έχει και την θεοειδή ελευθερίαν, η οποία έχει απεράντους διαστάσεις. Κατά την ελευθέραν θέλησήν του ο άνθρωπος δύναται και τον Θεόν να απορρίψει και τον διάβολον να εκλέξει. Ούτως δύναται να καταστεί Θεός κατά χάριν, αλλά και διάβολος κατά την ελευθέραν θέλησήν του. Το αυτεξούσιον θέλημα του ανθρώπου φυσικός και θεαρέστος χρησιμοποιούμενον οδηγεί αυτόν προς τον Θεόν και ενώνει με αυτόν. Χρησιμοποιούμενον δε παραφύσιν, δηλαδή κατά κατάχρησιν, οδηγεί προς τον διάβολον και ενώνει με αυτόν. Τρανή απόδειξη τούτου είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του να δείξει στον άνθρωπον πως δύναται ούτως να χρησιμοποιεί ορθώς και κανονικώς το αυτεξούσιον θέλημά του και πως δια της χάριτος να οικοδομήσει αυτόν εις Χριστοειδή άνθρωπον, τελειοποιούμενον και τελειοποιούντα την θεοειδίαν του.

Γενόμενος σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δια της χάριτος των μυστηρίων και των καταχάριν αρετών της Εκκλησίας φτάνει εις τον Θεόσδο των προορισμών του. Γίνεται δηλαδή Θεός καταχάριν. Η σωτήριος σοφία του χριστιανού συνίσταται εις το να υποτάξει εκουσίως την ελευθέραν θέλησήν του εις το θέλημα του Θεού. Όπως ο Χριστός εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του ίνωσε την ανθρωπίνην θέλησήν του εις την Θείαν. Οι σχέσεις και ένωσης αυτή της Θείας και ανθρωπίνης θελήσεως του Χριστού είναι ο βασικός νόμος της ζωής του θεανθρωπίνου σώματός του, της Εκκλησίας.

εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας, εδόθη όλη η χάρη της τριαδικής θεότητος. Ισόζουσα ημάς από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. Η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς. Η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς. Η χάρις αυτή όμως δίδεται εις έκαστον κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο δε Χριστός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον εν τη πίστη, τη αγάπη, τη ελεημοσύνη, τη προσευχή, τη μετανία, τη ταπεινώση, τη υπομονή. Προγιγνώσκον κατά τη θείαν πρόγνωσήν του, την υφεκάστου ημών χρησιμοποίησιν της θείας χάριτος και δωρεάς του, ο Χριστός διαιρεί τα χαρίσματά του εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην. Από τον προσωπικόν μας αγώνα και πολλαπλασιασμόν των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται η θέση μας εις το ζωοποιόν σώμα του. Όσον ο άνθρωπος ζει περισσότερον ενεργός το πλήρωμα της χάριτος του Χριστού, τόσον και περισσότερα δώρα έχει ο σύσσωμος του Χριστού, τα οποία και παρέχει στα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Διότι εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστο ζει διόλους τους άλλους και όλοι διέκαστον, διότι οι πάντες αποτελούν εν σώμα.

μόνον εν το Κυρίο Ιησού το Θεάνθρωπο, απέκτησεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν την αίσθηση της πραγματικής και τελείας ενότητος του είναι του και δι της τρισενότητος. Εις αυτήν ακριβώς την θεοειδή τρισενότητα του είναι, έβρε και την ενότητα του είναι του. Μαζί δε και την θεοειδή αθανασίαν και την αιώνιον ζωήν. Δια τούτο η αιώνιο ζωή είναι η επίγνωση του τριαδικού Θεού και η ομοίωση προς Αυτόν. Και ως εκ τούτου αυτή είναι η κλήση μας, η ελπής της κλήσεώς μας, κλήσεώς Αγίας, κλήσεώς Επουρανίου, κλήσεώς του Θεού. Δια πρώτην φοράν και μόνον εις την Εκκλησία του Χριστού αισθανόμεθα με τρόπον ζωντανών και αθάνατων ότι εκλήθημεν εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών.

Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθήρεται και διασκορπίζεται δια των αμαρτιών, εις αναρρυθμίτους θανάτους, εις αναρρύθμιτα μειόντα και ψευδοόντα. Το πνεύμα του Άγιον ήλθεν εις τον κόσμον δια των Χριστών και διά του Χριστού και έγινε η ψυχή εις το σώμα της Εκκλησίας. Και μόνον δια του Χριστού και διά των Χριστών δίδεται εις τους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι το Άγιον Πνεύμα μόνον δια των Χριστών και διά του Χριστού ζει εν τη Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα. Εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότης. Διότι ο Χριστός ζει εν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της. Και η Εκκλησία ζει δια του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της. Το Άγιον Πνεύμα, δια της Θείας δυνάμεώς του, ενώνει όλους τους πιστούς εις εν σώμα, δηλαδή εις την Εκκλησίαν. Διότι εν ενή πνεύματι, εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν και πάντες εις εν πνεύμα υποτίσθημεν. Αυτό είναι κτίστης και οικοδόμος της Εκκλησίας, κατά των θεόπνευστων λόγων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Το πνεύμα του Άγιον αρχιτεκτονεί Εκκλησίαν Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος εντυχιζόμεθα, ενοικοδομούμεθα, ενσωματούμεθα εις το σώμα της Εκκλησίας. Δι' αυτού γινόμεθα σύσσωμοι της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή σύσσωμοι του Χριστού. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

Κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη. Η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά. Σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό στην πιο πρωτόγονη μορφή του είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα. Για παράδειγμα, είναι το ίδιο αδύνατο να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα τα αυτά πως ο Θεός υπάρχει και εκπληττόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εναρμονίζονται, εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα. Από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: «Δεν χρειάζομαι αποδείξεις. Μου αρκεί η ίδια η πίστη». Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Όμως τι θα γίνει αν ρωτήσουν τον πιστό και τον ρωτήσουν ειλικρινά? Ναι, μα πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες τα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Στην έννοια Αποκάλυψη.

πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Να γιατί ο πιστός δεν προσφέρει αντικειμενική απόδειξη πιστική για έναν άπιστο. Και το περισσότερο, για τον πιστό, η πίστη είναι κάτι αυταπόδεικτο, όπως ακριβώς ο Θεός, προς τον οποίον κατευθύνεται η πίστη, είναι αυταπόδεικτος. Όμως, έχοντας πει κάτι τέτοιο για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, γνωρίζουμε βεβαιότατα πως για έναν άπιστο αυτή η απάντηση δεν είναι πιστική. «Είναι υπέροχο», λέει ο άπιστος. Ισχυρίζεσαι πως ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε σένα και αυτό εξηγεί το γιατί πιστεύεις. Όμως ο Θεός δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα και συνεπώς η απιστία μου είναι δικαιολογημένη και δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να πούμε. Έτσι δεν αρκεί να βασιζόμαστε απλά στην αποκάλυψη. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένου και του απίστου, πόσο Θεός αποκαλύπτεται και τι είναι αυτή η αποκάλυψη.

είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους. Καλεί όλους προς τον εαυτό του. Περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος ή ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως. Με όλα τα αυτά, είναι ένας νόμος που οι άνθρωποι ούτε βλέπουν, ούτε καταλαβαίνουν, γιατί η προσοχή τους και το βλέμμα τους εστιάζεται σε άλλα πράγματα. Γιατί ακοεί ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέπετε και ου μη είδετε. Μη ποτέ επιστρέψωση. Στην πρωινή λατρεία η Εκκλησία αρχίζει κάθε καινούργια μέρα με την επίσημη και χαρούμενη επιβεβαίωση ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του. Όμως μέσα σε ποιο πλαίσιο αποκαλύπτεται, με ποιους τρόπους εκδηλώνεται. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.

Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο μια ασύγκριτα, βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπολαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή. Καθίσταται αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγνος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή. Είναι μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο, καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και ισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η επιστήμη μελετά τη φύση. Αλλά δεν είναι επίσης αλήθεια πως η μελέτη της φύσεως μπορεί να γίνει απολύτως διαφορετικά και μέσω της ποιήσεως, της μουσικής και της τέχνης. Και δεν είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία αποκαλύπτουν κάτι άλλο περί της φύσεως, κάτι συνάμα τόσο αληθινό και ταυτόχρονα ίσως πολύ περισσότερο απαραίτητο για μας. Μήπως είναι αυτά ανόητα και παράλογα λόγια, απόλυτα άσχετα με τη ζωή, ή μήπως αυτή η ποίηση ξεσκεπάζει τα ψέματα των ιδεολογιών που αρνούνται κάτι τόσο αυταπόδεικτο για όλους, πως τα πάντα στον κόσμο και στη ζωή και αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν κάποιο βαθύτερο νόημα, πως μαρτυρούν ένα είδος μυστηριώδους παρουσίας, πως τα πάντα κρατούν την υπόσχεση και τον όρκο κάποιας άλλης γνώσεως, κάποιας άλλης κατανοήσεως. Είναι δυνατόν να μιλάμε ασταμάτητα γι' αυτό? Όμως ό,τι έχει ήδη λεχθεί είναι ίσως αρκετό για να μας κάνει να αισθανθούμε, τουλάχιστον αμυδρά, πως ο χριστιανισμός κατανοεί την Αποκάλυψη. Ότι δεν είναι απλά μια κάποιο είδους παράξενη και ανεξήγητη φανέρωση, αλλά κάτι που επιβεβαιώνει η ίδια η εμπειρία του ανθρώπου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Για να το θέσουμε απλά, η πίστη αντιλαμβάνεται τον ίδιο τον κόσμο, την ίδια τη ζωή, ως αποκάλυψη, ως την παρουσία του αοράτου στο ορατό. Πράγματι, από την ίδια τη φύση του άνθρωπος ζει αυθεντικά μόνο διά των αποκαλύψεων. Αποκαλύψεων κάλους, αποκαλύψεων αγάπης, αποκαλύψεων της φύσης, αποκαλύψεων του αγαθού. Όμως αυτά είναι πράγματα για τα οποία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν έχουν τίποτε να πούν, και τα οποία σε όλες τις εποχές και σε κάθε τόπο έχουν δώσει αυθεντικό νόημα και πραγματικό περιεχόμενο στη ζωή.

0: Ο Χριστός βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο της θρησκευτικής αποκαλύψεως ή μάλλον της θρησκευτικής εμπειρίας ως αποκαλύψεως, ως επικεντρώτης και ακτινοβόλος πύρινας της. Πράγματι ολόκληρο το μήνυμα της χριστιανικής πίστεως και η μοναδικότητά του σε σχέση με όλες τις άλλες θρησκείες είναι πως όταν προσβλέπεις τον άνθρωπο Ιησού, αντικρίζει τον αποκαλυφθέντα Θεό, τον εμφανιζόμενο Θεό εν το μέσο ημών, πάνω στη γη, μέσα στο χρόνο, με όλη τη σαφήνεια του ορατού, του κατανοητού, του χειροπιαστού κόσμου. Ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, πάντοτε επέμειναν σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική και πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Να πως ξεκινά την επιστολή του, το κήρυγμά του, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και αυτό συνεχίζει να διδάσκει η Εκκλησία χωρίς παραλλαγή. Δεν είναι τυχαίο πως το σύμβολο της πίστεως, η σύντομη έκθεση πίστεως που επαναλαμβάνεται καθημερινά τόσο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όσο και στις προσωπικές ατομικές προσευχές των πιστών, αναφέρει πάντοτε τον πόντιο.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Αυτή η σχέση μεταξύ της Θείας Αποκαλύψεως και της εγκόσμιας ιστορίας και ζωής είναι φοβερά σημαντική. Η Αποκάλυψη έλαβε χώρα επί Ποντίου Πιλάτου σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ναι, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αποκαλύπτει τον εαυτό του στη φύση, στην ιστορία και τελικά στη ζωή. Στην εμφάνιση και στη διδασκαλία ενός ανθρώπου, σε ένα μοναδικό γεγονός για τη σημασία του και ανώμοιο με οτιδήποτε άλλο. Όμως αποκαλύπτεται κατά τέτοιο τρόπο που κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Να έχει την εμπειρία, να έχει την εμπειρία της ως δικής του σωτηρίας, ως τον υψηλότερο σκοπό και έσχατη χαρά της ζωής του. Αλλά είναι εξίσου ελεύθερος να μη δει, να μη διακρίνει την αποκάλυψη του Θεού. Είναι εξίσου ελεύθερος να την απορρίψει. Πιστεύοντας σε ένα Θεό που αναζητά την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην αποκάλυψή του, στην αγάπη του, ο χριστιανισμός καταφάσκει στην ελευθερία του προσώπου ή ορθότερα καταφάσκει στο πρόσωπο ως ελεύθερη ύπαρξη. Έτσι, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, αυτό που συνδέει το Θεό και τον άνθρωπο, αυτό που τους ενώνει, δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, αλλά μόνο αγάπη. Το πιο ελεύθερο από όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου και η ίδια η ουσία του Θεού. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Μέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινης συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Θανάσης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελή στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα, μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό, ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα της ψυχής του έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από τον γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλεια από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε, ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα, και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα, και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως, λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας, που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει. Γιατί αυτός, μήτε με το λογισμό του, είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό, δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν, αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε. Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί, και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος. Και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

Για τούτο αδελφοί μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα. Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου». Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους, έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Ο Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και εκείνος αποκρίθηκε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεκα εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζει.

Η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνωτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Κι εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, «Τι σύ θέλεις πίσω». Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

0: ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμαστε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νομοσύνη. Είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Ανάμεσα οι συντρίμματα και ρήπια, λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων, εν μέσω αγριοσικών, μοραίων με ρυθρούς καρπούς, εις έρημων τόπων, απόμακρον ακτίν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου, όπου τη νύχτα επόμενον ήτο να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε, καθώς λέγουν, από τον ασφοδελόν λιμώνα, αφήνουσε κενά συμμογάσει